0: 103.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

0: Λαττό FM στους 103,3.
1: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λαττό FM 103,3.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Λαττό FM, στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.

κουβάκια κάνει ροδαριά, έχει όπαξε στη χάρη. Έχει όπαξε στη χάρη γιατί χιλιάδες ροδαριές βρει, βρει μια παλού να πάρει.

0: Plato FM στους 103,3.
1: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
1: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Ende.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μπαμπά, μπαμπακά.
3: Σηκώνομαι.
4: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
3: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά 5 χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Nasty!
1: Έτσι, έτσι, να έχουμε μία όμορφη μέρα και να έχετε μία όμορφη μέρα και όσο και τα λεπόρια, ναι, στους δρόμους, όσο έχετε ξεκινήσει βέβαια τώρα, οφείλω να σας πω, είναι καλά τα πράγματα. Τα πάντα είναι καταπράσινα και μόνο εκεί στη Λεωφόρο Αθηνών προς το Χαϊδάρι μεριά έχουμε και λίγο κιτρινάκι. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Θα πάνε καλά και σήμερα με ένα μαγικό τρόπο. Παρά την ταλαιπωρία που μπορεί να υποστείτε, σιγά σιγά, επειδή αναμένεται να ξημερώσει, ένα λεπτάκι, εδώ το είχα γιατί το έχασα. Λοιπόν, Άρισα Πρανίδη με την τεχνολογία, κάθε φορά που παλεύω για ποιο λόγο χάνω κατά κράτος. Παθαίνω χειρότερα πράγματα από αυτά που πάθαμε φέτος στο ποδόσφαιρο, πρέπει να σου πω. Αλλά μπας περίπτωση, δεν το κάνουμε και θέμα. Λοιπόν, σε 10 λεπτά θα ξημερώσει. Θα δούμε τον ήλιο να βρίσκεται στον Αττικό ουρανό. Όλα δείχνουν, διότι ήδη το φως της ημέρας έχει αρχίσει κάπως, εδώ από το παρατηρητήριο. Θα μας υποδεχθεί ένας καταγάλανος Αττικός ουρανός. Να τον απολαύσουμε. Σε κάθε περίπτωση, να ξέρετε ότι σήμερα με το Εθνικό Μετεωρολογικό Δελτίο ο καιρός θα είναι σήμερα αίθριος γενικά στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Ζακέτα μην πάρει σήμερα, δεν θα χρειαστεί. Να ξέρετε και να σας ενημερώσουμε επίσης ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο το φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα ακριβώς όπως τα θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας, ή κάλεσε στο 181133. Σήμερα είναι Τρίτη, 12 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Διανύουμε ήδη την 132η ημέρα του έτους. Σας είπαμε ότι σε πάρα πολύ λίγο θα ανατείλει ο ήλιος. Θα δύσει 27 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Όπως αντιλαμβάνεστε, μεγαλώνει η ημέρα σιγά σιγά. Τι να κάνουμε, καλοκαιριάζει, ετοιμαστείτε. Δεν ξέρω εάν θα έχουμε κι άλλες, πώς να το πω ρε παιδί μου, αναταράξεις όσον αφορά στον καιρό, διότι ο Μάιος μας ψιλοάλεξε τα φώτα, και χιόνια είχαμε. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα ρε παιδάκι μου, τι είναι αυτό το πράγμα, σου λέει μετά κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή. Και μετά διαβάζεις τα ψηλά γράμματα, είναι η πρώτη φορά μετά από 135 χρόνια που συμβαίνει αυτό, δηλαδή να χιονίζει Μάιο. Άρα και πριν από 135 χρόνια είχε ξαναχιονίσει Μάιο. Άρα και τότε είχαμε κλιματική κρίση και αλλαγή, λέω εγώ τώρα. Είναι οι χαζές σκέψεις του πρωινού, θα πω εγώ έτσι, σε κάθε περίπτωση. Για ελάτε, 211-200-8200 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί θα βρείτε την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης είναι απέναντί μου στο ρύθμιση του ήχου. Είναι ο απόλυτος άρχοντας του cockpit εδώ στον ραδιοθάλαμο του Real FM, και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα έχει ξεκινήσει όλη αυτή η συζήτηση όσον αφορά στο κομμάτι του Χανταϊού. Θα μου πεις γιατί ξεκινάς με αυτό. Τι να κάνουμε τώρα, όσον όλη αυτή η συζήτηση έχει δημιουργήσει ένα προβληματισμό, θα λέγαμε, μία ανησυχία. Έφερες Χανταϊό ή όχι ακόμα?
2: Άλλο ή έχω φέρει.
1: Ή όχι, φέρει, ναι. Αλλά εντάξει, όλα καλά, όλα ανθυρά. Είχε κίνηση στο φανάρι. Το βλέπω από εδώ, από πάνω. Είναι και γενικότερα. Τι είναι αυτό το πράγμα με το Χανταϊό? Γιατί πάλι πάνε να μας δημιουργήσουν ψυχολογικά προβλήματα, μπορείς να μου εξηγήσεις?
2: Τι ψυχολογικά προβλήματα?
1: Ότι ο Χανταϊός, αυτό, τον Ατάλο, πάλι βλέπουμε διάφορες έτσι συνεντεύξεις, διάφορες τοποθετήσεις.
2: Νομίζω ότι είναι πολύ καθησυχαστική η δίκη. Το λέγαμε και χθες. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα.
1: Ναι, γιατί το συζητάμε τότε συνέχεια. Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα. Μέσα 127 καλά.
2: Γιατί έχει σημάνει συναγερμό σου και στη γειτονιά μας, θέλω να πω, πέρα από την, από την Ελλάδα.
1: Ναι. Σε 19 λέει χώρες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής οι υγειονομικές αρχές σε 19 χώρες.
2: Εντάξει. Διεθνώς είναι δηλαδή η επιφυλακή. Δεν είναι μόνο. Απλά το λέω επειδή είναι. Επειδή συζητούσαμε και όλα αυτά που έγιναν στην Τενερίφη. Αλλά. Εντάξει, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση. Αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, σου λέω, ακούω ότι και τους ειδικούς. Δεν είναι το ίδιο πράγμα σε καμία περίπτωση. Καλά, δεν είναι το ίδιο πράγμα σίγουρα. Και να διαβάσει δηλαδή λίγο κάποιο σχέση με τον κορονοϊό. Αλλά εγώ ακούω τους ειδικούς που είναι καθησυχαστικοί. Βέβαια, η αλήθεια είναι ταυτόχρονα άκουσα που λένε ότι δεν υπάρχει ξέρω εγώ, θεραπεία. Μόνο ανακούφιση των συμπτωμάτων, κάπως έτσι. Άρα να φτιάξουμε ένα εμβόλιο.
1: Ναι. Δεν υπάρχει θεραπεία. Καθησυχαστική είναι, δεν υπάρχει θεραπεία. Άμα κολλήσετε, τη βάψατε ένα πράγμα.
2: Εσύ.
1: Είναι φοβερό. Τώρα, άντε, τι. Εν πάση περιπτώσει.
2: Είναι, έλεγαν, εμβόλιο δεν υπάρχει σίγουρα. Ναι. Λοιπόν, αλλά υποτίθεται, εντάξει, επειδή είναι ακριβώς. Δεν είναι τόσο συχνό όλο αυτό. Δεν είναι συχνό. Η χαντάη δεν είναι συχνή. Υποτίθεται δεν. Από ό,τι διάβασα, γιατί δεν τα ήξερα. Δεν είμαι και επιδημιολόγος να τα ξέρω πριν ξεσπάσει το συγκεκριμένο, πριν υπάρξει συγκεκριμένη αιστεία πάνω στο κουραζιερόπλιο. Διάβαζα ότι δεν υπάρχουν στοχευμένες θεραπείες για χανταϊούς, οι οποίοι, να πούμε, χανταϊοί μεταφέρονται από τροκτικά. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα επίσης
1: εμβόλια.
2: Δηλαδή υπάρχει μία διαχρονική, θα υπάρχει διαθέσιμα γενικότερα. Για αυτά που κολλάνε, λέω. Και η εργαλειοθήκη ουσιαστικά που λέμε, τα όπλα των γιατρών, είναι άδεια σχεδόν. Και δεν έχω καταλάβει βεβαίως, γιατί υπάρχουν επιστήμονες σίγουρα που εργάζονται πάνω στους χανταϊούς, είναι σίγουρο, αλλά δεν έχουν ακόμα φτιάξει εμβόλια. Ενδεχομένως να μην υπήρχε εμπορικό ενδιαφέρον, αφού είναι σπάνιο, ή να μην υπήρχε χρηματοδότηση, γιατί κάπως έτσι φτιάχνονται εμβόλια. Να θυμηθούμε πόσο γρήγορα φτιάχτηκαν τα εμβόλια του COVID. Πέσαν πάρα πολλά λεφτά όμως, πολύ χρηματοδότηση για να φτιαχτούν με τέτοιες ταχύτητες.
1: Και σταμάτησαν, θυμάμαι καλά, οι έρευνες σε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια.
2: Ναι, σωστά, σωστά τα θυμάσαι.
1: Γιατί έριξαν όλους τους πόρους στο συγκεκριμένο κομμάτι.
2: Σωστά τα θυμάσαι. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι υπό ανάπτυξη με ελπίδες. Οπότε, αν υπήρχε κάποια προτεραιότητα και δίναμε προτεραιότητα στο χανταϊό, ενδεχομένως θα μπορούσαν να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι έρευνες. Αυτά λένε οι ειδικοί. Βέβαια, τίποτα δεν είναι έτοιμο. Αυτά.
1: Είμαστε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα για ακόμη μια φορά σε παγκόσμιο επίπεδο, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να παρακολουθεί τις εξελίξεις, να είναι σε ετοιμότητα να αλλάξει τα πρωτόκολλα όταν, αν και αφόσον αυτό απαιτηθεί. Τα ξημερώματα έφτασαν στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν τους επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κουραζιερόπλιο, στο οποίο καταγράφηκαν τα κρούσματα του χανταϊού. Το κουραζιερόπλιο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα αγκυροβολήσει για απολύμανση. Τώρα θα αγκυροβολήσει, τρόπος του Λέγιν, φαντάζομαι, έτσι.
2: Γιατί?
1: Δεν θα αγκυροβολήσει, θα ρίξει άγκυρα λίγο πιο ανοιχτά.
2: Έτσι έκανε και.
1: Και στην Τενερίφη δεν αγκυροβόλησε.
2: Ναι, και στην Τενερίφη, γιατί λέγαμε ότι έδεσε στο λιμάνι και διάβαζα στα διεθνή μια εκείνη την ώρα. Λέω, παιδιά, που αυτό δεν αγκυροβολία. Ανοιχτά. Γιατί και υπήρχαν λίγες διαφωνίες πάνω στο σχέδιο.
1: Κόντεψαν να τους δέσουν οι Τενεριφιώτες.
2: Ναι. Όχι, όχι και μεταξύ.
1: Διότι με το που πλησίαζε το πλοίο υπήρχαν αντιδράσεις εκεί. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα, δεν ήταν καθόλου εύκολα τα πράγματα. Η κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
2: Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Μπουγιουκλιώτη. 2-11-200-8-200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@lfm.gr.
1: Έφερε φρέσκες φρυγανίτσες σήμερα η Εύη.
2: Μην μου λες.
1: Ναι.
2: Τώρα θα δεις.
1: Είναι μετά. Περιμένω πώς και πώς το διάλειμμα για να πάμε να κάνουμε αφέμαξη. Ο καφές είναι λίγο πιο βαρύς σε σχέση με τους προηγούμενους. Δεν ξέρω αν τον αισθάνεσαι.
2: Όχι, δεν τον αισθάνομαι, Σπυράκο.
1: Έχω την εντύπωση ότι το συγκεκριμένο καφέ μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε και για βάψιμο.
2: Γιατί τι έβαλες μέσα, πόσες κουταλιές?
1: Αφήνει όπως βλέπεις λεκέ. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, είναι πολλά τα πράγματα τα οποία έχουν γίνει το τελευταίο 24ωρο. Πόσο φάνηκε ο Αλέξης?
2: Θα σου πω κάτι.
1: Ναι.
2: Καλώς.
1: Καλώς. Πίσω από τις λέξεις βρίσκεται ο Αλέξης.
2: Εντάξει, καλό. Έχει κάνει, είναι ο παλιός ο Αλέξης.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι τι θα λέει ο Αλέξης στο μπλα μπλα. Ο Αλέξης πάντα καλός ήταν.
1: Ναι.
2: Στην εμφάνιση, στην επικοινωνία. Δεν είναι πάντα καλός. Το θέμα είναι τι προτάσεις θα καταθέσει επί της ουσίας, ενώ επί των θεμάτων τα οποία απασχολούν τον κόσμο.
1: Να σε ρωτήσω, δεν ήταν προγραμματισμένο να μιλήσει? Όπα. Δεν ήταν προγραμματισμένο να μιλήσει. Δηλαδή όλη αυτή η εκδήλωση δεν έγινε προκειμένου μεταξύ άλλων να μιλήσει και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας?
2: Ναι, έλεγε στην εκδήλωση, η πρόσκληση έλεγε κάτω-κάτω,
1: ναι,
2: ότι θα παρευρεθεί. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί, δεν έλεγε ομιλία.
1: Ναι, γιατί αυτό τον άκουσα να λέει τον κύριο Τσίπρα, ότι εντάξει, είπα ότι θα παρευρεθώ, όχι να μιλήσω κιόλας.
2: Δεν έλεγε, δεν ναι, ομιλία. Έλεγε κάτω-κάτω ευθύ, γιατί τη διάβασα χθες και το θυμάμαι.
1: Ναι.
2: Έλεγε θα παρευρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι. Λοιπόν, στο μεταξύ, σε μία ομιλία που δεν ήταν να μιλήσει ο κύριος Τσίπρας, είπε τα εξής. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά μέσα από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης να κερδίσουμε στις εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Συνεχίζω. Επικαλούμενος της δημοσκοπήσης, τόνισε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών απαιτεί να φύγει αυτή η κυβέρνηση, για την οποία, όπως ανέφερε, προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη ασκώντας μια ξεδιάντροπη προπαγάνδα. Συνεχίζω. Ανοίγω άλλα εισαγωγικά. Μας λένε τοξικούς κάθε φορά που τους ασκούμε κριτική. Τοξικότητα είναι αυτό που έκαναν με τις υποκλοπές, ακούγοντας το μισό πολιτικό προσωπικό της χώρας. Κλείνω τα εισαγωγικά. Αυτά είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Επίσης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα της οικονομικής ολιγαρχίας και των πολυεθνικών, μιλώντας για κρατική εγγύηση της εσχροκέρδειας. Ξανακλείνω τα εισαγωγικά. Τα είχα ανοίξει λίγο νωρίτερα. Λοιπόν, φανταστείτε κιόλας ο κύριος Τσίπρας να είχε προγραμματίσει να μιλήσει. Τι άλλο θα έλεγε? Πάντως έχουμε χρονικό ορόσημο. Το μήνα, λέει, που θερίζουν. Ξέρεις ποιος μήνας είναι? Ο Ιούνιος. Άρα τον Ιούνιο θα έχουμε τις ανακοινώσεις από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα.
2: Τον Ιούνιο, ναι. Κοίτα, μέσα στο καλοκαίρι πάντως είναι σίγουρο.
1: Ναι, τέλη Μαΐου θα έχουμε ανακοινώσεις από την κυρία Καριστιανού. Μάλλον 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
1: Ναι. Θα έχουμε ανακοινώσει από την κυρία Καριστιανού.
2: Πάντως όλο για περισσότερο φουντώνουν τις τελευταίες ημέρες τα σενάρια για πρόορες εκλογές.
1: Ναι.
2: Πρόορες εκλογές εννοώντας, όχι πρόορες εκλογές. Τέλος πάντων, αυτές που θεωρούνται πρόορες εκλογές, να μην είναι το 27.
1: Λιγότερο πρόορες.
2: Λιγότερες πρόορες. Εντάξει. Ναι, είναι λιγότερο πρόορες είναι τώρα. Αλήθεια είναι, ναι, αυτό. Γίνεται για το 26 και ναι, μάλιστα έχουν πέσει και συγκεκριμένοι μήνες. Ο Οκτώβριος δεν είχαμε ακούσει, τώρα ακούσαμε και το Σεπτέμβριο, 27 Σεπτεμβρίου, μετά τη ΔΕΘ, η οποία, εντάξει, αφού τα έχεις δώσει στην τελευταία προεκλογική ΔΕΘ, εδώ έχεις δώσει πολλά, γιατί έχεις σε φροντίσει να είναι σχετικά γεμάτο το καλάθι για να μοιράζεις. Το κάνουν όλες οι κυβέρνησες, δεν το κάνει μόνο αυτή, για να μην λέμε ψέματα. Οπότε μετά έχεις γεμάτο το καλάθι και θεωρητικά θα μπορούσες να πας εκλογές.
1: Θέλεις να κάνουμε το εξής.
2: Ναι.
1: Θέλεις από αύριο να ξεκινήσουμε.
2: Να δίνουμε ημερομηνίες.
1: Να δίνουμε Κυριακές.
2: Ναι.
1: Από, ας πούμε, από την. Τι να σου πω τώρα, από τη μεσαία Κυριακή του Οκτωβρίου, να λέμε ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν αυτή την Κυριακή, εκείνη την Κυριακή. Να βγάλουμε απ' έξω και τις Κυριακές που έχουν να κάνουν με Πάσχα, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και όλα τα σχετικά. Και να αναφέρουμε ότι και την επόμενη μέρα, όταν θα ανακοινωθούν οι εκλογές, η ημερομηνία των εκλογών, να πούμε το είχαμε προβλέψει. Γιατί αυτό κάνουν πάρα πολύ.
2: Όχι, το κάνουν πάρα πολύ. Κάπου άκουσα πάλι χθες την Κυριακή το Βαΐον, εντάξει, ότι είχαν πει και την Κυριακή το Βαΐον και ή θα που. Πια αυτή που ήταν, που θα έρθει η Κυριακή το Βαΐον, και λέω, αφήστε αυτή την Κυριακή το Βαΐον, την έρημη ησυχή. Κάθε φορά που ακούω τη λέξη εκλογές, δίπλα της το πρώτο σενάριο που παίζει είναι αυτή η Κυριακή το Βαΐον.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή, γιατί ούτε εγώ δεν το έχω καταλάβει το γιατί. Ναι.
2: Έχει σχέση με του ταξιδιώτε του Πάσχα και ποιοι οι πιστοί ψηφοφόροι μένουν πίσω για να ψηφίσουν.
1: Ναι. Και πάλι δεν έχει λογική.
2: Τέλος πάντων, είναι μια ανάλυση που γίνεται, αλλά φτάνει με αυτή την κυρία Γκρεβαϊόν.
1: Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε τα δύο σενάρια τα οποία σας τα έχουμε πει εδώ και 15 μέρες με τη Στεφανία. Υπάρχει μια εισήγηση στο γραφείο του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία εισήγηση έχει δύο. Πώς να το πούμε, έχει δύο δρόμους, έχει δύο σενάρια, έχει δύο εκδοχές. Η κεντρική εκδοχή που είναι. Εκλογές το Μάρτιο του 2027, σας λέμε και το μήνα, το Μάρτιο του 2027, με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα της εποχής, που σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία, ναι μεν είναι πρώτη με διαφορά και με ιδιαίτερη ευκολία σε σχέση με το δεύτερο κόμμα, βγαίνει πρώτο κόμμα, αλλά απέχει παρασάγας από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας. Αυτό το σενάριο φέρνει την εκλογική αναμέτρηση το Μάρτιο του 27, για να υπάρχει ο χρόνος και για δεύτερες εκλογές πριν την 1η Ιουνίου του 2027, που αναλαμβάνει η χώρα μας την Ευρωπαϊκή Προεδρία, την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 6 μήνες. Αυτό είναι λοιπόν το ένα σενάριο, και το σενάριο αυτό τι λέει? Λέει ότι εκτός από τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν με θετικό, με κοινωνικό πρόσημο στα τέλη Μαΐου, και τα μεγάλα μέτρα, και ίσως χρειαστεί άλλο ένα μικρό πακέτο μέσα στο καλοκαίρι, και τα μεγάλα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν θα είναι βαρύ, λέει, και γεμάτο το καλάθι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, θα υπάρξουν και άλλα δύο μαξιλαράκια οικονομικής βοήθειας και στήριξης. Ένα λίγο πριν την ψήφιση, ναι, του προϋπολογισμού, εκεί στα τέλη Δεκέμβρη, και άλλο ένα λίγο πριν τις εκλογές.
2: Μάλιστα.
1: Εάν λοιπόν αυτό το σενάριο πάει ακριβώς όπως το έχουν στο μυαλό τους, θα έχουμε εκλογές το Μάρτιο. Υπάρχει όμως και το εξής, και ο αστάθμητος παράγοντας που λέγεται πόλεμος στη Μέση Ανατολή, και ό,τι φέρνει αυτός ο πόλεμος της Μέσης Ανατολής. Ενεργειακή ανασφάλεια, ακρίβεια και πολλά ακόμη. Τότε, σε αυτό το σενάριο, θα δοθεί ένα πολύ μεγάλο πακέτο στη ΔΕΘ, θα το ακούσουμε από το στόμα του κυρίου Μητσοτάκη, και αμέσως μετά θα προκηρύξει εκλογές.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό όμως είναι δευτερεύον, επαναλαμβάνω, σενάριο, και έχει να κάνει, έχει πολλά αν αυτό το σενάριο.
2: Δεν σε άκουσα πουθενά να λες κάποιες άλλες υποθέσεις, όλα οικονομικά ήταν.
1: Ασφαλώς οικονομικά.
2: Α, μάλιστα.
1: Είναι οικονομικά, δεν είναι κάτι άλλο το οποίο... δηλαδή, αν υπάρξει, κάποιοι λένε θερμό επεισόδιο με την Τουρκία.
2: Δεν εννοούσα θερμό επεισόδιο για την Τουρκία. Δεν εννοούσα αυτό το πράγμα. Αυτή τη φορά εννοούσα, για παράδειγμα, νέες δικογραφίες. Ναι. Εννοούσα τέτοια πράγματα. Γιατί σε ακούω να μιλάς μόνο με την, για την οικονομία και την κρίση στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι στριμωγμένη στη γωνία από την αντιπολίτευση για άλλες, για υποθέσεις θεσμικές, να το πω έτσι.
1: Θα σου πω τι λένε λοιπόν στο Μέγαρο Μαξίμ.
2: Ότι μετράνε δημοσκοπήσεις και λένε το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών είναι η οικονομία.
1: Ακριβώς.
2: Θα συγκινηθώ.
1: Και είναι γεγονός όμως.
2: Εντάξει, γεγονός είναι, αλλά όχι, αυτό δεν λέει τίποτα.
1: Πρόσεξε. Είναι γεγονός ότι έτσι κάνουν το σχεδιασμό στο Μέγαρο Μαξίμ. Αν είναι σωστός ή όχι, ξέρεις πότε θα το ανακαλύψουμε? Όλοι μας. Και αυτοί στο Μέγαρο Μαξίμου. Την ημέρα των εκλογών.
2: Εντάξει, εντάξει, οκ.
1: Έτσι, όπως επίσης λένε το εξής.
2: Ότι ο κόσμος ψηφίζει με την τσέπη του, είναι δεδομένο. Δεν χρειάζομαι κάποια δημοσκόπηση να μου το πει. Ούτε το Μέγαρο Μαξίμου.
1: Επίσης λένε το εξής. Και αν μου επιτρέπεις, αυτό το οποίο θα πω είναι ίσως και το μεγάλο τους λάθος. Ότι το μαζέψαμε, λέει, το θέμα με τις δικογραφίες.
2: Από πού?
1: Το μάζεψε ο ίδιος ο Μητσοτάκης με αυτά τα οποία είπε στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Και το έκλεισε. Σπύρο, τι σημαίνει μαζεύω? Το μάζεψαν μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, εννοείς, το μάζεψαν.
1: Θεωρούν ότι το έχουν μαζέψει.
2: Όχι, έχει σημασία τι σημαίνει μαζεύω.
1: Με τη φράση...
2: Το μαζεύω στο σπίτι,
1: θα
2: με εννοείς.
1: Σου πω. Μα το σπίτι του κοιτάει ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Κανονικά θα πρέπει να κοιτάει για το σπίτι όλων.
1: Λοιπόν, μεγάλη κουβέντα αυτό.
2: Ναι.
1: Κανείς δεν αντιλέγει σε αυτό το οποίο λες. Με τη φράση ότι όσοι θελήσουν να είναι ξανά υποψήφοι θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, θεωρούν στο Μέγαρο Μαξίμου ότι την έχουν κλείσει όλη αυτή την υπόθεση. Εάν αυτό ισχύει ή όχι, μάλλον εάν αυτό έχει περάσει στον κόσμο ή όχι, επαναλαμβάνω, θα το δούμε την ημέρα της κάλπης.
2: Ναι, πάντα, ούτε ή άλλως.
1: Δικογραφία και ο ΠΚΠ για μένα είναι από τα μεγαλύτερα ζητήματα που έχει να διαχειριστεί η κυβέρνηση αυτή και την έχει πλήξει πάρα μα πάρα πολύ.
2: Ναι, ναι.
1: Όπως επίσης μου έλεγε ένα κορυφαίο
2: στέλεχος. Για πες, θέλω πολύ λίγο για να πιθανέσεις και για το Πασόκ λίγο.
1: Το θέμα λέει των παρακολουθήσεων στις δημοσκοπήσεις αφορά μόλις το 2,5% λέει των πολιτών, των ερωτηθέντων. Τι σημαίνει αυτό όμως? Ότι δεν είναι σημαντικό το συγκεκριμένο θέμα? Επειδή το 2,5% μόλις λέει ότι ναι, είναι ένα σημαντικό θέμα.
2: Ναι.
1: Πώς μπορεί να γυρίσει, κανείς δεν το γνωρίζει. Και μία παράμετρος, ένας τεράστιος αστερίσκος που νομίζω ότι πρέπει να τον συνυπολογίσουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Καριστιανού θα ανακοινώσει το κόμμα της. Επισήμως.
2: Ναι.
1: Ιούνιο όλα δείχνουν τα πράγματα ότι θα ανακοινώσει το δικό του κόμμα ο κύριος Τσίπρας.
2: Ναι, σωστά.
1: Οι δημοσκοπήσεις λοιπόν μετά θα έχουν να διαπραγματευτούν και να διαχειριστούν δύο ακόμη κόμματα.
2: Βέβαια, αλλά θα μπορεί να ανακατευτεί πολύ τραγούδι.
1: Έτσι, όχι wannabe κόμματα.
2: Ναι, εντάξει. Καλά, αν και πλέον έτσι. Η αλήθεια είναι, επειδή ξεσπηλώ δεν είναι σενάριο ούτε της κυρίας Καριστιανού ούτε του κυρίου Τσίπρα το κόμμα, μπορεί να μην έχει ανακοινωθεί, αλλά δεν το διαψεύει κανείς από τους δύο. Ναι. Νομίζω ότι οι πολίτες το αντιμετωπίζουν έτσι πια. Εγώ δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη ότι θα έχει τεράστια διαφορά.
1: Ναι. Ο Βασίλης από την Κηφισιά.
2: Απλά θα είναι διαφορετική ερώτηση, θα μπαίνουμε σε άλλη ερώτηση.
1: Σωστό.
2: Έτσι.
1: Ο Βασίλης από την Κηφισιά λέει: καλημέρα και καλή Τρίτη για όλη την παρέα. Μένω, λέει, λίγα τετράγωνα πάνω από το σταθμό σας. Είμαι δεξιός. Okay, το ότι το δηλώνεις. Άκουσα κάτι λέει για ποσοστά.
2: Το ότι το δηλώνεις. Έτσι όπως το διάβασα, λέει και το δηλώνει και είναι κρούσμα.
1: Όχι, από την άποψη. Ξέρεις. Άκουσα λέει κάτι για ποσοστά 20+ για τη Νέα Δημοκρατία. Σημειώστε και θυμηθείτε. Δεν θα περάσει το 18-19% και θα διασπαστεί. Τα σέβη μου. Στέλνει ο Βασίλης από την Κηφισιά. Καλημέρα σας, κύριε Βασίλη.
2: Καλό. Okay, καλημέρα. Θα δούμε. Εχθές διάβασα η αλήθεια είναι την δημοσόπιση της Άλκο. 10,6 έχει διαφορά ανάμεσα η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Λοιπόν, 22,8 Νέα Δημοκρατία, 10,6 είναι το ΠΑΣΟΚ. Το 12 το ΠΑΣΟΚ είναι 10,6 διαφορά.
1: Και μιλάμε πάντα για την πρόθεση ψήφου. Πολύ μεγάλο το ποσοστό των αναποφάσεων.
2: Είναι λίγο διαφορετική μέτρηση. Ναι. Λοιπόν, ελληνική λύση 8%, κουκουέ 7, πλεύση 5,7, ΣΥΡΙΖΑ 3,4, φωνή λογικής 2,6, μέρα 25, 2,5, νίκη 2, νέα αριστερά 1, δημοκράτες 0,9. Ναι, αναποφάσει 19%. Mm. 12,9 άλλο κόμμα. Μεγάλο το ποσοστό των αναποφάσεων πράγματι. Εντάξει, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, νομίζω ότι μειώνεται λίγο αυτό. Το άλλο κόμμα επίσης είναι πολύ μεγάλο. Το ποσοστό κάπου πάει αυτό.
1: Ναι.
2: Ωραίο.
1: Είναι πολύ.
2: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, να έχουμε πολλά κοινωνικά και έχουμε και πάλι. Δεν έχουμε τίποτα βασικά. Διέξοδο έχουμε στην Μέση Ανατολή.
1: Ναι.
0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για

0: στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα
4: Λατώ με πέρα. FM στους 103,3.
5: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη, 12 με 2, εδώ στο Λατώ FM, 103,3.
6: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
6: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατώ FM.
9: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Και λιωσίων στα κάτω πατήσια.

0: Όσοι ετοιμάζεστε πάντως εκεί να φύγετε από τα Σεκόλια για να μπείτε στο Κηφισό, προκειμένου να αρχίσετε να ανεβαίνετε το Κηφισό προς τα πάνω, ναι, ξέρετε, ήδη 33 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί έχει μποτιλιάρισμα. Έχει μποτιλιάρισμα, το οποίο μποτιλιάρισμα ξεκινά ανάμεσα στην Δυραχείου, πριν τη Δυραχείου δηλαδή, και μετά την Εθνάρχου Μακαρίου. Από αυτή την ώρα έχει μποτιλιάρισμα στον Κηφισό. Ε, καλά θα πάει και σήμερα, πάρα πολύ καλά θα πάει. Και φτάνει το μποτιλιάρισμα αυτό μέχρι το ύψος, είναι λίγο πριν την Λιωσίων. Μετά, για ένα μικρό μήκος, είναι το πράγμα λίγο έτσι πιο χαλαρό, ναι. Και έχει άλλο μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά από την Βικέλα, παρακαλώ, από το ύψος της Βικέλα λίγο πριν, ανάμεσα σε Στρατηγού Καλάρη και Βικέλα, και φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Καλά θα πάει αυτό. Λοιπόν, 6 και 34 τώρα η κινησούλα εκεί, σύμφωνα με το χάρτη που έχουμε μπροστά μας. Υπομονή, υπομονή, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Τώρα, εάν θέλεις να μάθεις, διότι είμαι σίγουρος ότι έχεις μία απορία, ρε παιδί μου, ένα άγχος.
1: Για ποιο θέμα? Ποιοι γιορτάζουν, διαβάζει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι, ναι, θα το πεις αμέσως μετά. Έχεις ένα άγχος εάν ο άγνωστος οδηγός που είναι στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου ταλαιπωρείται. Ασφαλώς και ταλαιπωρείται. Από το ύψος του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου φτάνει το μποτιλιάρισμα. Πρωί-πρωί. Όποιος θέλει να πάει να προλάβει εκεί πέρα στο Κεβόπ, γενικό, όχι στο Κεβόπ, μετά το Κεβόπ, και άλλο στρατόπεδο δεν έχει, έχει νομίζω.
1: Την πάτησε. Δεν τα ξέρω όλα τα στρατόπεδα, ένα θυμάμαι στο Χαϊδάρι.
0: Στο Χαϊδάρι έχει αμέσως δύο, το Κεβόπ και το Κεβ.
1: Ναι, ένα
0: είναι
1: θυμάμαι.
0: Είναι το κέντρο
1: τώρα
0: διαβιβάσεων και είναι και, ναι, το, ναι, κέντρο, ναι, εντάξει, και εντάξει, το κέντρο βαρέων
1: δεν
0: όπλων.
1: Δεν είμαι ειδική επί του στρατοπέδων, οπότε δεν θέλω να επιμείνω.
0: Σωστό και αυτό. Θα ήταν ένα θέμα, να ξέρεις. Λοιπόν, στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, τα πράγματα προς το παρόν είναι πολύ, μα πάρα πολύ καλά. Πολλά και τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να πούμε χρόνια πολλά. Ναι. Σήμερα ετοιμάται η μνήμη των Αγίων Επιφανίων Ιού Θεοδόρων Κηφίρης Ασκήσας, 12 Μαΐου. Γιορτάζονται εξιζωνόματα Επιφάνιος, Επιφάνεια, Θεόδωρος. Έχει και Θεόδωρος και σήμερα. Πόσες μέρες έχει Θεόδωρος και Θεοδόρα, Δωρούλα και Ντόρα. Λοιπόν, γιορτάζουν και σήμερα κάποιοι εξ αυτών.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με το εορτολόγιο. Καιρός καλός είναι, έθριος σχεδόν σε όλη τη χώρα. Μόνο στα βόρεια υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς κυρίως τα ορεινά κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Θα έχει ομίχλες πρωινές ώρες δυτικά και τα βόρειες κάποιες περιοχές. Άνεμη δυτική, νοτιοδυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία και άλλη άνοδο. Τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου. Στα ανατολικά θα κυμανθεί σε ψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 και 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια περιοχικά τοπικά τους 30 μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Για μπανάκι δηλαδή.
1: Για μπανάκι σιγά σιγά. Καμία σχέση. Δηλαδή βλέπετε αυτό το Σαββατοκύριακο που πέρασε και το προηγούμενο. Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση, ναι.
1: Όταν λέμε καμία σχέση, καμία σχέση.
0: Είχαμε και χιόνια στο καμπαναριό την προηγούμενη.
1: Ναι, έλατε, έλατε.
0: Εσύ,
1: να σε ρωτήσω κάτι. Με τον Ανδρουλάκη, τι συνέβη?
0: Τι εννοεί? Έγινε ένα λάθος. Έκανε ένα λάθος ο λογιστής του. Δεν σου έχει τύχει εσένα να κάνει λάθος ο λογιστής σου?
1: Εντάξει, μου έχει τύχει.
0: Ωραία. Τι έκανα, του κρεμάσουμε του λογιστές?
1: Όχι, μου έκανε φοβερή εντύπωση. Καλά.
0: Πόσο ήταν το λάθος?
1: Το λάθος το ποσό ήταν αρκετά.
0: Ένα εκατομμύριο.
1: Σχεδόν, σχεδόν.
0: Εντάξει, okay.
1: Σχεδόν.
0: Σε εμάς απλά τα λάθη τα οποία κάνει ο λογιστής είναι λιγότερα.
1: Έστειλε μια επιστολή ότι όπως διαπίστωσε μετά τη δημοσιοποίηση του σχέδιου δεν είχαν συμπεριληφθεί τραπεζικοί λογαριασμοί του στο εξωτερικό, τους οποίους δηλώνει αλήθεια, ναι, ανελιπώς εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Κάνει για προφανή η αμέλεια του λογιστή που έτσι όπως το λέει θα τον αλλάξει σίγουρα.
0: Νομίζω πως ναι. Δεν θα το κρατήσει αυτό το λογιστικό γραφείο.
1: Όχι,
0: εντύπωση.
1: Απλώς μου κάνει εντύπωση επειδή δεν ελέγχεται αυτό από τις υπηρεσίες.
0: Τι εννοείς να ελεγχθεί? Μα ελέγχεται γι' αυτό και το... Δεν γίνεται...
1: Γιατί δεν σε καλούνε πρώτα πριν? Αυτό θέλω να πω.
0: Μα ο άνθρωπος βγήκε ασφαλώς και το
1: ελέγχει. Όχι, πριν δοθεί στη δημοσιότητα, καλέ εννοούμε. Τι πρέπει να δοθεί στη δημοσιότητα για να... Ποιος θα το δει δημοσιογράφη, δουλειά του είναι?
0: Το πόθεν έσχε στο δηλώνει. Είναι σαν να κάνει την φορολογική σου δήλωση. Την κάνει φορολογική. Μα πρώτα απ' όλα κάνουμε και εμεί πόθεν έσχε. Δεν κάνουμε πόθεν έσχε.
1: Ναι, προφανώς.
0: Το πόθεν έσχε, ποιο το ελέγχει.
1: Δεν έχει μια επιτροπή εκεί.
0: Ναι. Όταν έχει κάνει λοιπόν λάθο και δεν έχει προλάβει γιατί σου δίνει και το χρονικό περιθώριο σε περίπτωση που έχει κάνει κάποιο λάθο ή διαπιστώσει κάτι ή κάποια παράληψη ή οτιδήποτε, ναι, σου δίνει και ένα χρονικό περιθώριο να μπορέσει να το διορθώσει αυτό.
1: Αυτό λέω. Αυτό. Στη Βουλή όμω δεν γίνεται. Πριν δημοσιοποίηση, αυτό λέω.
0: Με, το, με βάση το νόμο, το Σύνταγμα, με το που δοθούν τα πόθεν έσχε, πρέπει να δοθούν σε δημοσιότητα. Αν έχουν τώρα κάνει κάποιο λάθο, οκ. Okay. Φαίνεται το λάθος.
1: Να ρωτήσω τον Γιώργο Λικουρέτζο.
0: Να το ρωτήσουμε.
1: Δεν έχουν ορκωτούσει και γι' αυτό γίνεται πριν.
0: Ναι, δεν ξέρω πώς ακριβώς
1: γίνεται. Για να γίνει ο έλεγχος. Δεν το λέω, αλλά μου κάνει εντύπωση που δεν.
0: Μα πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Εάν ελέγξουν πρώτα.
1: Δεν ξέρω ποιος το κάνει.
0: Εάν ελέγξουν πρώτα τα πόθεν έσχες 300, σου μιλάω εγώ για τους εν ενεργεία. Τους 300. Ξέρεις πόσος χρόνος θα περάσει. Εντάξει. Και εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί και ο άλλος να ξέρει τι μεταβολές μπορεί να υπάρχουν στο.
1: Ποιος καλέ.
0: Το Α, Β, Γ, Δ. Λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω πώς γίνεται και η διαδικασία. Έχεις και εσύ κάτι απορίες πρωί-πρωί.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Το θέμα είναι το εξής. Διαπίστωσε ο άνθρωπος ότι έχει γίνει λάθος. Έστειλε την επιστολή. Κανονικότατα. Αντέδρασε απευθείας.
1: Έχουν κατατεθεί χωρίς να ελεγχθούν από τους εργοτούς. Ναι. Okay. Αν μόνο έτσι το ακούω. Αν έχουν κατατεθεί χωρίς να ελεγχθούν από τους ορκωτούς.
0: Την ευθύνη τη βαραίνει, η ευθύνη μάλλον βαραίνει τον αυτόν που καταθέτει το πόθεν έσχες.
1: Καλά, okay. Έτσι. Ναι, λοιπόν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο ότι η ευθύνη βαραίνει αυτούς. Δεν είπε κανείς ότι δεν τον βαραίνει η ευθύνη, απλώς κάνει εντύπωση.
0: Ο Κωνσταντίνος. Σπύρο λέει η αεράμινα και Στεφανία, η αεράμινα της Τουρκίας μου θυμίζει την άμυνα του Ολυμπιακού. Ό,τι περνάει γράφει. Σαπρανίδι, μας έχουν πάρει στο ψηλό. Είναι φοβερό. Χαρακτηρίζουν την άμυνα του Ολυμπιακού σαν την άμυνα, την αεράμυνα της Τουρκίας. Φαντάσου πόσο χάλια είναι η αεράμυνα της Τουρκίας. Ναι.
1: Ναι, εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι θα συμφωνήσω με τον Άρη, γιατί κοροϊδεύει τον κόσμο για ποιο πόθεν μιλάτε. Εγώ θα συμφωνήσω, δεν θέλω να επεκταθώ. Αλλά θα συμφωνήσω λίγο έτσι όπως γίνεται το πόθεν.
0: Να το καταργήσουμε.
1: Δεν. Όχι, να γίνει ένας κανονικός, κανονικό πόθεν. Και πόθεν και έσχεις. Κανονικό.
0: Ναι.
1: Θα συμφωνήσω ότι δεν. Δεν είναι κανονικό όλο αυτό. Πολλοί δηλαδή λένε ότι αυτό ακριβώς που λέει ο Άρης. Γιατί κορυδεύει τον κόσμο, δεν μας κορυδεύουν. Πάρα πολλοί το λένε αυτό που λέει ο Άρης. Τώρα στις. Επειδή υπήρχε ένα θρίλερ αστυνομικό, να το πω έτσι. Μετά την ληστεία, την ένοπλη που έγινε το πρωί της Δευτέρας σε τραποζικό κατάστημα στην Τιθωρέα. Το βράδυ ενημερωθήκαμε εκεί γύρω στις 10 και κάτι ότι η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη 8 ατόμων ανάμεσά τους και 2 γυναίκες. Λοιπόν, συνελήφθησαν με κάποιοι 4 άνδρες και 1 γυναίκα μερικά λεπτά μετά την εισβολή και στη Γαδά δεν τα ξέραμε και στη Γαδά βρίσκονται ακόμα 3 άτομα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και εξετάζονται 2 άνδρες και 1 γυναίκα. Έχουν βρει πολύ βαρύ οπλισμό.
0: Κατά πάσα πιθανότητα είναι οι ίδιοι ληστές που είχαν ληστέψει εκεί στην κατοχή Μεσολογγίου. Είχαν κάνει πέρυσι την
1: συγκεκριμένη ληστεία. Ελέγχουν τα πάντα. Την εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Είχε εντοπιστεί και άφικτο το αυτοκίνητο στο Ζεμενό, βιαιτές το αυτοκίνητο που είχαν χρησιμοποιήσει οι δράστες για να διαφύγουν. Όταν συνελήφθησαν οι δράσπερόμενοι ως δράση, να δούμε και τι εμπλοκή έχει ο καθένας. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν χειροβομβίδες, έχει βρεθεί καλάσνικοφ, σκόρπιον, υποπολιβόλων αυτό, πιστόλια, γεμιστήρες, πυροκροτητές, φυσίγια στα σπίτια τους. Λοιπόν, αυτά.
0: Λοιπόν, μας ενημερώνει, μας έχει στείλει ένα μήνυμα ο Γιώργος, ο οποίος λέει μποτιγιάρισμα και αυτή την ώρα στην έξοδο, λέει, για Αττική Οδό, στη μεταμόρφωση προς αεροδρόμιο, ταλαιπωρία παντού. Πάρα πολύ νωρίς, έχει αρχίσει και μαζεύονται πολλά οχήματα και ειδικά εκεί σε αυτό το κομμάτι στο ύψος της μεταμόρφωσης πραγματικά νομίζω ότι επιβάλλεται να φτιαχτεί κάποια στιγμή Το ξέρω ότι το έχουν βάλει μπροστά. Δεν ευθύνεται σε καμία των περιπτώσεων η νέα διοίκηση της Αττικής Οδού, να τα λέμε και αυτά. Από την αρχή ήταν λάθος το συγκεκριμένο σημείο έτσι όπως το έχουν κατασκευάσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, okay. Υπομονή, υπομονή. Ψυχραιμία, υπομονή. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Τώρα, κάποιοι από εσάς οι οποίοι αντιδράτε γενικότερα, οφείλουμε πρώτα απ' όλα να πούμε την είδηση για τον Χοντοϊό.
1: Χανταϊό.
0: Για το Χανταϊό. Δεν τα πάω τόσο καλά με αυτά. Λοιπόν, οφείλουμε να αντιβούμε την είδηση και να δώσουμε και τις εξελίξεις. Κάποιοι, αγαπητέ μου.
1: Για ποιο λόγο αντιδράει ο κόσμος,
0: Πέτρο.
1: Ότι φοβίζουμε πάλι.
0: Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, εφόσον δεν τι το λέτε, τι το. Κάποιοι ενδιαφέρονται λίγο περισσότερο από κάποιους άλλους. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Υπάρχει μια αυξημένη επιφυλακή. Πάντως, τουλάχιστον, είτε είπε και ο Σπύρος νωρίτερα, σε τουλάχιστον 19 χώρες. Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αποτροπή εξάπλωση του Χανταϊού. Απλώς τονίζουν και είναι καθυστερηστική. Δεν είναι ο ίδιος ο τρόπος εξάπλωσης. Δεν είναι κορονοϊός. Οπότε γι' αυτό τον λόγο μας λένε και να μην ανησυχούμε. Δηλαδή. Αλλά από την άλλη, όντως δεν υπάρχει εμβόλιο.
0: Λοιπόν, σε κάθε.
1: Υπάρχει και έχουμε και στο ενικός ένα θέμα. Από τον, είναι ουσιαστικά από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ενώ δεν είναι δικό μας, δεν τα λέει ο ενικός. Για το τι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, εξηγεί τις διαφορές μεταξύ του Χανταϊού και του κορονοϊού. Και εξηγεί γιατί δεν είναι νέα πανδημία, δεν είναι COVID.
0: Αγαπητέ μου Λοΐζο, επειδή το αντιλαμβάνομαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ακούει κάποιος από την αρχή μέχρι το τέλος μια εκπομπή, ειδικά όταν είμαστε στον αέρα 2 ή 3 ώρες, το καταλαβαίνω αυτό. Μην παίρνεις αποσπασματικά όμως μια κουβέντα την οποία μπορεί να κάνουμε με τη Στεφανία σε συγκεκριμένη, ας πούμε, χρονική στιγμή. Θα πρέπει να έχεις ολοκληρωμένη άποψη, διότι και για το 72% ποσοστό που έχει βγάλει η δημοσκόπηση, η έρευνα της ΑΛΚΟ για τον Α, που δηλώνει το 72% δηλώνει ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα.
1: Ναι,
0: έτσι. Λοιπόν, τα έχουμε πει. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα έχουμε πει. Τα πάντα
1: ότι
0: έχουμε πει.
1: Το θέμα αυτό, επειδή το συζητούσαμε.
0: Δεν καλύπτουμε κανένα.
1: Ναι, καλά, αυτό είναι.
0: Έλεος δηλαδή.
1: Άκου, ότι αν πιστεύετε αυτό που λες για το 72%, σε αυτή την ερώτηση, δηλαδή όταν την κάνουν αυτή την ερώτηση, πιστεύετε στην κρότα μας, στη χώρα μας, υπάρχει κράτος δικαίου και απαντάνε 72%, όχι. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό. Πρόβλημα, ναι. Το στοιχείο που καταγράφεται είναι ότι όταν λες ποιο είναι το βασικό σου πρόβλημα, δεν είναι εξίσου ψηλό το ποσοστό. Καταλαβες. Ναι. Δηλαδή, όταν είναι μόνη η ερώτηση, είναι, λένε δεν είναι. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου, αλλά γενικότερα δεν το βάζουν πολύ ψηλά ως πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν ενδεχομένως. Ναι. Δεν λέω τώρα επαναλαμβάνω για αυτή τη μέτρηση, εννοώ και γενικά.
0: Δήμο μου, καλή σου μέρα. Τι δουλειά κάνεις, αν επιτρέπετε, εν πάση περιπτώσει, απάντησε μας what is your occupation, που έλεγαν και στη συγκεκριμένη ταινία και στην λογοτενία, για να μπορέσω να διαβάσω και λοιπόν το μήνυμά σου στον αέρα και να σου απαντήσουμε κιόλας με τη Στεφανία.
1: Να πούμε, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, μαθαίνω ότι θα μας πει ο Δημήτρης ο Χριστούλιας λίγο αργότερα για το σπίτι μου 2, γιατί υπάρχουν κάποιες εξελίξεις που το ξέρει καλά το θέμα για την παράταση που ανακοινώθηκε και δίνει ανάσεις σε χιλιάδες δικαιούχους και φαίνεται να βάζει τέλος στην αγωνία τους. Τι ακριβώς ισχύει με την παράταση, τι σημαίνει ουσιαστικά η παράταση για τα δάνεια αυτά τα εγκεκριμένα. Ναι. Λοιπόν, θα μας τα πει λίγο μετά τις 7. Να δούμε γιατί γίνεται λίγο με τον κοινωνικό τουρισμό. Θυμάσαι που σου έλεγα χθες για τα στοιχεία για τους 11.000 αιτήσεις που έκαναν αίτηση αλλά δήλωναν εισόδημα πάνω από 80.000.
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Τους τσιφούτιδες.
0: Ακούμε πραγματικά με ανοιχτά τα αυτιά, με πολύ μεγάλη
1: δεν
0: προσοχή.
1: Δεν έχω να σου πω κάποιους άλλους τσιφούτιδες.
0: Τίποτα. Τους βρήκαμε τους 11.000 πρώτα απ' όλα.
1: Όχι, τι να τους βρούμε. Θα απορριφθούν. Τέλος πάντων, θα είναι λογικό. Αυτό δεν έχει. Είναι πάνω από το εισόδημα. Δεν είναι.
0: Να τους στείλουν ένα μπιλετάκι, ρε παιδί μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε τσιφούτιδες.
1: Ναι. Δεν ξέρω για κάποιους άλλους λιγότερο τσιφούτιδες. Απλώς περίμενα με βάση το χρονοδιάγραμμα και είναι πολύ φιδωλή γενικά αυτή τη στιγμή στη ΔΥΠΑ μετά τις τεράστιες επιτυχίες που είχαμε με την πλατφόρμα. Ναι. Και ξέρεις, αποφεύγουν λίγο να δώσουν μια συγκεκριμένη μέρα για το πότε θα βγουν τα προσωρινά, τα οριστικά, οι ενστάσεις. Εντάξει, και καλά κάνουν μετά τις μεγάλες επιτυχίες αυτές. Ναι. Οπότε προσπαθώ λίγο να δω πότε θα βγουν τελικά τα προσωρινά. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα βγουν.
0: του χρόνου το καλοκαίρι.
1: Θα βγουν.
0: Σεπτέμβρη.
1: Ήταν να βγουν μέχρι προχθές. Θα βγουν μέσα στη εβδομάδα, μάλλον. Ναι. Στο τέλος της εβδομάδας τελικά.
0: Μήπως το μετονομάσουν σε χειμερινό κοινωνικό
1: θα βγουν μέσα στη εβδομάδα, αλλά το θέμα είναι ότι μετά έχει 2-3 μέρες εστάσεις και μετά να βγουν οι οριστικοί πίνακες. Και υποτίθεται το πρόγραμμα ήταν αρχίσει 18 του μήνα, ξεχάστε το. Ναι. Λοιπόν, φαίνεται ότι όντως αρχίζει προς το τέλος του Μαΐου, μετά την τελευταία εβδομάδα.
0: Εντάξει, πάλι καλά. Καλοκαίρι πάντως.
1: Και πάλι κρατάω μια επιφύλαξη εγώ, αλλά ο στόχος είναι ότι θα βγει τότε.
0: Λοιπόν, να πάμε σε διαφήμιση από διαλυματάκι που μας έχει ζητήσει ο κ. Σαπρανίδης και να επιστρέψουμε. Έχουμε και άλλες πολλές ειδησούλες. Λίγο θα σας φτιάξουμε με τα οικονομικά, αλλά δεν ευθυνόμαστε εμείς. Do not shoot the messenger.
2: Real FM.

μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League

0: Αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
1: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Προσωπικά δεν ξέρω πολλά πράγματα για τον Χανταϊό. Τον είπαμε Χανταϊό, ναι. Αλλά έχουμε και άλλον ιό, τον Τραμπαϊό.
1: Τραμποϊό. Τον βαφτίσαμε κι αυτό.
0: Τον βαφτίσαμε κι αυτό. Διότι αυτό δεν είναι.
1: Δεν του αρέσει τίποτα του Τραμπ. Καμία απάντηση.
0: Συμφωνεί το Ιράν, διαφωνεί ο Τραμπ.
1: Ναι. Εντάξει, από ό,τι καταλάβα όμως δεν κάνει κανένα τους δύο κάποια διαφορά στις προτάσεις. Δηλαδή είναι ίδιες από την αρχή. Γι' αυτό λέμε ότι έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο οι συνομιλίες. Δηλαδή η Ουάσινγκτον τι λέει, πρόσβαση σε ουράνιο εμπλουτισμένο στο 60%.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Μεγάλο ποσοστό είναι. Από εκεί που συζητούσαμε κάποια στιγμή για 5%, πώς φτάσαμε στο 60, μπορείς να μου πεις αυτό.
1: Πρόσβαση σε ουράνιο.
0: Ναι. Σε εμπλουτισμένο ουράνιο.
1: Η Ουάσινγκτον να έχει
0: πρόσβαση στο 60%. Το υπόλοιπο 40% θα το διαχειρίζονται οι Ιρανοί μόνοι τους.
1: Αυτό λέει ο Ιρανός αξιωματούχος σύμφωνα με το Al Jazeera και λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ζητήσει επίσης 20ετή αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου και το Ιράν φυσικά απορρίπτει το αίτημα. Αυτό που κάνει δηλαδή από την πρώτη στιγμή. Ζητάει και πολεμικές αποζημιώσεις που επίσης το απορρίπτουν.

0: κρεμόλες πιονητές, και αυτό το λένε από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, και ο Τραμπ επίσης από την πρώτη στιγμή λέει ότι πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει τόσο καιρό και να ακούω τον Τραμπ να λέει ότι δεν πρέπει να αποκτήσει τη Χεράνη πυρηνικά όπλα.
1: Σε επίπεδο συζητήσεων, έχω την εντύπωση ότι πάρα πολύ απλά η συζήτηση αυτή κάνει κύκλους.
0: Ναι,
1: πάει γύρω-γύρω. Εξαντλούμε το ένα θέμα, περνάμε στο άλλο. Ξανά μανά, μέχρι που φτάνουμε στο ίδιο σημείο
0: το
1: από αυτό το οποίο είχαμε ξεκινήσει.
0: Διαφορά. Δηλαδή, ναι. Όταν βλέπεις τον. Όταν ακούς και διαβάζεις τον Γκαλιβάφ, είναι ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, που βγαίνει συχνά και μιλάει εκ μέρους του Ιράν και λέει ότι είναι μονόδρομο στις ΗΠΑ να αποδεχθεί το σχέδιο των 14 σημείων. Είναι αυτό το σχέδιο το αρχικό.
1: Αυτό δεν τον κατήργησαν κάποια στιγμή. Επανήλθε. Κάτι τέτοιο είχαμε διαβάσει, ότι το Γκαλιβάφ, που ήταν και ο αγαπημένος του Τραμπ, αυτοί που το λένε της Επανάστασης, δεν τον ήθελαν να είναι μέσα στη διαπραγματευτική ομάδα, τον είχαν αποσύρει, τώρα ξανά.
0: Ναι, εντάξει. Πάντως και ο Τραμπ έχει και πρόβλημα στο εσωτερικό του ούτως ή άλλως, γιατί γι' αυτό τον κατηγορούν, γιατί είναι πολύ, πολύ, πολύ έξοδος ο πόλεμος.
1: Είναι πολύ έξοδος ο πόλεμος, οι ενδιάμεσες εκλογές. Μαζεύεται ο χρόνος. Θα έχουμε ενδιάμεσες εκλογές στο φθινόπωρο στις ΗΠΑ. Και αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, διότι η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στον αδύρα αυτή τη στιγμή, εάν επιβεβαιωθούν λοιπόν οι δημοσκοπήσεις, σημαίνει ότι την επόμενη μέρα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, ο Τραμπ θα έχει χάσει τον έλεγχο, δεν θα έχει τον έλεγχο ούτε στη Γερουσία ούτε στο Κογκρέσο.
0: Μάλιστα.
1: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως.
0: Έχεις πολύ δίκιο. Λοιπόν, επειδή θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο, σε αλλαγή ώρα, σε όλα αυτά, και θα επιστρέψουμε, να σας πω ότι από το 1857 μέχρι σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλου και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gasmuseum.gr / Actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Τρεις Ευγενίδες.
7: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
8: και όλα ανατρέπονται
6: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
9: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
11: Η ώρα είναι 7.
2: Λατό FM. Στους 103,3.
12: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
13: πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
14: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
13: Πέναλτι, ρε! Ποιο air condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
14: Σίκα πώς?
13: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
15: ΣΥΚΑ THERMOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
3: εθνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
15: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
16: Τώρα στο ενικός.gr. Η εκεχηρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκεται σε τεχνητή υποστήριξη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο, προκειμένου να εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις. Είναι μονόδρομος για την Ουάσιγκτον η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, υποστήριξε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ανώδικα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υπό το φόβο για κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν στη Μέση Ανατολή. Λίγο πάνω από 105 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτήν την ώρα το Brent. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού που εκδηλώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο. Σε προληπτική απομόνωση του Αττικών έχει τεθεί ο Έλληνας επιβάτης. Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Η Ελλάδα έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας, ανέφερε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Υπό έλεγχο τέτοια πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε σούπερ μάρκετ στη συμβολή των οδρών Στρατηγού Καλάρη και Λιωσίων στα κάτω Πατησιά. Εκδηλώθηκε απάγωμα στη μέχρι στιγμής αιτία στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος, προκαλώντας ζημιές.
17: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
18: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Παράταση στην αγωνία για την Tottenham και την παραμονή της στην Premier League μετά την ισοπαλία 1-1 με τη Leeds. Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε είναι στο συν 2 από τη West Ham που είναι κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμη νότιο-δυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εκτός από τα μηνύματάκια σας, τα οποία είναι πάρα μα πάρα πολλά, πολλά από αυτά είναι ιδιαίτερα ευχάριστα, κάποια άλλα είναι ιδιαίτερα δυσάρεστα. Αντιλαμβανόμαστε και την ανησυχία και τους προβληματισμούς τους οποίους έχετε όσον αφορά στην καθημερινότητα, που δυστυχώς είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη. Ειδικά όσον αφορά στο κομμάτι της ακρίβειας, νομίζω ότι όλοι είμαστε θεατές στο ίδιο ακριβώς έργο. Στο ίδιο ακριβώς έργο. Πολλές πολλές καλημέρες. Ένας απίστευτος, καταγάλανος, εκπληκτικός Αττικός ουρανός. Όλοι εσείς εκεί έξω να απολαύσετε την ημέρα σας όσο καλύτερα γίνεται. Βεβαίως, βεβαίως, ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά. Βλέπουμε και στη Λεωφόρο Γαλατσίου έχει μποτιλιάρισμα και στην άνοδο και στην κάθοδο. Εκεί πέρα πρέπει να γίνονται ακόμα έργα, λόγω του μετρό, έχω την εντύπωση. Και βλέπω ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα σε όλο το μήκος της Γαλατσίου. Από ότι έτσι μας πληροφορεί ο χάρτης. Πολύ κίνηση, Στεφανία μου, και στο Κηφισό. Στην άνοδο του Κηφισού ξεκινάει. Το ξέρω ότι κάποιοι που είσαστε εκτός Αθηνών λίγο τι ενοχλείστε, αλλά νομίζω ότι το καταλαβαίνετε. Υπάρχει πολλής κόσμος εκεί έξω και πρέπει να τον ενημερώνουμε για την κίνηση. Μήπως και αποφύγει, έστω και ένας οδηγός να αποφύγει το μποτιλιάρισμα.
1: Είναι επιτυχία σου.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι επιτυχία. Ναι.
1: Έστω και ένα να σώσει.
0: Έστω και ένα να σώσουμε. Λοιπόν, από το ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου ξεκινά λίγο μετά το μποτιλιάρισμα, πριν τη Διραχείου, στην άνοδο του Κηφισού. Και αυτό το μποτιλιάρισμα, αυτή την ώρα που μιλάμε, τι ώρα είναι, κυρία Κασίμη?
1: Η ώρα είναι 8 λεπτά μετά τις 7.
0: Για 2 δευτερόλεπτα έχασε το 7.
1: Δεν πειράζει, πειράζει.
0: Λοιπόν, φτάνει μέχρι και την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ υπομονή λοιπόν. Και στην κάθοδο έχει πάρα πολύ κίνηση. Αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό, αμέσως μετά την έξοδο της Αττικής Οδού, μέχρι και το ύψος εκεί της Ρενό που συνηθίζουμε να λέμε. Λεωφόρος Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Το μποτιλιάρισμα ξεκινά ένα φανάρι πριν από το Δαφνί και φτάνει όμως μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο κέντρο της Αθήνας, αγαπητή Στεφανία, θα κατέβεις σήμερα στο κέντρο της Αθήνας?
1: Όχι, Σπύρο.
0: Να μην κατέβεις ούτως ή άλλως. Και να κατέβεις, δεν θα φτάσεις. Αρδιτού και Ηλιοπόλεως. Από εκεί ξεκινά το μποτιλιάρισμα, το οποίο φτάνει μέχρι και το Καλλιμάρμαρο. Και μετά ξεκινά άλλο μποτιλιάρισμα, με το που ηρεμήσετε από αυτό. Ξεκινά μποτιλιάρισμα από την Ριζάρη μέχρι και το ύψος με και το φανάρι του Χίλτον. Όσον αφορά στην Κατεχάκη, στην περιφερειακή, από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης, από το τελευταίο roundabout, μέχρι και τον Καρέα. Βοήθειά σας.
1: Μάλιστα.
0: Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο.
1: Βόλτα θα πάμε στα περίπτερα που
0: θα πάμε.
1: Εμείς
0: θα πάμε. Εμείς θα πάμε.
1: Το κινητό σου μου το αφήνεις για κάποιο λόγο?
0: Όχι,
1: να
0: δεν
1: κάνω
0: είναι. Όχι. Δεν είναι. Ούτως ή άλλως τώρα υπολειτουργεί, πρέπει να σου πω.
1: Όχι, νόμιζα ότι ήθελες να δω κάτι.
0: Όχι. Όπως άφησα τις εφημερίδες, το είχα από πάνω.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε τη βολτίτσα μας, να ξεκινήσουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Σε αυτή τη βόλτα που θα κάνουμε στα περίπτερα, δεν θα συναντήσουμε μποτιλιάρισμα. Ξεκινάμε από την Κόντρα News. Ο Αλέξης αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχο το λαό. Είναι το κεντρικό θέμα. Έφτασε η ώρα για την εξαγγελία του νέου φορέα από τον Τσίπρα. Στη δημοσιότητα τις επόμενες ημέρες η ιδρυτική διακήρυξη με τολμηρές θέσεις για την πολιτική ανατροπή, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Κόντρα. Πόθεν έσχες τα ακίνητα, τα εξοχικά, οι μεγάλες καταθέσεις και οι χρυσές γονικές παροχές των πολιτικών. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή όμως και τάξη επιτέλους, σε παρένθεση, στην τουριστική ασυδοσία, τι προβλέπει το νέο χωροταξικό, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Παρουσιάστηκε χθες, βάζοντας και φρένο σε κορεσμένους προορισμούς.
0: Και έχετε αναλυτικό ρεπορτάζ στο ελληνικό
1: σχολείο. Ναι, έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Τέλος, τα κτίσματα 25 μέτρα από το κείμενο, σχημένα κίνητρα για πράσινες υποδομές. 5 καθαρές ζώνες για ποιοτικές επενδύσεις και βιωσιμότητα. Υπάρχει πλαφόν σε κλίνες, προστασία περιοχών που είναι υποποίηση. Και έχει και εφημερίδα αναλυτικό ρεπορτάζ τι ισχύει για τα νησιά. Επίσης, η υπογεννητικότητα αλλάζει τον παγκόσμιο χάρτη, δημογραφική βόμβα στην Ελλάδα. Εντάξει, Σπύρο, τελείωσε. Αύριο θα βγάλουμε δημογραφικό. Εντάξει, το λέμε μέρες, ναι. Θα το κάνουμε. Τα αποθενέσχη. Ναι, βεβαίω. Τα αποθενέσχη των αρχηγών, η Πατρίκη Κλειβή τη Βουλή. Κρίσιμο φθινόπωρο. Δημοσκοπήσει και ακρίβεια θα ορίσουν το χρόνο των εκλογών. Σπίτι μου 2. Χρηματοδότηση στο Σύβιο για όσου χάσουν την προθεσμία. Η Αμφίπολη εκ των έσω για πρώτη φορά. Οι επόμενε εργασίε στο Τνίβο Καστάκη. Η απόδοση στο κοινό το 2028. Κάτω από τη Θωρία χειροπέδησε 8 αδίσταχτους ληστές της τράπεζας και είπα αερά ναυάγιο πάλι πριν από την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Μία κρίσιμη επίσκεψη, τα λέγαμε και χθες με τον Θανάση.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. 30 κατασκευασές πλυντηρίων συνιστούν πόθεν έσχες. Ευρηματικός ο τίτλος, οφείλω να πω. Ώρα να σχεδιαστεί εκ βάθρων ή να καταργηθεί, αναφέρει η Δημοκρατία. Έχετε την ίδια άποψη με την συντακτική ομάδα της Δημοκρατίας,
1: οφείλω
0: να
1: σου πω. Πολύ νομίζω, βασικά, δεν είναι.
0: Αλυτρωτικό παραλήρημα. Ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων ζητά ενοποίηση της Μακεδονίας. Ακραία πρόκληση. Μίτσκοσκι σε εκδήλωση στην Αλβανία. Νέο σόου με τον ήλιο της Βεργίνας.
1: Ναι, ναι, το έχουμε στο Ενικός αναλυτικά χθες.
0: Μάλιστα, αυτοί θέλουν από πάνω. Οι Τούρκοι θέλουν το μισό Αιγαίο. Τι θα μας μείνει τελικά, μόνο η Πελοπόννησος?
1: Ναι, είχε κάτι αποκαλυπτήρια στην Αλβανία. Σε κάτι αποκαλυπτήρια μνημείο. Μνημείο με τον ήλιο της Βεργίνας και μίλησε πάλι για Μακεδονία και Μακεδόνες.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατίας.
1: Ελεύθερος τύπος, 2.576 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. 22 προκηρύξεις έως τις αρχές του καλοκαιριού. Επίσης, οι νέοι όροι δόμησης σε τουριστικές περιοχές τι προβλέπει το αυστηρό χωροταξικό πλαίσιο. Τέλος τα σενάρια για πρόορες εκλογές από το Μαξίμου, γράφει η εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Επίσης, επισκέψη με το 2028 η Αμφίπολη. Την Βοσκαστά εντυπωσιάζουν τα έργα ανάδειξη του μεγαλύτερου ταφικού μνημείου της Μακεδονίας. Πόθεν έχεις τι πούλησαν, τι αγόρασαν οι πολιτικοί αρχηγοί το 24.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Η εξάρτηση της πολιτικής τάξεως από τις συστημικές τράπεζες είναι το κεντρικό της θέμα. Με δανεισμό ρεκόρ, μερικές σκέψεις που προκύπτουν από την ανάγνωση των δηλώσεων περιουσιακής καταστάσεως των βουλευτών και υπουργών για τη χρήση του 2024 είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, διχασμένη η Ευρώπη για το apartheid. 1.200.000 υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών ζητούν δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη και διακοπή της συμφωνίας σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ, που αναπτύσσεται μαζικό φιλοπαλαιστινιακό κίνημα. Κυρώσεις χάδι των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους βίαιους Ισραηλινούς επίκους. Λοιπόν, ακόμη φοιτητικές εκλογές 2026, πώς θα ψηφίσει η γενιά του TikTok.
0: Αχα,
1: ναι.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Αλέξης Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα για το κόμμα που θα νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σφοδρή επίθεση κατά πρωθυπουργού, στουρνάρα και καρτέλ.
0: Λες να έχουμε στην Ελλάδα φαινόμενο φηδεία?
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Και σπίτι μου 2 θα μας τα πει σε λίγο ο Δημήτρης. Χριστούλιας, παράταση μέχρι τον Αύγουστο. Κυβέρνηση ανακοίνωσε λύση για τους κομμένους του προγράμματος λίγες ώρες, λέει μετά το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας του Τακτών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Κόφτες στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού. Θα ενεργοποιούνται ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης μιας περιοχής. Στα αζήτητα η Θαλαμυγός του Ωνάση. Ενδιαφέρεσαι?
1: Ναι, πολύ σίγουρα.
0: Να μαζευτούμε, να κάνουμε λίγο ρεφενέ, μπας και λες.
1: Δεν φτάνουμε πολύ.
0: Ούτε το. Πώς το λένε, ούτε το τιμόνι, το λένε.
1: Εντάξει,
0: πιδάλιο, ούτε το πιδάλιο.
1: Εντάξει, δεν θέλω.
0: Είσαι σίγουρη?
1: Σίγουρη.
0: Δεν θα είναι πανάκριβο το ξύλο, σου λέω.
1: Όλοι μαζί, εντάξει.
0: Ένταση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου λόγω του ντρόουν. Ενημέρωση των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών, υποέρευνα τα δεδομένα του. Άκουσα με πολύ προσοχή
1: τον
0: κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος είπε αφότου ολοκληρωθούν οι έρευνες, τότε η χώρα μας θα κάνει τα ανάλογα διαβήματα.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει? Περιμένουμε να δούμε με αποδείξεις και στοιχεία από πού προέρχεται το συγκεκριμένο, από πού προήλθε το συγκεκριμένο ντρόουν.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή.
1: Γιατί φαίνεται ότι κάποιοι προσπαθούν να μεταφέρουν τη σύγκρουση στη Μεσόγειο.
0: Ναι.
1: Το μανιφέστο στα Μαρμαρένια Αλόνια, ο άχαστος και ο θυμωμένος. αγώνας okay. μέχρι τελικής πτώσης για τη δεύτερη και τρίτη θέση. Φαντάζεσαι ποιος έχει φωτογραφία το μανιφέστο.
0: Ναι, έχω μία μικρή υποψία.
1: Ναι. Ο Ανδρουλάκης με την οφέα του Ευρενισμού και ο Τσίπρας με το χειρίδιο του Δημαγωγού έτοιμοι να γράψουν νέες σελίδες λαϊκισμού είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Λοιπόν, έπεσαν οι μάσκες μετά τη συνέντευξη Δημητριάδη, η ουρά της διαπλοκής, Πασόκ και Δημοκρατική Αντιπολίτευση. Ρε εφημερίδα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Κόφτες και κίνητρα. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό. Πολλές εφημερίδες, όπως βλέπουμε, στο πρωτοσέλιδό τους έχουν δώσει συγκεκριμένο θέμα, το οποίο ενδιαφέρει και πάρα πολύ κόσμο. Ελεγκτικό συνέδριο, κόκκινη κάρτα στο χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης. Κουβάδες, σοβάδες, καλώδια, καρότσια, ελληνική δικαιοσύνη 2026. Μια αποκαλυπτική αυτοψία των νέων. Και έχει φωτογραφίες προφανώς από διάφορα γραφεία εκεί της ελληνικής δικαιοσύνης, στο εφετείο, είναι στο πρωτοδικείο. Τέλος πάντων, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης. Από τον Εύρο έως την Κρήτη να κλείσουν οι βάσεις, καμία εμπλοκή στον πόλεμο. Διήμερο αντιπεριαλιστικής δράσης. 16 και 17 Μαΐου. Ακόμη, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αναβάθμιση τώρα της αντιπυρικής προστασίας, να πάψει ο λαός να ζει με τον εφιάλτη της φωτιάς. Και φοιτητικές εκλογές 13 Μάη. Αύριο οι φοιτητές παίρνουν θέση για δωρεάν σπουδές, πτυχία με αξία, ζωή με δικαιώματα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Παπαγεωργίου Χριστοπούλου, πόλεμος μέχρι σε σχάτων. Ναι. Ποινική δίωξη στο διάσημο μοντέλο. Α, με δάκτυλο της άλλοτε μάνατζέρ της. Α, γι' αυτό τα ονόματα δεν λένε κάτι, δεν μπορούν να τα συνδυάσουν δηλαδή.
1: Όχι, εντάξει, αυτό είναι γνωστή υπόθεση.
0: Δεν ξέρω, για σένα. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Η Αλεξανδράκη στον πάτο του αλκοόλ. Και μια ενδιαφέρουσα φωτογραφία. Η Εσπρέσο στα άδυτα του νούμερο 1 σόου της τηλεόρασης. Αναφέρεται στο Your Face Sounds Familiar. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Έρχεται ο πόλεμος στην πόρτα μας και επιτάσσουν υπόγεια σπίτια για καταφύγια. Ναι. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και political.
0: Ναι.
1: Πανελλαδική δημοσκόπηση της interview για την πολιτική. Άλλοι τρεις βεβαιότητες. Καθαρό προβάδισμα με Νέα Δημοκρατία με 30,1. Ντέρμπι Τσίπρα Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση. Αγκάθια ακρίβεια. Μήνυμα από τους πολίτες. Μειώστε τους φόρους.
0: Ολοκληρώσαμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλες τις χώρες που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια. Εκτός βεβαίως της Political που τη βρίσκεται στο mail σας. Καλημέρα τρελό δίδυμο, μας στέλνει ο Γιώργος και μας στέλνει πανέμορφες φωτογραφίες. Γιώργο, γράψε μας όμως από πού είναι αυτές οι πανέμορφες φωτογραφίες.
1: Πού είναι, για πες το μήνυμα.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος το έχει στείλει 6 και 49, 48.
1: Ναι, για να
0: λοιπόν,
1: δω.
0: Άμα δεις τις φωτογραφίες, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και ανάλογα το αγόρι.
1: Καλέ,
0: το
1: πού είναι αυτές.
0: Γιώργο,
1: για στείλε να τσερεβάσουμε και στο ενικό στη φωτογραφία της ημέρας, στο photo of the day.
0: Μπράβο, μπράβο. Γιώργο, στείλε γρήγορα. Στείλε γρήγορα πριν αλλάξει γνώμη, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη, κυρία Κασίμη, γράφει ο Νίκος. Καμία κυβέρνηση στην Ελλάδα δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι λειτουργήσε σε ένα απολύτως τέλειο πλαίσιο κράτος δικαίου. Αναφέρει εδώ ο Νίκος. Λοιπόν. Θέλω να σας πω το εξής, για να μην μπερδεύεστε, να μην μπερδευόμαστε, γενικότερα να μην μπερδεύετε κανείς. Μην μπερδεύεσαι λοιπόν από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr με DOS, όπως λέει και η Στεφανία μας, και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Λοιπόν, μέσα σε όλη την τρέλα της ημέρας υπάρχουν και κάτι όμορφες ειδήσεις που αξίζει να σταθείς για λίγο και μία από αυτές έρχεται από την Αβίνη, η οποία στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και εκπληρώνει ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίνη φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Πάμε στο Δημήτρη Χριστούλια.
0: Πάμε στον αγαπημένο μου. Πάμε. Δημήτρη, να ξέρεις ότι...
2: Καλημέρα,
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Στεφανία, Σπύρο, Στεφανία, τι κάνετε?
3: Ώρες έχω να σε ακούσω. Ναι.
0: Εγώ.
2: Πολλές, από τις 10 ώρα το βράδυ.
0: Ναι.
3: Θέλω να ξέρω αν έφαγε το γιαουρτάκι σου, μόνο αυτό.
2: Να σου πω κάτι, το έφαγα το γιαουρτάκι.
3: Τα κατάφερε.
0: Ναι.
2: Γιατί Σπύρο το βράδυ με παίρνει τηλέφωνο και πρέπει να ζητήσουμε όλα τα νέα τη ημέρα.
3: Κατάλαβε.
2: Δεν έχουμε ζητήσει τίποτα όλη την ημέρα. Αλλά ξέρεις γιατί ουσιαστικά με πήρε. Γιατί Σπύρο την είδε στην ανακοίνωση που έβγαλε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για το σχέδιμο 2.
3: Μα γι' αυτό τι νομίζω ότι σε πήρα για να δω, θα φας το γιαουρτάκι σου.
0: Καλά, εγώ έχω και άλλες απορίες. Δεν έχω μόνο για το σπίτι μου 2. Να ξέρεις δηλαδή.
2: Θα σου λύσουμε όσες περισσότερες μπορούμε και όσες ξέρουμε, αλλά θα σου πω το εξής, αυτό για το σπίτι μου 2, που ουσιαστικά δίνεται πλέον παράταση μέχρι τις 31 Αυγούστου, επαναφέρει ουσιαστικά την προθεσμία ως 31 Αυγούστου Υπουργείο Οικονομικών, έτσι ώστε να λάβουν τα χρήματα, να λάβουν το δάνειο όσοι έχουν πάρει ήδη την έγκριση της επιτότησης και απλά δεν έχουν προλάβει να υπογράψουν τη σύμβαση με την Τράπεζα της Δανειακής Σύμβασης. Άρα θα έχουν τη δυνατότητα μέχρι τις 31 Αυγούστου να το κάνουν. Είναι μια είδηση που μας χαροποιεί ιδιαίτερα, διότι και στον ενικό.gr αλλά και στο Real FM είχαμε πει ότι κινδυνεύουν, Σπύρο, άκουσε, 2.000 άνθρωποι οι οποίοι είχαν εγκριθεί στο πρόγραμμα να χάσουν την επιδότηση. Δηλαδή να πάρουν δάνειο έως 190.000 ευρώ με πολύ πολύ χαμηλό επιτόκιο. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε και στην πράξη, θα το παρακολουθούμε έτσι ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά, έτσι ώστε και οι 14.157 άνθρωποι που έχουν δικαίωμα να ενταχθούν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 να πάρουν τα χρήματα, να πάρουν το σπίτι τους και να ζήσουν μια όμορφη και ευτυχισμένη ζωή.
0: Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας προκειμένου να μπούμε σε αυτό το πρόγραμμα, Δημήτρη, εκτός από το να πληρώνουμε βεβαίως το δάνειο?
2: Εκτός από το υπάρχουν διάφορα κριτήρια, διάφορες προϋποθέσεις και εισοδηματικά και το ακίνητο να είναι από το 2000 έως το 2007. Υπάρχουν διάφορα κριτήρια και προϋποθέσεις. Όσοι έχουν μπει τώρα, Σπύρο, δεν έχει νόημα να πούμε, δεν μπορούν να γίνουν άλλες αιτήσεις έτσι και αλλιώς. Το θέμα είναι αυτές οι αιτήσεις που έχουν γίνει να πάρουν το δρόμο τους, να υπογραφούν οι δανειακές συμβάσεις και να πάρουν οι δικαιούχοι τα χρήματα. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, γιατί και στο στεγαστικό είναι πολύ μεγάλο θέμα, διότι εκεί που έχουν πάει τα νίκια.
3: Ναι, να ρωτήσω κάτι τώρα. Αυτό τώρα πώς προέκυψε λόγω σε σχέση με τα δάνεια εννοώ. Που,
2: ναι,
3: πώς προέκυψε και φτάσαμε.
2: Προσπαθούσαμε, έπρεπε να
3: ολοκληρωθεί
2: η διαδικασία προκειμένου χοντρικά θα το πω τώρα γενικά να μπορέσουμε να κλείσει το πρόγραμμα έτσι ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτά που σας λέω τώρα, τα 2.000 και περίπου δάνεια που βρίσκονται σε κρεμότητα, δεν θα υποδοτηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Θα το δούμε. Είναι μια καλή είδηση την ημέρα, γιατί δεν ήθελα να σας πω τις άλλες, οι οποίες είναι και πολύ καλές.
3: Τώρα τα θέλει ο Σπύρος αυτά.
2: Κατάλαβες. Α, και πριν πω, παιδιά, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο για ακρίβειες, ό,τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε, πολύ σημαντικό, γιατί είμαι σίγουρος ότι οι φίλοι ακροατές συνταξιούχοι θα το ζητάνε. Ανακοινώθηκαν χθες οι επίσημες ημερομηνίες για την καταβολή συντάξεων Ιουνίου, 3η 26 Μαΐου, που σημαίνει ότι στην τράπεζα στα ATM θα τα δουν τη Δευτέρα 25 Μαΐου το απόγευμα, από τα τέως ταμεία μη μισθωτών, ο ΓΑΕΤΑ, και την 5η 28 Μαΐου, που σημαίνει ότι η καταβολή θα γίνει τη Τετάρτη το απόγευμα 27 Μαΐου στα ATM των τραπεζών, από τα τέως ταμεία μισθωτών, ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΤΟΤΕ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΤ ΜΜΕ, όπως επίσης κυρίες και επικουρικές συντάξεις υποστήριξης και τα επιδόματα του ΦΕΚΑ την επόμενη μέρα, την Παρασκευή 29 Μαΐου, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, όπου μέσα σε αυτά θα είναι και το επίδομα του παιδιού και πολλά άλλα επιδόματα, όπως το στέγαση, το ελάχιστο κειμένο εισόδημα, αναπηρικά επιδόματα και
0: βάλει βρε τελεία.
2: Επιδόματα.
0: Λοιπόν, ωραία. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε. Όχι, επειδή σου είπα βάλει τελεία. Δηλαδή, περίμενα να βάλει τελεία να μην σε διακόψω, αλλά τελικά σε διακόψα. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Και θα επανέλθουμε με ακρίβεια και να δούμε αν θα υπάρξουν νέα μέτρα στο τέλος του μήνα.
4: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
8: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
7: Σίγουρα.
8: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
7: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
8: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
7: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
9: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
14: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
15: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον ελληνικό κόσμο
16: Λατρό FM στους 103,3
15: και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
17: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. 8 άτομα συνέλαβε η αστυνομία για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα με λία 200.000 ευρώ. Οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό. Εξετάζει τη συμμετοχή τους και σε άλλες ληστείες. Η κεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται σε τεχνητή υποστήριξη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκατέρωθαν απειλές εκτοξεύουν οι δύο πλευρές. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού που εκδηλώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο. Περισσότερα στο real.gr. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπα στα ξημερώματα σε σούπερ μάρκετ στα κάτω Πατήσια, προκαλώντας ζημιές. Διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια που την προκάλεσαν.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Πολύ αυξημένη στον Κύφισο από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Στην Αθηνών από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας Μεσογείων, Κατεχάκη Αρδιτού, στην άνοδο του Καρέα στην Λιούπολη και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Να αφήσουμε το τραγούδι.
1: Όχι, θα
0: να
1: πάμε,
0: το
1: στο
0: πάμε ομαλά.
1: Θα πάμε στο Χριστούγεννα, γιατί έχει υποχρεώσει ο κύριο Χριστούγεννα, παρακαλώ.
0: Α, αυτό αλλάζει.
1: Λοιπόν, έχει λυσάξει να ακούσει τα κακά νέα. Άκουτα λοιπόν.
0: Ωραία, θα την κάνω την ερώτηση, πώ να το πω. Διακριτικά.
2: Ναι.
0: Καλά πάει το θέμα τη ακρίβεια, ε.
2: Παιδιά, θυμάστε που λέγαμε ότι θα φτάσει ο πληθωρισμός κοντά στο 5%.
0: Ναι, έφτασε.
1: Νόμιζα ότι έλεγες ψέματα.
0: Διαψευστήκαμε, ναι.
1: Ήτανε κακόβουλη ενέργεια.
0: Όχι, έχει δίκιο. Διαψευστήκαμε. Δεν έφτασε στο 5%, το πέρασε.
2: Το πέρασε. Δηλαδή, προσέξτε, εγώ δύο νούμερα μόνο.
0: Ναι.
2: Φεβρουάριος 2,7, Απρίλιος 5,4. Σε δύο μήνες δηλαδή διπλασιάστηκε ο πληθωρισμός. Δεν θα μπούμε σε κατηγορίες, τα βλέπει όλος ο κόσμος, τα ζει καθημερινά, τα ζούμε καθημερινά στην τσέπη μας. Δεν χρειάζεται να πούμε ούτε για κρέατα έως 19%, ούτε καφέδες που έχουν γίνει πικροί, ούτε φρούτα και λαχανικά που έχουν γίνει απληστίαστα, ούτε σοκολάτα που πέφτουν οι τιμές, οι διεθνές τιμές, αλλά εδώ τίποτα, συνεχίζουν να αυξάνονται πάρα πολύ. Δεν θα πούμε για τα μισθώματα, για τα ενίκια 7,6% σε ένα χρόνο. Δηλαδή, παιδιά, όπου και να το πιάσεις, σε υπηρεσίες, σε βασικά αγαθά, σε καύσιμα, σε ενέργεια, όλα έχουν αυξηθεί. Και όλα αυτά
0: ισχύει αυτό το οποίο λένε. Το άκουσα σε μία από τις συνεντεύξεις ότι ναι, μεν είναι 5,4% ο γενικός πληθωρισμός, αλλά όσον αφορά τον πληθωρισμό των τροφίμων, ο πληθωρισμός.
2: 4,4, ξέχασα να σου το
0: πω. 4,4, μάλιστα.
2: Μόνο 4,4, το λέω τελείως ηρωνικά. Διότι θα τρελαθούμε τελείως αν κάποιοι θέλουν να πούνε ότι εντάξει έχει κρατηθεί σε χαμηλά επίπεδα. Διότι εκεί που μας προστάγανε θα μας ζητήσουν και το βόδι που λέμε.
0: Και σημασία έχει ότι το βόδι δεν μπορούμε πλέον να το αγοράσουμε γιατί είναι πανάκριβο, Δημήτρη.
2: Είναι πανάκριβο, η ακρίβεια είναι πάρα πολύ μεγάλη σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν υπάρχουν παιδιά μόνο υποχρεώσεις. Άντε να πληρώσουμε το νίκη, το πληρώσαμε. Άντε να φάμε κάτι να φάμε. Πρέπει και να ζήσουμε.
0: Σκέφτονται να κάνουν κάτι για να αντιμετωπιστεί όλο αυτό το πρόβλημα.
2: Να αντιμετωπιστεί. Όχι,
0: δεν ξέρω.
2: Η κοινότητα της Μέσης Ανατολής, να τα λέμε τώρα ξεκάθαρα μεταξύ μας.
0: Μα όταν να σου πω τώρα κάτι, έχουμε καταντήσει γραφική, αλλά εμείς το λέμε ως παράδειγμα. Όταν παραδείγματος χάρη το κρεμμύδι το οποίο έρχεται από τη Βοιωτία στην Αθήνα έχει την ίδια τιμή με το κρεμμύδι που έρχεται από την Ινδία. Αυτό πώς έχει να κάνει, ας πούμε, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
2: Λοιπόν, δηλαδή, να σου πω κάτι, κάποια πράγματα έχουν να κάνει, τα περισσότερα έχουν να κάνουν σπίρο με τη Μέση Ανατολή. Και όσο υπάρχει αυτή η βεβαιότητα, κανείς δεν θα γίνει. Τώρα, τη στρεβλώση τη αγορά, την έλλειψη ανταγωνιστικότητα που πιθανόν να υπάρχει και όλα αυτά υπάρχουν ελεκτικές αρχές. Να τα δουν επιτέλους και να τα βάλουν σε μια σειρά. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα.
0: Είναι θα έχουμε νέα μέτρα τέλη του μήνα με κοινωνικό πρόσημο.
2: Θα έχουμε νέα μέτρα με κοινωνικό πρόσημο. Θα έχουμε μέτρα τα οποία θα προσπαθήσουν μέσω αυτών των μέτρων να απαλύνουν λίγο τη μεγάλη ακρίβεια, όπως είναι για παράδειγμα στα καύσιμα. Έτσι, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συνεχιστεί η επιδότηση στην Αντλία κατά 20 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, διότι αυτή τη στιγμή έχει 1,86 η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης σε όλη την Ελλάδα. Αν δεν το είχαμε, αν δεν είχαμε αυτά τα 20 λεπτά στο τέλος Μαΐου, θα ήταν στα 2,06, άρα θεωρώ βέβαιο ότι θα παραταθεί για τουλάχιστον ένα ακόμα μήνα μέχρι τα τέλη Ιουνίου η επιδότηση στην Αντλία σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Είναι ένα μέτρο 40 εκατομμυρίων ευρώ δημοσιονομικά για το κράτος. Όπως επίσης είναι πολύ πιθανόν να υπάρξει και νέο fuel pass για την αμόλυτη βενζίνη. Είναι ένα μέτρο το οποίο νομίζω από ό,τι θυμάμαι είναι κοντά σε 130 εκατομμύρια. Άρα 130 και 50, 180, υπάρχουν 200 εκατομμύρια σίγουρα για αυτά τα δύο μέτρα. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει με την επιδότηση στο ρεύμα, αν υπάρξουν σημαντικές αυξήσεις, ίσως να υπάρξει και αυξήσεις στο ρεύμα. Σίγουρα όμως, σίγουρα αυτό που σας λέω είναι ότι θα συνεχιστεί έτσι όπως πάνε τα πράγματα και με το πετρέλαιο Brent και σήμερα να παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στα 105 με ανωδική πορεία, θα υπάρξει επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης.
0: Αχ, πρέπει να κάνουμε τον καλύτερό μας φίλο, λοιπόν, να πούμε τον Βερζινά της οικογένειας. Λοιπόν, Βερζινά της γειτονιάς.
1: Ακροατής και φίλος, ναι. Μανώλης. Μπριζόλες, χοιρινές, λαιμού και πανσέτα, τα πιο φθηνά υποτίθεται από το χοιρινό, στα 7,70 τις τελευταίες ημέρες, από 5 ευρώ πριν μία εβδομάδα σε μεγάλο σπερμάρκετ. Γιατί έχει στείλει και φωτογραφίουλα.
2: Πες μου τι να πεις αυτόν τον άνθρωπο που σου λέει, ρε φίλε, τι μου λες εσύ πρωί-πρωί, η πανσέτα ρε παιδιά, που παίρναμε 2-3 κιλά πανσέτα πριν πάμε τα υπόλοιπα. Ήμαρτον, το πιο φθηνό, η πανσέτα που την έπαιρνες, ας πούμε, με 4-5 ευρώ για να μπορέσεις να φας κάτι φθηνό και τέλος πάντων.
0: Συγκεκριμένο προϊόν, από το σούπερ μάρκετ, κατεψυγμένο. Την Τετάρτη που μας πέρασε το πήρα 5,80. Εχθές 7,32.
2: Πες μου τώρα εσύ.
0: Λοιπόν.
2: Δηλαδή, αν
0: και κίτρινο ταμπελάκι. Και κίτρινο ταμπελάκι.
2: Όλοι οι ακροατές να στέλνουν τώρα το τι έχουν δει τα μάτια τους τις τελευταίες ημέρες με τις ανατιμήσεις. Υπάρχουν και στα αλαντικά, υπάρχουν και στα τυριά, υπάρχουν σημαντικές ανατιμήσεις. Το θέμα είναι θα γίνει και από εδώ και στο και πέρα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας άνοιξες την καρδιά να έρθεις από εδώ και να κεράσεις. Ναι, να έρθεις από εδώ και να κεράσεις καφέ. Εμείς δεν μπορούμε να τον κάνουμε καφέ.
2: Άρχοντα,
0: την καλημέρα μας, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δημήτρης Χριστούλιας, ο άρχοντας του οικονομικού
1: ρεπορτάζ. Έχει και ένα πολύ χρηστικό ρεπορτάζ για τις φορολογικές δηλώσεις ο Δημήτρης Χριστούλιας στο ενικό.gr και στον οικονομία.gr για το τι πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι για να πληρώσουν μικρότερο φόρο.
0: Στεφανία, επειδή έχουμε τους καλύτερους ακροατές και τις καλύτερες ακροάτριες του κόσμου. Είδες, είπαμε για τηλεοφόρο Γαλατσίου ότι έχει πάρα πολύ κίνηση και μας έκανε εντύπωση. Η Εβίτα λοιπόν μας στέλνει την απάντηση.
1: Ναι.
0: Εκτός από τα μόνιμα έργα του μετρό στο Γαλάτσι, σήμερα έχει και λαϊκή και αύριο είναι της Αγίας Γλυκερίας. Και έχει πανηγύρι.
1: Το έχω πετύχει αυτό.
0: Κόλαση.
1: Το έχω πετύχει αυτό, πρέπει να ξέρει. Δεν το ήξερα προφανώς.
0: Το λες με πολύ πόνο.
1: Γιατί όταν είσαι σε μία περιοχή και δεν ξέρεις ότι έχει κάποιο πανηγύρι και το βρεις μπροστά σου και δεν ξέρεις να φύγεις από εκεί.
0: Ο Φίλιππος στέλνει καλημέρα από τη Βιέννη. Ο Φίλιππος εδώ πέρα, την καλημέρα μας. Πρέπει να κάνετε ένα ρεπορτάζ και να ρωτήσετε πού πάνε όλοι αυτοί με τα αυτοκίνητα καθημερινά. Στις δουλειές τους, στις δουλειές, για κάναν καφέ. Δεν ξέρω τι να σου πω. Στις δουλειές τους επιτοπλίσουν όμως. Εκτός και αν ξέρεις κάτι που δεν ξέρουμε και από τη Βιέννη.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα ή δεν θα πάμε.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Δεν ξέρω τι έχουμε.
0: Κύριε Σαπρανίδη.
1: Έχουμε κάποιες δουλειές, δεν έχουμε.
0: Έχουμε κάποιες δουλειές. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα έχουμε τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Βρούτσι. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, οπότε θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε.
0: Ακριβώς.
1: Ενδιαφέροντα πράγματα. Έχει κρατήσει και μια ερώτηση που μας είχατε στείλει χθες.
0: Ναι.
1: Να πω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να δούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή με μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστηριακή. Τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gazmuseum.gr καθώς actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Εάν τώρα ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον νηπιαγωγείο έως το λύκειο, το ISA προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.

βγαίνει στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
5: Ει hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atenco, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: με το που προαναγγείλαμε τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Γιάννη Βρούτσο.
1: Έχουν έρθει αιτήματα για γήπεδα.
0: Αιτήματα για γήπεδα. Αιτήματα για γήπεδα. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
2: Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σε εσάς, στην κυρία Κασίμη, στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, έχουμε αιτήματα από Αριανούς,
1: ναι,
0: και έχουμε
1: αιτήματα
0: και από Εθνικάρες. Για γήπεδα, κύριε Υπουργέ.
2: Αυτονόητο είναι.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το εξής. Επειδή πέρυσι.
1: Τα αιτήματα.
0: Ναι, τα αιτήματα.
1: Πού ξεκίνησε με αυτό. Ο Εθνικάρας, ο Εθνικός θέλει γήπεδο και ο Άρης λέει, οι Αριανοί λένε ότι είναι απαρχαιωμένο.
0: Αλλά ιστορικό το παλέτος.
1: Ναι. Πόσο δίκιο λένε όλες οι ομάδες να έχουν σύγχρονα γήπεδα μπάσκετ με κρατική ενίσχυση 100% ενώ ο Άρης αυτοκράτορας Άρης να παίζει επαρχιωμένο γήπεδο.
2: Το Παλέντες Σπορ είναι ένα γήπεδο εμβληματικό. Είναι ένα γήπεδο από τα λίγα που υπάρχουν ίσως και σε επίπεδο Ευρώπης με την έννοια της χωροταξίας ότι βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα πραγματικά αθλητικό στολίδι το οποίο θέλει βελτίωση και αναβάθμιση. Είμαστε σε συνεννόηση με τη διοίκηση του Άρη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν κάποιες τελευταίες διαδικασίες που αφορούν τον περιβάλλοντα χώρο, έτσι ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωτική προσέγγιση. Και μετά είμαστε έτοιμοι σε συνεργασία με τη διοίκηση του Άρη να προχωρήσουμε και στην αναβάθμιση του Παλέντες Σπορ, πάντα σε συνεργασία με τη διοίκηση. Αυτά είναι σχέδια μεγάλα. Δεν γίνονται με όρους επικοινωνίας, ούτε με όρους καλών προθέσεων. Ή γίνονται ή δεν γίνονται. Εμείς έχουμε αποφασίσει να στηρίξουμε τον Άρη. Πραγματικά είναι μια μεγάλη εμβληματική ομάδα, κορυφαία του μπάσκετ, που έφερε και το μπάσκετ στη χώρα μας και της οφείλουμε μια μεγάλη υποχρέωση. Και ως εκ τούτου, το θέμα της αναβάθμισης του Παλέντες Σπορ είναι ένα ζήτημα το οποίο βρίσκεται σε διευθέτηση.
1: Ωραία.
0: Μια χαρά. Να, τη βγάλαμε την ειδησούλα. Για τους εθνικός τίποτα, όπως λέει και η Στεφανία.
2: Για τον εθνικό αυτό το οποίο συνέβη πέρυσι, σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά, εκ μέρους του Υπουργείου Αθλητισμού διαμέσου του ΣΕΦ, καταβάλαμε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ για το προπονητήριο που βρίσκεται στο ΣΕΦ. Ο Δήμος Πειραιά ανέλαβε και έβαλε όλες τις εξέδρες και όλο το κομμάτι των αποδητηρίων και έτσι έχουμε ένα σύγχρονο προπονητήριο. Το γήπεδο από εκεί και πέρα. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο για την πολιτεία κάθε φορά να δημιουργεί γήπεδα σε ομάδες που πράγματι ο Εθνικός είναι μια ιστορική ομάδα. Θα πρέπει και εκείνος όμως ως ομάδα να αναλάβει να βρει το χώρο που θέλει και να αναλάβει και εκείνος τη δική του ευθύνη πάνω στο ζήτημα του συγκεκριμένου.
0: Εδώ σε αυτήν την εκπομπή κουμάντο κάνουν οι ακροατές, κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι το καταλάβατε. Οπότε τα αιτήματά τους.
2: Έχετε δίκιο που ρωτάτε.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στο εξής, σας παρακαλώ πολύ. Επειδή περάσαν κάποιες χρονιές πάρα πολύ δύσκολες και αναφέρομαι ασφαλώς στο κομμάτι της βίας. Είχαμε περιστατικά τα οποία.
1: Δεν θέλουμε να ξεχάσουμε.
0: Ναι, θέλουμε πραγματικά να ξεχάσουμε.

0: ανταγωνιστικότερο ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ταυτόχρονα και ελκυστικότερο. Το λέω αυτό γιατί όλοι βλέπουμε πλέον να εξελίσσεται στους αγωνιστικούς χώρους μια καλύτερη εικόνα όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Το διαπιστώνουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι απλή παρατήρηση ή λεκτική προσέγγιση του Υπουργού Αθλητισμού. Όλοι το βλέπουμε. Καλύτερο και ποιοτικότερο και ανταγωνιστικότερο και κυρίως ελκυστικότερο, με την έννοια ότι η ίδια η Super League ανακοίνωσε ότι έχουμε 30% αύξηση των εισιτηρίων, το οποίο οφείλεται σε αυτό που είπατε πριν. Και έρχομαι στην απάντηση του θέματός σας. Ασφαλέστερο και πιο ζεστό το περιβάλλον στις κερκίδες των γηπέδων και του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου με τα μέτρα τα οποία πήραμε. Αυξήθηκαν τα εισιτήρια. Ο κόσμος επιστρέφει στα γήπεδα και με τις οικογένειές του, γιατί νιώθει για πρώτη φορά εδώ και από το 24, 25, 23 χρόνια ότι κάτι έχει αλλάξει. Κάτι έχει αλλάξει προς το καλύτερο και βλέπει αυτή την αλλαγή να του δίνει τη δυνατότητα να πάει στα γήπεδα με ασφάλεια.
1: Ναι. Απέχουμε πολύ, γιατί ξέρετε, εμείς μία αλφα ηλικίας έχουμε προλάβει και έχουμε πάει ως πιτσιρικάδες στα γήπεδα. Για εμάς μιλάμε, για μένα, για τον κύριο Σαπρανίδη, κυρία Κασίμη. Λοιπόν, έχουμε προλάβει και πηγαίναμε ως πιτσιρικάδες στα γήπεδα. Και από την απέναντι πλευρά υπήρχαν και οι φίλαθλοι της αντίπαλης ομάδας, κύριε Υπουργέ. Θα το ξαναζήσουμε αυτό? Έχουν οριμάσει οι συνθήκες?
0: Να σας πω τι έχει οριμάσει και τι ήδη γίνεται. Ήδη αυτή τη στιγμή, στο σύνολο της επικράτειας, για τα περισσότερα παιχνίδια μεταξύ των ομάδων, έχουμε και τις δύο, ομάδες φιλάθλων να υπάρχουν, να συνεπάρχουν. Με εξαίρεση τα μεγάλα ντέρμπι. Μεταξύ, παραδείγματος χάρη, ΑΕΚ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, εκεί, επειδή το πρώτο στοιχείο το οποίο επικρατεί είναι η πληρότητα των γηπέδων από την ομάδα που είναι γηπεδούχος, υπάρχει δυσκολία στο να βρεθούν εισιτήρια για να φιλοξενηθεί μια άλλη ομάδα. Είναι γεμάτα τα γήπεδα. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο, αν κάποια στιγμή πούμε ότι θα πρέπει να μπουν και κάποιοι φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας, δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Το προσεγγίσαμε όμως, προσέξτε, σε επίπεδο τελικού κυπέλου στο κύπελο και πέρυσι και φέτος, και με την προσπάθεια και της αστυνομίας αλλά και όλων παραγόντων των ΠΑΕ, έχουμε πλέον συνύπαρξη φιλάθλων μέσα στο γήπεδο. Τελική κυπέλου. Φέτος είδατε τον ΠΑΟΚ με τον Όφη, πέρυσι Ολυμπιακός Όφη, συνύπαρξη και στο ΆΚΑ και στη Μαγνησία στο Βόλο. Είδαμε τη συνύπαρξη των φιλάθλων. Σιγά σιγά πλησιάζουμε εκεί. Ήδη έχουν γίνει τα βήματα. Ήδη συνυπάρχουν φίλαθλοι των δύο ομάδων σε όλους τους αγώνες.
2: Μάλιστα. Με το Final Four είμαστε έτοιμοι?
0: Με το Final Four είμαστε πανέτοιμοι. Έχουμε ετοιμάσει και εργαζόμαστε πυρετοδός για το ζήτημα το συγκεκριμένο. Θα φιλοξενήσουμε μια κορυφαία διοργάνωση. Ευελπιστούμε, ξεστολέω, ως Έλληνας πάνω απ' όλα, να μπει και ο Παναθηναϊκός στην τετράδα. Το ευχόμαστε και το θέλουμε. Και όσο αφορά τον χώρο τον γηπεδικό, το ΆΚΑ είναι ένα γήπεδο το οποίο πραγματικά μας κάνει περήφανος. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ καλό, από τα καλύτερα και πληρέστερα της Ευρώπης, και θα δούμε ένα πολύ ωραίο Final Four.
1: Μας πείτε δύο λόγια και για τον Κούρο.
2: Α, ναι, μου το έλεγε ο Σπύρος. Ναι. Τι είναι το Κούρο? Εγώ δεν το ήξερα, να είμαι ειλικρινής, το Κούρος.
1: Η αθλητική εργάνει ένα πράγμα, θα μας πείτε εσείς.
0: Έχετε δίκιο, γιατί στην επικοινωνία δεν λένε ότι είμαι και ο καλύτερος. Όταν πήγα στο Υπουργείο Εργασίας και δημιούργησα την Εργάνη, που σήμερα αποτελεί το κυρίαρχο εργαλείο της πολιτικής του Υπουργείου και της οικονομίας μας, δεν είχα δώσει μεγάλη, όχι επικοινωνιακή διάσταση, και πολλοί το αμφισβήτησαν. Σήμερα αποτελεί το κυρίαρχο εργαλείο της πολιτικής στην αγορά εργασίας. Στο Υπουργείο Αθλητισμού, όταν ανέλαβα, κάλεσα Ολυμπιονίκες, πρωταθλητές, κάλεσα κορυφαίους ανθρώπους του αθλητισμού της χώρας μας, τους ζήτησα βοήθεια, είπαν όλοι προσφέρθηκαν να βοηθήσουν. Τους έκανα δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση, αν ξέρουν από αθλητισμό. Φανταστείτε να ρωτάς Ολυμπιονίκες και προπονητές αν ξέρει από αθλητισμό. Απάντησαν όλοι ομόφωνα ναι. Στη δεύτερη ερώτηση που έκανα όμως, ποιος είναι ο αθλητισμός στην Ελλάδα, δεν απάντησε κανένας. Γιατί κανείς δεν ήξερε. Δεσμεύτηκα ότι σε 7 μήνες η Ελλάδα θα δει τη μεγαλύτερη οργανωτική μεταρρύθμιση στην ιστορία του αθλητισμού. Και πράγματι, τον Απρίλιο του 24 παρουσίασα τον πρώτο Κούρο. Δηλαδή, κάτι που δεν έχει καμία χώρα στην Ευρώπη, ούτε η πιο προηγμένη στον αθλητισμό. Η Ελλάδα γνωρίζει τα στοιχεία της με τέτοια ακρίβεια όπως καμία άλλη χώρα, ίσως και στον κόσμο.
2: Τι σημαίνει τα στοιχεία?
0: Τα στοιχεία, παραδείγματος χάρη, του αριθμού των αθλητών, τον αριθμό των προπονητών, τον αριθμό των εγκαταστάσεων. Αναδήμο, ανανομό, άρα περιφερειακή ενότητα, στο σύνολο της επικράτειας. Δηλαδή, στο ερώτημα μεγαλώνει ή μικραίνει ο αθλητισμός,

0: ποιος μπορεί να απαντήσει. Και ποιο είναι το κριτήριο, τα μετάλλια, όχι φυσικά. Οι διακρίσεις, όχι φυσικά, είναι ο αριθμός των αθλητών. Το ξέραμε, όχι. Μάθαμε λοιπόν ότι από το 24 στο 23 μεγαλώσαμε κατά 21.000 αθλητές, άντρες και γυναίκες. Εκεί δείχνει τη μεγέθυνση του αθλητισμού. Μπορεί ο κάθε δήμαρχος πλέον σήμερα, επειδή τα έχω παραδώσει στην ΚΕΔΕ και στους περιφερειάρχες, στο αθλητικό περίγραμμα του Δήμου τους να γνωρίζουν με ακρίβεια τα πάντα για ποια είναι τα σωματεία. Ποια είναι τα σωματεία της χώρας, τα ήξερε κανένας? Όχι.
1: Αυτό ξέρω ήταν ένα θέμα, η αλήθεια.
0: Ναι, σήμερα μπορώ να σας πω με ασφάλεια ότι τα 6.452 σωματεία που αυξήθηκαν κατά 70 από πέρυσι, σε αυτά τα σωματεία δεν υπάρχει ούτε ένα σωματείο σφραγίδα. Δηλαδή υπήρχε μέχρι τώρα ένα περιβάλλον όχι τόσο καλό.
1: Καταξίας λίγο, ναι.
0: Ήταν σφραγίδες σωματεία τα οποία τα χρησιμοποιούσαν οι ομοσπονδίες για την ψήφο, για να δράξουν ψήφο, για τη στήριξη. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένα σφραγίδα.
1: Τα οποία αυτά σωματείο έκλεισαν. Δεν ανανεώθηκε άδεια.
0: Φυσικά και πλέον έχουμε ένα υγιές κομμάτι του αθλητισμού που στηρίζεται στο κύτταρο που λέγεται σωματεία. 6.452 σωματεία. Πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζει η Ελλάδα τον αθλητισμό της, τον αριθμό των αθλητών της, 432.712, τον αριθμό των προπονητών της, 18.152, αυτά είναι τα στοιχεία του 24. Σε λίγες μέρες, στη Θεσσαλονίκη, θα παρουσιάσω το Κούρος 3, δηλαδή τα στοιχεία του ελληνικού αθλητισμού, την άλλη Δευτέρα συγκεκριμένα. Επιλέξαμε η παρουσίαση να γίνει στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά, παρουσία όλων των ομοσπονδιών, των Ολυμπιονικών της χώρας μας. Θα μάθουμε τα στοιχεία του ελληνικού αθλητισμού τη Δευτέρα 18 Μαΐου και τα στοιχεία θα δημοσιοποιηθούν. Εύχομαι να τα δείξετε και εσείς.
2: Και θα τα δείξουμε, θα τα πούμε ασφαλώς και θα τα ξαναπούμε στον αέρα, κύριε Υπουργέ, για τα στοιχεία αυτά τα οποία θα αναδείξετε τη Δευτέρα και να σας κάνουμε και άλλες ερωτήσεις. Γιατί εδώ πέρα πρέπει να σας πούμε ότι τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ, για την καλημέρα μας. Να είστε καλά, εγκαταλείπουμε. Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Αμαλία Κάτζου, Ιωσήφ Καλαμαράκης αμέσως μετά. Γεια χαρά.
1: Γεια σας.
3: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρηση. Σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Λατό FM. Στους 103,3.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
10: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
11: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

0: 100,8 FM
1: από τη Eurobank.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο. Στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδαρίο Καραμαγκά και στην άνοδο του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημαίνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Η εκεχηρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκεται πλέον σε τεχνητή υποστήριξη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει ακόμη την επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Είναι μονόδρομος για την Ουάσιγκτον η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη με στόχο τερματισμό του πολέμου, υποστήριξε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ανώδικα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υπό το φόβο για κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Λίγο κάτω από τα $105 το βαρέλι διαμορφώνεται αυτή την ώρα το Brent. 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, συνέλαβε αστυνομία για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Αυθιότητας με λία 200.000 ευρώ. Οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες ληστείες. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις της Ελλάς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού που εκδηλώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο. Σε προληπτική απομόνωση του Αττικών έχει τεθεί ο Έλληνας επιβάτης. Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Η Ελλάδα έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας, ανέφερε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Μεγάλη πυρκαγιά ξεσπάστα ξημερώματα σε σούπερ μάρκετ στα κάτω πατήσια προκαλώντας ζημιές. Διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια που την προκάλεσαν.
1: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
3: New York, New York, New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Ντανιέλ Ποντένσε δεν θα είναι διαθέσιμο στον Ολυμπιακό για το αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για τα play-off της Super League, καθώς τραυματίστηκε στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Θα δώσει αγώνα δρόμου να προλάβει το παιχνίδι με την ΑΕΚ την προσεχή Κυριακή. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά, άνεμοι νότιο-δυτικοί έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αν θυμηθείς τον όνειρό μου, Αμαλία μου.
1: Να θυμηθώ. Ήρθες.
0: Ήρθα.
1: Εντάξει, Μεσούλα.
0: Όλα καλά, όλα μια χαρά. Τώρα που ακούω και τον Μπάριο εδώ πέρα σε αυτή την εκτέλεση, είμαι μια
1: Αναστήθηκες.
0: Χαρά. Αναστήθηκες.
1: Εντάξει, παιδί μου.
0: Αν θυμηθείς τον όνειρό μου, λοιπόν, ένα από τα τραγούδια το οποίο έχει κάνει παγκόσμια καριέρα, μέχρι και οι Beatles το διασκεύασαν. Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και φυσικά η στίχη του Νίκου Γκάτσου. Ο Νίκος Γκάτσος έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή και βρήκαμε ευκαιρία με την Αμαλία σήμερα να κάνουμε πιο όμορφη την εκπομπή. Οπότε θα ακούσουμε πάρα πολλά τραγούδια με στίχους του Νίκου Γκάτσου. Καλημέρα πουλάκι μου, καλώς σε βρήκα.
1: Καλώς μας βρήκες. Εγώ δεν ξέρω, εντάξει, ξέρω ότι έχεις τη μέση σου, αλλά οι ακροατές εχθές τα μηνύματά τους άλλα έλεγαν. Σου λέει μήπως αρρώστησες λόγω της Παρασκευής, μήπως ξέμεινες το ΆΚΑ. Αυτά στέλνανε.
0: Τους μετάλλικα. Από το χτύπημα εννοείς, εκεί πέρα από το headbanging και τα λοιπά.
1: Ποιο χτύπημα, αφού που είναι η μέση σου.
0: Ναι, όταν ξεκινάς και κοπανάς το κεφάλι, αυτό επηρεάζει γενικότερα τη σπονδυλική στάλη και στέλνει και φτάνει μέχρι τη μέση.
1: Εκείνοι λέγανε για την ήττα του Παναθηναϊκού από την Βαλένθια.
0: Α, καλά, τώρα καλά. Τώρα,
1: αυτό παλιά. Λέγανε, όχι εγώ. Εγώ μακριά από μένα τέτοια πράγματα.
0: Μιλάμε τώρα για φρέσκα κουλούρια.
1: Ναι, φρέσκα κουλούρια.
0: Παρακαλώ,
1: αυτό παρακαλώ. Λέγανε οι ακροατές, δεν ξέρω εγώ τώρα παραπάνω.
0: Αλλά τώρα έβαζες και εσύ φιτιλιές και ο Χουδαλάκης, λες και δεν σας ξέρω τώρα εγώ.
1: Και λέει ο Κίμων, πρωί-πρωί. Καλημέρα, Ιωσήφ, περαστικά. Και γέρος, γιατί σε περιμένει και ο πα. Και
0: γέρος, παιδί μου, γέρος.
1: Συγγνώμη.
0: Α, και γέρος, πάπου να δάγκω στο σφέρκο.
1: Συγγνώμη.
0: Ποιος με περιμένει?
1: Ο παππούς, έτσι λέει ο Κίμωνας. Και καλημέρα στην
0: Κούνα. Ο παππούς!
1: Και ο παππούς θα έχει τη μέση του, είναι σίγουρο, γιατί είναι παππούς.
0: 100%.
1: 100%.
0: Εγώ και ο παππούς.
1: Έτσι,
0: μπράβο. Πάμε πακέτο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Γιώργο, ο οποίος ήρθε χθες το πρωί. Καλημέρα, Χουδαλά.
1: Καλημέρα, Χουδαλά.
0: Να σε καλά.
1: Κάναμε δε κουπομπούλα με τον Γιώργο.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου εδώ σταθερά, σταθερά, βράχος.
1: Βράχος, βράχος.
0: Στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο Μέσης στο άλλο μικρόφωνο του ελληνικού ραδιοφώνου, του αληθινού ραδιοφώνου και ελληνικού ραδιοφώνου. Ο Μέσης δεν είναι ο Μέση, ο ποδοσφαιριστής, αν τα λέω και καλά. Είναι ο Μέσης, επειδή έχει τη μέση του. Αυτό το έβγαλε ο Γιώργος Χουδαλάκης, δεν το έκανα εγώ.
2: Ο θεριστής έρχεται.
1: Έλα, έρχεται ο θεριστής.
0: Ετοιμάσου, έρχεται ο θεριστής. Ετοιμάσου, Κάτζου.
1: Εγώ έτοιμη είμαι.
0: Γεωργή Σταβαρίνο απέναντί μα στην επιμέλεια του ήχου.
3: Φέρτε το πριόνι!
0: Για το θεριστή, κατάλαβε. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σα όπω κάνουμε και εμεί στο στούντιο atrialfm.gr. Καλημέρα Αρετίνα, είσαι καλά, καλώς βρεθήκαμε. Καλημέρα στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Έγινες ο νέος Μέσης, λέει βέβαια, αλλά τι να κάνουμε. Σε αγαπάει η παρέα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Δημήτρη μου, να είσαι καλά, καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Είδες τη γράφει ο Δημήτρης, έτσι. Welcome back, Superman.
1: Εσύ είσαι ο Superman.
0: Υπερήρωας.
1: Καλά, για να τον δείτε πώς πηγαίνει μόνο και γενικότερα τι κουβαλάει μαζί του, τι κρέμες, τι εννοώ κρέμες, ξέρετε.
0: Αλλά αυτά είναι προληπτικά μέτρα.
1: Ναι, τι χάπια, το φέρουμε το κουλούρι το πρωί για να πει τα χάπια του και τα λοιπά. Κατά τα άλλα, ο παππούς είναι πολύ καλύτερα από τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, να το ξέρετε αυτό, εγώ σας το λέω.
0: Υπάρχουν βέβαια και κάποια μηνύματα υποδοχής εδώ διαφορετικά από
1: τα υπόλοιπα.
0: Ο Κώστας λέει για παράδειγμα, καλώς τον Γιωτά. Να είσαι καλά Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά και να είναι πάντα γεροί και μαζί, γιατί ο Σωτήρης μας ακούει στο πρώτο ράφτη και λέει σήμερα έχουμε επέτειο γάμο με το κορίτσι του, 36 χρόνια και βάλε και πιο πριν άλλα 4 γιατί ήμασταν συμμαθητές. Όπα, βάλτε ένα ωραίο τραγούδι, όποιο θέλετε να το αφιερώσω στο κορίτσι μου που με ανέχετε τόσο καιρό. Της κολλάω ένισμα, Σωτήρη μου, να είστε πάντα καλά και ευτυχισμένοι.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Καλημέρα και στη Μαρία Αμαλία, λέει χθες δεν ήρθε γιατί ήθελε να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα και όχι ακούγοντας τον ύμνο της ΑΕΚ. Κύριε Καλαμαράκη, σιδερή.
1: Όχι
0: Μαρία
1: αυτό.
0: Όχι εντάξει. Μαρία μου.
1: Να αγαπάει την ΑΕΚ.
0: Τη συμπαθώ ιδιαίτερα την ΑΕΚ και χάρηκα πάρα πολύ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τα συγχαρητήριά μου, γιατί χθες δεν πρόλαβα να τα δώσω. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα.
1: Καλημέρα και στο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο. Λέει εσένα, λέει μεγάλη ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, αλλά αυτό είναι χρέπι. Αυτό λέει ο Βασίλης.
0: Για πάμε να πάρουμε λοιπόν πράγματα σιγά σιγά με τη σειρά, γιατί όπως ακούσαμε και νωρίτερα από το ηχητικό.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται ο θεριστής. Και ποιος είναι ο θεριστής? Ο θεριστής είναι ο Ιούνιος.
1: Ο Ιούνιος είναι ο θεριστής.
0: Είναι ο μήνας του θερισμού.
1: Έτσι, μπράβο. Νομίζω ότι αυτό το... άνοιξε τα χαρτιά του στο Χαλάνδρι χθες στο θέατρο Ρεματιάς ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί τι είπε ουσιαστικά? Ότι μέσα στον Ιούνιο, κάποιες πληροφορίες μιλάνε για τέλος Μαΐου με αρχές Ιουνίου, θα ανακοινώσει το κονέο του κόμμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι όσοι έδωσαν το παρόν εκεί στη χθεσινή εκδήλωση για την κυβερνόσα αριστερά στην Ρεματιά στο Χαλάνδρι, ρωτούσαν συνέχεια τον Αλέξη Τσίπρα τι γίνεται με το νέο κόμμα, πότε θα το ανακοινώσεις, πώς θα λέγεται το νέο κόμμα.
2: Θέλω λοιπόν να πω.
4: Το όνομα πες!
2: Μη βιάζεστε ρε παιδιά, όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους.
1: Πες το βρε Χριστιανέ μου, μας έχεις βγάλει την ψυχή. Πες το να τελειώνουμε, αυτό ήθελα να του πει ο κύριος που φώναζε από κάτω. Πες το, αφού ξέρουμε ότι δεν θα κάνεις κόμμα. Πες το να μας πει, για αυτό το άγχος δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ.
0: Κάτσε του λέει να πω κάποια πράγματα και όντως έκανε μια ομιλία περίπου 30 λεπτών. Άσκησε πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για πολλά θέματα και για την υπόθεση των υποκλοπών και για την ακρίβεια. Έκανε επίθεση στον Γιάννη Στουρνάρα.
1: Και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στο σύστημα
1: Μητσοτάκη. Εγώ θα μείνω σε αυτό που είπε για την φορολόγηση. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο νέος πολιτικός φορέας θα στοχεύσει στο 1% των μεγάλων επιχειρήσεων για φορολόγηση, ευνοώντας τους μικρούς και τους μεσαίους. Ναι,
0: και
1: αυτό
0: ξέρεις τι είπε. Ότι μας ρωτάνε πού θα βρούμε τα λεφτά.
1: Αυτό είναι, ναι.
0: Τα λεφτά, λέει, θα τα βρούμε φορολογώντας τις 20 ισχυρότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Δηλαδή το 1% των επιχειρήσεων.
1: Τους ρώτησε.
0: Δεν ξέρω αν τους έχει ρωτήσει.
1: Εγώ τώρα θέλω.
0: Εγώ μεταφέρω τι είπε χθες.
1: Ναι, είπε ότι
0: θα φορολογήσουμε
1: τις
0: 20 ισχυρότερες επιχειρήσεις.
1: Υπάρχουν 20 πολύ μεγάλοι όμιλοι αυτή τη στιγμή που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Σου λέει, προκειμένου να ευνοήσουμε τους μικρούς και τους μεσαίους, θα βάλουμε μια φορολόγηση 1%. Όχι, το 1% είναι αυτοί οι μεγάλες εταιρείες. Θα βάλουμε μια έκτακτη σφορά, έκτακτη φορολόγηση. Μόνιμη φορολόγηση, δεν το ξέρω.
0: Αυτή την πατριωτική σφορά λογικά που έχει πήγει στο παρελθόν.
1: Ναι, εντάξει, να το δούμε. Και εδώ είμαστε να το αναλύσουμε και να το κρίνουμε.
0: Και εκεί λοιπόν προς το τέλος της ομιλίας, αφού είχε αναπτύξει τις θέσεις του γενικότερα, επανήλθε στο θέμα του κόμματος και του πότε αυτό θα ανακοινωθεί.
2: Λοιπόν, και για να μην βιάζεστε, δεν θα αρχίσω να σας λέω τώρα γυναικεία ονόματα και τέτοια ωραία, αλλά θα σας πω κάτι. Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει... Φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε, επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα. Να είστε καλά!
1: Ξεκάθαρος ο Αλέξης Τσίπρας, ένα βήμα πριν την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Φυσικά σου λέει, εμείς θα είμαστε ο αντιπαλονδέος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανακατεύεται η τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό, είναι σίγουρα.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Αμαλία? Επειδή όλο το προηγούμενο διάστημα έχει γίνει συζήτηση ότι το ΠΑΣΟΚ και το ενδεχόμενο νέο κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα θα διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση. Αυτό που λέει χθες ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι εγώ δεν πάω για τη δεύτερη θέση και το τόνισε στην ομιλία του. Ότι εγώ δεν είμαι εδώ για να κάνω αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά είμαι εδώ για να κερδίσω
1: μα είναι
0: την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Το διακύβευμα το λέει, του νέου κόμματος θα είναι να κερδίσει το νέο κόμμα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γι' αυτό και το έβαλε χθες ξεκάθαρα το δίλημα. Από εκεί και πέρα βεβαίως λέω ότι θα είναι καλό να δούμε το πρόγραμμα και τα πρόσωπα, γιατί πάρα πολλοί κόσμος περιμένει ποια πρόσωπα θα πλαισιώσουν τον νέο φορέα, τον νέο πολιτικό φορέα. Εγώ καταλαβαίνω ότι και θέσεις υπάρχουν και το πρόγραμμα του κόμματος σχεδόν έτοιμο είναι. Και βεβαίως όλο αυτό δημιουργεί κραδασμό στην κέντρο αριστερά, γιατί καταλαβαίνω, και όχι στη Νέα Δημοκρατία, γιατί καταλαβαίνω ότι από χθες, με αυτή τη διαμάχη μεταξύ του κυρίου Τσουκαλά και του κύριου Ζαχαριάδη, ότι αυτοί που πιέζονται περισσότερο και πιέζονται είναι το ΠΑΣΟΚ από την επανεμφάνιση του Άλεξη Τσίπρα. Οπότε εγώ θέλω να δω, είναι ένα νέο δίπολο Μάλλον αναβιώνει ένα. Το δίπολο από παλιά πλέον, γιατί ξέρεις και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ και και το κόμμα του Τσίπρα, τι δεν θέλουν να είναι, θα θέλουν να είναι δεύτεροι. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Γιατί όποιος είναι τρίτος, θα είναι χαμένος. Και η επόμενη μέρα στον τρίτο δεν θα είναι καλή. Για τον τρίτο δεν θα είναι καλή. Και μιλώ για το αν είναι το Πασόκ τρίτο. Άρα θα είναι πολύ υψηλή τόνη μεταξύ του νέου κόμματος Τσίπρα και του Πασόκ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ήδη έχει σηκώσει το Πασόκ τους τόνους. Δηλαδή κάνει διμέτωπο αγώνα το Πασόκ και προς τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και προς τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν λέω, τι θα λένε, θα θυμίζει το Πασόκ, ότι εσύ έχεις ξανακυβερνήσει, έφερε αυτό, η τράπεζα.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί υπήρξε μια κόντρα. Με μια δήλωση που έκανε ο κύριος Ζαχαριάδης, αυτή ήταν η αφορμή. Υπάρχει λοιπόν και η κόντρα πλέον ανοιχτά του Πασόκ, το οποίο έβγαλε δύο ανακοινώσεις.
1: Μπράβο.
0: Με τον ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη τα οποία οδεύουν προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και η κυβέρνηση κάνει. Και ήταν σκληρός και ο κύριος Μαρινάκης χθες στο briefing απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κυβερνήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Και φυσικά, αλλά βλέπω πιο σκληρή γλώσσα από το Πασόκ. Και επειδή μιλάει στον πρώτο πληθυντικό ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ περίμενα να μας πει και τα πρόσωπα εχθές. Γιατί μίλησε στο πρώτο πληθυντικό. Πού είναι τα πρόσωπα? Δηλαδή, πάρα πολύ, δεν το λέω εγώ, το ρωτάνε πάρα πολλοί κόσμοι. Ποια είναι τα πρόσωπα? Αυτό θέλει να.
0: Είναι ένα ζητούμενο αυτό. Έτσι. Θα πρέπει να δούμε τα στελέχη τα οποία θα πλαισιώσουν αυτόν τον νέο πολιτικό φορέα. Και ποια θα είναι και, ποια και, θα είναι νέα... και το πρόγραμμά του. Έτσι,
1: πολύ σωστό αυτό. Εγώ λέω απλώς για τα πρόσωπα, γιατί ξέρεις, όταν φτιάχνεις κάτι καινούργιο, όλοι οι πολίτες τι σου λένε. Είπα να κάνεις, ήσουνα. Έφυγες, ξαναέρχεσαι. Και σωστά ξαναέρχεσαι. Υπάρχει ένα κενό στην κεντροαριστερά, σύμφωνα με κάποιους, και βρήκε χώρο και μπήκε. Δεν ήρθε έτσι ο Αλέξης Τσίπρας. Και σου λέει τα πρόσωπα θα πάρεις μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι και νέα πρόσωπα. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
0: Πάντως ήταν αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Ήταν αρκετοί
1: και κάποιοι
0: βουλευτές.
1: Άλλοι. Ναι.
0: Θα δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα, παιδιά. Ο Ιούνιος είναι κοντά.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται ο θεριστής, θα μπούμε να θερίσουμε εκεί πέρα τα στάχια. Θυμάστε εκεί από παλιά που βλέπαμε τις εικόνες στα χωράφια. Έτσι, κόψε τα στάχια κάτσου. Να σε δω στο Βελανίδι, να κόβεις.
1: Έχω κόψει εγώ.
0: Να θερίζεις.
1: Μικρή.
0: Ναι. Έτσι, μπράβο πουλάκι μου, έχεις εμπειρία. Θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί όπως είπαμε υπάρχει και πολιτική κόντρα
1: χθες
0: και με το Πασόκ, δηλαδή πέρα από την Νέα Δημοκρατία υπάρχει κόντρα ανοιχτή και σκληρή πλέον ανάμεσα σε Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και
1: γιατί
0: νέο κόμμα
1: Τσίπρα.
0: Γιατί
1: αυτό που λένε οι δημοσκόποι και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας, το κόμμα του, θα πάρει ένα ισχυρό διψήφιο. Το θέμα είναι τι θα είναι αυτό το ισχυρό διψήφιο. Θα είναι 12, θα είναι 13, θα είναι 14 και πού θα είναι το Πασόκ. Γι' αυτό είναι τώρα το κομβικό.
0: Καλημέρα Παράσχο, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή δύναμη, καλημέρα και στον Πάνο, ήρθες λέει ρε ψοφάλογο.
1: Ψοφάλογο.
0: Ήρθα Πάνο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, να σου στείλω μου λέει τον Ζήνη να σου φτιάξει τα λουμπάγκα. Όχι άστα, θα μου τα κάνει χειρότερα. Αυτός είναι ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, δεν πιάνεται, να ξέρεις.
1: Α,
0: με,
1: ναι.
0: Τίποτα. Με τίποτα.
1: Από πού είναι?
0: Δεν ξέρω ακριβώς από πού είναι, αλλά ο άνθρωπος δεν πιάνεται. Καλημέρα αγαπητέ φίλε. Θα επανέλθουμε στα πολιτικά και στις κόντρες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί, αλλά να πάμε και λίγο στη μεγάλη ανησυχία που έχει προκληθεί από τον Χανταϊό, ο οποίος μπήκε και αυτό στη ζωή μας.
1: Εντάξει, εγώ πάντως πιστεύω ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε και δεν θα πρέπει να τρομοκρατούμε και τον κόσμο. Άκουσα χθες και σήμερα το πρωί επιστήμονες, λοιμοξιολόγους κτλ. Και τον κύριο Βασιλακόπουλο που είναι του ΕΟΔΗ. Άκουσα και τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας. Εντάξει, σου λέει δεν είναι ίδιο πράγμα ο Χανταϊός με τον κορονοϊό. Εξάλλου, όλοι όσοι ήταν σε αυτό το κουραζιερόπλο έχουν μπει σε καραντίνα και οι επαφές τους ελέγχονται. Εντάξει, υπάρχει μια ανησυχία, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Έτσι.
0: Και εγώ αυτό έχω καταλάβει ακούγοντας βέβαια τους ειδικούς, έτσι, ακούγοντας τους επιστήμονες, λένε ότι είναι δύσκολη η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα επειδή είναι πάρα πολύ αργός ο χρόνος επόασης του συγκεκριμένου ιού.
1: Ναι, μέχρι 6 εβδομάδες.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτό το διάστημα της καραντίνας των 45 ημερών. Όπως για παράδειγμα ο Έλληνας, ο οποίος έχει μεταφερθεί και βρίσκεται στο Αττικόν, σε καραντίνα λοιπόν για 45 ημέρες. Χθες τον επισκέφθηκε και ο Υπουργός Υγείας. Να ακούσουμε τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
5: Είναι μια χαρά. Έχει χιούμορ. Έχει υψηλό ηθικό. Θέλω να τον ευχαριστήσω και δημόσια, γιατί αντιλήφθηκε πλήρως την ανάγκη να μπει σε πολύμερο καραντίνα. Το λέω γιατί είμαστε λίγο αυστηροί ως προς την απόφαση που πήραμε. Σε άλλες χώρες επιτρέπουν τη διαμονή τους στο σπίτι τους. Συνεργάζεται πλήρως και αυτό εκ μέρους του, δεν ξέρω, τώρα εκτίμησα πολύ γι' αυτό. Είμαστε απολύτως έτοιμοι. Ξεκαθαρίζω, ο Χανταγιός δεν είναι COVID. Το λέω ότι πίσω κάποιες ανησυχίες στο διαδίκτυο και ας αβάλει τα συστημοσιολογικά, άμα σε ετοιμάζουν για νέες καραντίνες, μας ετοιμάζουν για νέο υποχρεωτικό εμβολιασμό, για νέες υποχρεωτικές μάσκες κλπ. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Τίποτα απολύτως. Δεν έχει καμία σχέση ο COVID-19 με το Χανταγιό.
1: Λέων, δεν το λέω εγώ λοιπόν. Δεν είμαι γιατρός. Το λένε ειδικοί. Μάλλον κάτι δεν εσύ δεν να ακούσει ειδήσεις. Το είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας, και όλοι οι λοιμοξιολόγοι και οι ειδικοί που βγήκαν και στα κανάλια και στα ραδιόφωνα. Ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εγώ γιατρός δεν είμαι και κρατάω και μία επιφύλαξη. Όμως όταν το λέει η επιστημονική κοινότητα, ναι, ακούω την επιστημονική κοινότητα.
0: Ναι, αγαπητέ φίλε, δεν θα κάνουμε εμείς κρίσεις.
1: Μα εγώ είπα.
0: Έτσι. Ό,τι λένε οι επιστήμονες, ό,τι λένε οι γιατροί, αυτό και εμείς μεταφέρουμε. Και έτσι είναι. Δηλαδή, εάν δεν εμπιστευτούμε την επιστημονική κοινότητα, ποιον θα εμπιστευτούμε?
1: Δηλαδή, όταν αρρωσταίνουμε, δεν πάμε στους επιστήμονες, στους γιατρούς, πού πάμε για να μας πούν τι έχουμε και να μας κάνουν καλά? Τι ακούμε, άλλους? Αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στο κρουαζιερόπλοιο λοιπόν και έχουν μεταφερθεί στις χώρες τους βρίσκονται σε καθεστώς καραντίνας. Στις περισσότερες χώρες αυτός ο περιορισμός είναι κατοίκον. Υπάρχουν και χώρες όμως όπως η δική μας, οι οποίες έχουν επιλέξει η καραντίνα να γίνεται σε νοσοκομείο για κάθε ενδεχόμενο. Να ακούσουμε και τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, για τον 70χρονο που βρίσκεται σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών.
6: Είναι απολύτως ασυμπτωματικός, δεν είχε ποτέ του το παραμικρό σύμπτωμα σε πάρα πολύ καλή φυσική αλλά και ψυχολογική κατάσταση. Βρίσκεται σε καραντίνα, δηλαδή απλά βρίσκεται εκεί, ώστε στην πολύ μικρή πιθανότητα που αναπτύξει νόσο ο ίδιος και γίνει μεταδοτικός, παρότι είναι πολύ δύσκολη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, να βρίσκεται σε ένα πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον, ώστε να μην υπάρχει καμία πιθανότητα να κολλήσει κάποιον στην άνθρωπό του.
0: Τελείως λοιπόν ασυμπτωματικός είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στο Αττικόν, προληπτικά και μόνο βρίσκεται σε καραντίνα. Ακριβώς. Γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα, αυτό που λένε οι γιατροί, οι επιστήμονες, είναι ότι είναι πολύ αργός ο χρόνος επόασης του ιού, δηλαδή μπορεί να πάρει μέχρι και 6 εβδομάδες.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό το λόγο λοιπόν υπάρχει το διάστημα των 45 ημερών. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος για πανικό. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να έχουμε μία ανησυχία πάντα στο μυαλό μας όταν έχουμε περάσει αυτό που έχουμε περάσει πριν μερικά χρόνια με την πανδημία, αλλά με τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν δικαιολογείται κανένας πανικός. Τα λέω καλά, κυρία Κάτσου μου?
1: Πολύ καλά.
0: Μπράβο.
1: Πολύ καλά.
0: Μπράβο, παιδί μου, μπράβο.
1: Θες να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή ως 40 ευρώ στα Public πορτοφόλι σου. Κάνε ένα συμβόλαιο αυτοκίνητου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
0: Πάμε σιγά σιγά για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, αλλά δεν θα έρθουμε μόνοι μας.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Θα έρθουμε με τον θεριστή.
7: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
12: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
15: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες
16: μη. Λατό FM. Στους 103,3.
17: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
18: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
19: Το σπίτι μας.
18: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
19: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
18: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
19: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
18: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
20: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
21: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Ντόπια κρέατα ανοπάκια και κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28-41-0-24-9-39.
22: Όπα, όπα, όπα, ώστε να βγαίνει η νάχτη, πάει λιώς το ψιλό.
16: Λατό FM στους 103,3.
23: Μεγάριος Καραμαγκά στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Κατεχάκη Βουλιαγμένης Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Γέρακα μέχρι Βερκλήσια και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη η ΕΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
16: Real FM. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
24: Ξύπνα, Βασίλη!
25: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
26: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
16: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
27: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
28: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.

0: Σήμερα λοιπόν, 12 Μαΐου του 1992, φεύγει από τη ζωή ο σπουδαίος ποιητής και στιχουργός Νίκος Γκάτσος. Στα τέλη του 1960, ο Γκάτσος θα συναντηθεί κάποια στιγμή με τον Μίκη Θεοδωράκη και με τον διευθυντή του ΕΙΡ τότε, τον Πύρο Σπυρομίλιο, ο οποίος θα του ζητήσει να δηλώσει συμμετοχή στο Φεστιβάλ Τραγουδιού για το καλοκαίρι του 1961. Ο Γκάτσος δεν μιλούσε πολύ, αλλά παρατηρούσε για αρκετή ώρα τη γυναίκα του Θεοδωράκη, τη Μυρτώ. Την επόμενη μέρα, Γκάτσος και Θεοδωράκη συναντήθηκαν στον περίφημο Φλόκα και ο Γκάτσος άρχισε να μιλά με θαυμασμό για τη σύζυγο του Μίκη. Λίγα λεπτά μετά έβγαλε από την τσέπη του ένα χαρτί με στίχους και τους έδωσε στο Θεοδωράκη, λέγοντάς του ότι τους έγραψε για τη Μυρτώ που του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Το τραγούδι ήταν η Μυρτιά που ακούμε. Λίγο μετά ο Θεοδωράκης πήγε στο σπίτι, έγραψε τη μουσική. Την άλλη μέρα το έπαιξε στον Πατσιφά, ο οποίος ενθουσιάστηκε και συμφωνήθηκε να ηχογραφηθεί με την Άννα Μούσχουρη. Όμως παρούσα στο στούντιο ήταν μια τραγουδίστρια νεαρή, η οποία ακόμα δεν είχε κάνει δίσκο. Ο λόγος για τη Γιωβάνα, η οποία εκδήλωσε αμέσως την επιθυμία να πει εκείνη το τραγούδι. Ο Θεοδωράκης την άκουσε, δέχτηκε και έτσι η νεαρή ερμηνεύτρια έκανε την πρώτη της δισκογραφική εμφάνιση. Σημείωση, το πιάνο έπαιξε ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος διεύθυνε και την ορχήστρα. Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, Γκάτσος. Αυτή είναι η ιστορία της Μυρτιάς λοιπόν, γιατί σαν σήμερα, όπως είπαμε, έφυγε ο Νίκος Γκάτσος 36 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Σήμερα 12 Μαΐου πλησιάζει η εποχή του θερισμού. Και η Κάτζο ετοιμάζεται να πάρει αγροτική άδεια για να πάει στο Βελανίδι της Ηλίας να θερίσει.
1: Αμέ.
0: Γιατί έχει και εμπειρία το κορίτσι μας σε αυτά.
1: Αμέ.
0: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Καλημέρα και στον Γιάννη στην Αίγινα. Ο Γιάννης λέει, εγώ από ό,τι κατάλαβα δεν εννοούσε μόνο τον Ιούνιο λέγοντας ο θεριστής έρχεται. Νομίζω ότι εννοούσε τον τύπο με τα μαύρα μακριά ρούχα και το μεγάλο δρεπάνι που παίρνει σοές.
1: Τον Αργεντινό, Αργεντινή είναι.
0: Όχι, διότι... Εσύ λες το Μιλέι.
1: Ναι.
0: Εκείνος είναι με το Πριόνι.
1: Α, με το Πριόνι αυτός. Έχω μπερδέψει.
0: Ναι, ο Μιλέι είναι με το Πριόνι.
1: Ναι.
2: Έρθε το Πριόνι!
0: Είναι άλλος αυτός. Ναι. Εκείνος λέει την κλασική, μορφή του χάρου κτλ. Ναι. Το ίδιο λέει και η Σούλα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Σούλα. Θα επανέλθουμε, μην ανησυχείτε, και στον θεριστή και στις πολιτικές κόντρες. Για το Χανταϊό τα είπαμε. Δεν χρειάζεται λοιπόν κανένας πανικός, δεν χρειάζεται να τρομοκρατηθούμε.
1: Ψυχραιμία.
0: Οι επιστήμονες παρακολουθούν το θέμα από κοντά και οποιαδήποτε εξέλιξη θα υπάρχει, φυσικά θα ενημερωθούμε. Πάμε παρακάτω, ο καιρός μια χαρά. Λιακάδα.
1: Σήμερα θα κάνει και ζέστη.
0: Ζέστη.
1: Και χθες ζέστη. Σήμερα είναι η πιο ζεστή μέρα θα είναι. Μετά η θερμοκρασία θα επιστρέψει στα κανονικά, λίγο παραπάνω από τα κανονικά επίπεδα. Θα έχουμε και κάποιες βροχές, έτσι άκουγα τους μετεωρολόγους το βράδυ, λόγω της αστάθειας που πάντα επικρατεί την άνοιξη. Γενικότερο ο καιρός, λέει, το επόμενο δεκαμεθέδα θα είναι ήπιος με καλές θερμοκρασίες.
0: Πάντως λέει σήμερα προβλέπονται μέχρι και 33 βαθμού
1: ναι,
0: Κελσίου.
1: Και χθες έκανε ζέστη.
0: 33 ναι. Τώρα καταλαβαίνετε. Ναι, έτσι, παιδιά, θα πάρουμε τις παραλίες. Να κάνουμε τα πρώτα μας μπάνια.
1: Να
0: βρούμε μια ξαπλώστρα εκεί, να απλώσουμε την κορμάρα μας, γιατί πονάει κιόλας όπως καταλαβαίνετε. Και το μπάνιο θα της κάνει καλό.
1: Είδες τον Γερμανό τουρίστα.
0: Τι έπαθε.
1: Είχε πάει στην Κο διακοπές και σηκώνονταν κάθε πρωί ο άνθρωπος για να πιάσει και να βρει κάποιες ξαπλώστρες. Και όλες οι ξαπλώστρες ήταν πάνω με πετσέτες κατηλημένες.
0: Από τι ώρα?
1: Από τις 6 το πρωί.
0: Από τις 6 το πρωί.
1: Και τα παιδιά του.
0: Αλλά ποιοι πηγαίνανε εκεί, ξέρω
1: τι
0: το πρωί.
1: Να σου πω, δεν ξέρω. Πάντως ο ίδιος έκανε μήνυση. Έτσι, δηλαδή κινήθηκε δικαστικά και δικαιώθηκε. Θα πάρει και αποζημίωση και όλο αυτό δημιουργεί ένα προηγούμενο. Θέλω να πω ότι αυτό με τις ξαπλώστρες πια, εγώ και σε νησιά και σε τα λοιπά, λέω, όχι, είναι πιασμένοι. Βάζουν, αφήνουν τις πετσέτες πάνω και δεν μπορείς να βρεις ξαπλώστρα. Τα παιδιά του, λέει, κάθονταν στο τσιμέντο.
0: Α, δεν είναι ότι κατέβαινε ο άνθρωπος να πάει να βρει ξαπλώστρα και ήταν εκεί άλλοι λουόμενοι που είχαν πιάσει τις ξαπλώστρες.
1: Από το βράδυ, λέει, βάζαν πετσέτες πάνω.
0: Α, τις κάνανε ρεσερβέ.
1: Α, μπράβο. Και αυτό πια γίνεται όλο και περισσότερο. Έχει γίνει πια, είναι πραγματικότητα. Και σου λέει ο τουρίστας ο Γερμανός, στην ΚΟ έγινε αυτό. Δεν μιλάω για το νησί έτσι που είναι πανέμορφο, λέω για το συγκεκριμένο.
0: Καλά, δεν γίνεται μόνο στην ΚΟ.
1: Μπράβο, σε όλα τα νησιά και σε όλα τα μέρη που έχει, που είναι, που έχει και τουρισμό. Σου λέει γίνεται. Πώς θα γίνει, ρε παιδιά, έχω πληρώσει εδώ, έχω... θέλω να κάνω τον μπάνιο μου και να έχω μια ξαπλώστρα, να κάτσω τα παιδιά μου. Και κινήθηκε νομικά. Και πραγματικά θα πάρει και αποζημίωση. Και αυτό δημιουργεί, ξαναλέω, ένα προηγούμενο. Και πάρα πολλές πια, πάρα πολλά μεγάλα ξενοδοχεία και όχι μόνο, προσπαθούν να δουν πώς θα γίνει. Δεν θα γίνει φέτος αυτό. Γιατί αν κινηθούν και άλλοι νομικά, καταλαβαίνεις ότι οι αποζημιώσεις δεν είναι μικρές.
0: Και αν υπάρχει και προηγούμενο,
1: όπως
0: αυτό το οποίο περιγράφεις, δεν θα είναι
1: παράνομο.
0: Εύκολο.
1: Δεν μπορείς να βάλεις την πετσέτα σου από το βράδυ και γίνεται αυτό και σε παραλίες, όχι γενικώς, και σε παραλίες της Αττικής. Πας, δεν θα πω συγκεκριμένα, πας σε κάποια παραλία γνωστή και πας το πρωί στις 9-10 και βλέπεις πάνω όλα πιασμένα. Τι λες, τι γίνεται, έχουν πάει από το βράδυ, έχουν βάλει τις πετσέτες ή έχουν πληρώσει, δεν το ξέρω αυτό. Με αποτέλεσμα.
0: Ναι, παιδί μου, γίνεται κράτηση.
1: Κράτηση.
0: Γίνεται κράτηση.
1: Ναι, πάντως φαίνεται ότι, ότι θα έχουν φέτος πρόβλημα όσοι το κάνουν αυτό και οι επιχειρήσεις που μπαίνουν σε αυτό το τρυπάκι. Το λέει και ένας φίλος μας εδώ, μας έστειλε και μήνυμα. Δεν θυμάμαι τώρα, είναι πολλά τα μηνύματα. Α, είναι ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος. Έχει δίκιο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
0: Ας το έχουμε λοιπόν στο μυαλό μας εν ώψη και της καλοκαιρινής τουριστικής περίοδου. Να το έχουν στο μυαλό τους και όσοι έχουν τις ξαπλώστρες, αλλά και όσοι θα πάνε στις παραλίες, ότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται. Δεν είναι νόμιμο. Και πλέον υπάρχει και δικαστική απόφαση.
1: Όλοι να είναι προσεκτικοί. Και επίσης δεν είναι ωραίο θέαμα να παίρνει κάποιος στην οικογένειά του να πάει να κάνει ένα μπάνιο, να σηκώνεται πρωί-πρωί για να βρει. Εντάξει, γιατί και στις παραλίες Αττικής γίνεται χαμός, αλλά πάει κάποιος 9 και 9,5 και 10 και δεν βρίσκει ξαπλώστρα. Δεν γίνεται αυτό πράγμα. Και οι τιμές δεν συζητάω για τις τιμές, θα τα πούμε αυτά εν ευθέτω χρόνο. Δεν γίνεται.
0: Καλημέρα και στον Δήμο. Ο Δήμος λέει: τι ψυχραιμία να έχουμε. Για δείτε, λέει, το Γενάρη του 2020 τι έλεγαν τότε. Καλημέρα, λέει, και μην ξεχνάμε τον κροκόδιλο, σαν τον κροκόδιλο πουθενά. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Και τι θες να πούμε, δηλαδή, ότι όχι, πρέπει να πανικοβληθούμε, έρχεται το τέλος και όλα τα υπόλοιπα. Οι επιστήμονες λένε σχετικά με τον Χανταϊό ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Μπορούμε εμείς, δηλαδή, να πούμε κάτι διαφορετικό. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Ψυχραιμία, παιδιά, ψυχραιμία. Και τώρα, Αμαλία μου, που λέω για ψυχραιμία, είναι η κατάλληλη ώρα να δώσουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Ναι, και να
0: την
1: δούμε.
0: Την πιο ψυχραιμή φωνή.
1: Ακριβώς, και να δούμε αν μην είσαι ψυχραιμή με όσα θα μας πει για την κίνηση.
2: Καλημέρα. Αρκετά θα πω, οπότε ψυχραιμία και στους οδηγούς και υπομονή.
0: Μα το ξέρω εγώ γι' αυτό.
2: Ουρά χιλιομέτρων έχει διαμορφωθεί στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Εγάλεο λόγω πτώσης αντικειμένων από φορτηγό στο ύψος της Αττικής Οδού. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει η κατάσταση και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Αρδιτού, στις δύο κατευθύνσεις της Βασιλής Σοφίας και στην Πατησίων στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες έχουμε και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από τον Άλυμο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πυκνή ροή και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου.
1: Και
2: τέλος για Αττική Οδό θα πούμε.
1: Ωραία.
2: Καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται από τον κόμμο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμμο του Ηρακλείου στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών στις εκτός Διαλαμία και στα δύο ρεύματα.
3: Μας υποχρέωσες.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Παρακαλώ.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι αντιμετωπίζετε αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα και στην Βρυσιείδα. Βάλτε ένα μαγκούρα ντρόουν, λέει, πάνω στις ξαπλώστρες. Δεν θα το πειράξει κανείς. Θα πάμε και στο μαγκούρα ντρόουν σε λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Προς το παρόν να δούμε και τις τελευταίες εξελίξεις από τον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και Ισραήλ, εκεί όπου υπάρχει πάλι αδιέξοδο.
1: Είναι και τα σκουπίδια, λέει, η πρόταση που μας έστειλε, αν λέει ο Τραμπ, για την Ιρανική πρόταση. Οι Ιρανοί λένε ότι είναι η πρόταση είναι η σωστή. Εγώ καταλαβαίνω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αδιέξοδο, με ό,τι αυτό σημαίνει και για την παγκόσμια οικονομία και τις επιμέρους οικονομίες, και βεβαίως με το πετρέλαιο πάλι να ύπταται και χθες. Τι μας περιμένει δεν το γνωρίζει κανένας, γιατί ο πόλεμος δεν θα τελειώσει, αυτός ο πόλεμος, εύκολα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο αγγίζει τα $105 το βαρέλι, το Brent.
0: 105?
1: 105 δολάρια το βαρέλι. Δεν είναι εύκολο να πέσει το πετρέλαιο. Μάλιστα, χθες πάλι κάποιοι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν στο Bloomberg είπαν ότι λόγω των όσων γίνονται στην αγορά πετρελαίου, αλλά και επειδή αυξάνεται και ο πληθωρισμός, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και το αφήνω αυτό εδώ, θα προχωρήσει σε δύο αυξήσεις επιτοκίων. Και στη συνεδρία σου του Ιουνίου και στη συνεδρία σου του Σεπτεμβρίου.
0: Να τα, παιδιά, καλώς τα δεχτήκαμε. Λοιπόν, εμείς θα το πληρώσουμε το μάρμαρο πάλι.
1: Αυτό,
0: έτσι.
1: Και αυτό το είπα. Ακριβένει το χρήμα, ακριβένουν δόσεις των δανείων όταν αυξηθούν τα επιτόκια. Και φυσικά, επειδή υπάρχει το ιερόδη σκοπότηρο του 2%, εκεί έχει βάλει τον πύχη για τον πληθωρισμό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σου λέει, για να πετύχουμε το στόχο, θα αυξήσουμε τα επιτόκια.
0: Να μην έχουμε λεφτά δηλαδή να καταναλώνουν, άρα να πέσει η αγοραστική τους δύναμη και να μειωθεί και ο πληθωρισμός. Με αυτόν τον τρόπο, κατάλαβες. Για μας το κάνουν, για να μας προστατεύσουν.
1: Ναι, πάνω απ' όλα εμείς, για μας όλα, για μας σκέφτονται οι άνθρωποι. Εντάξει, είναι ένα πραγματικά εκρηκτικό κοκτέιλ αυτό που δημιουργείται στην παγκόσμια οικονομία, και βεβαίως δεν θα αφήσει κανέναν απηρέαστο. Μην νομίζουμε ότι κανείς δεν θα επηρεαστεί από όλο αυτό που γίνεται εκεί στη Μέση Ανατολή, και ότι ο πόλεμος δεν τελειώνει. Και βλέπω ότι μια μέρα λέει ο Τραμπ έτσι, την άλλη λέει αλλιώς. Τη μια μέρα πάει να το μαζέψει.
0: Αυτό είναι το συνηθισμένο.
1: Ναι, αυτές οι αλλοπρόσαλες δηλώσεις όμως, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν ένα πιο κακό, πιο αρνητικό κλίμα.
0: Πάντως, ο Τραμπ απορρίπτει την προτάση 14 σημείων της Τεχεράνης και
1: μα
0: η
1: μας έλεγε
0: ότι
1: θα πάμε στη συμφωνία.
0: Ναι, η εκεχηρία λοιπόν οδεύει προς κατάρρευση σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα.
1: Κλάψε με, μάνα, κλάψε.
0: Έτσι,
1: με.
0: Παιδιά, δεν
1: με φεγγάρι.
0: Δεν υπάρχει φως στο τούνελ, δεν υπάρχει αισιοδοξία.
1: Εγώ περιμένω και τα στοιχεία του πληθωρισμού, όχι του Απριλίου, του Μαΐου, γιατί τον Απρίλιο ο πληθωρισμός πέταξε 5,4%. Με τιμές σε μοσχάρι, σε κρέατα, φρούτα, λαχανικά κτλ. Λόγω του πολέμου και τη βεβαίως ενεργειακής αναστάτωσης. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα θα ανεβούν και τα ενίκια, θα ανεβαίνουν και οι τιμές πώλησης των διαμερισμάτων και των σπιτιών γενικότερα. Δεν είναι μόνο τα βασικά είδη διατροφής, είναι όλα μαζί. Εδώ πέρα δημιουργείται, ξαναλέω, ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.
0: Αφήνουμε το εκρηκτικό κοκτέιλ για λίγο, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και με τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας, αλλά και με την υπόλοιπη θεματολογία.
4: Real FM.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
12: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
13: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
14: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
12: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
17: Και εκεί.
18: Και εκεί!
19: Και εκεί!
20: Χρήστα, ουλθάν ενέργεια.
17: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
21: Oh, τι έπαθες?
17: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο να έρχονται μάστορες.

0: Βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου Elvial.
1: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM. Πιστεύω ότι ο αυτός σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα με τα χρηστικά νέα της ημέρας, τα νέα της Αμαλίας. Τι έχουμε, Αμαλία μου?
1: Λοιπόν, έκτακτο επίδομα παιδιού θα δοθεί τέλος Ιουνίου. Είναι ύψος 150 ευρώ ένα παιδί και η ενίσχυση αφορά τους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού και θα καταβληθεί αυτόματα χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν διάφορα μηνύματα που εδώ και μέρες που ρωτούν αν πρέπει να κάνουν κάτι. Όχι. Όσοι είστε δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού, θα λάβετε και την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που θα δοθεί στα τέλη Ιουνίου. Τα ποσά του επιδόματος φυσικά διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και με εισοδηματικά κριτήρια. Για οικογένεια με ένα παιδί, το ποσό έρχεται στα 150 ευρώ. Και όριο εισοδήματος στα 40.000 ευρώ για έγγαμους και 39.000 ευρώ για μη έγγαμους. Για δύο παιδιά είναι 300 ευρώ, εισοδηματικά κριτήρια 45.000 ευρώ και 44.000 ευρώ για μη έγγαμους. Λοιπόν, τα τρία παιδιά 450 ευρώ και έχει και υψηλό εισόδημα 50.000 ευρώ για έγγαμους και 49.000 ευρώ για μη έγγαμους. Και αντίστοιχα για οικογένειες με 7 παιδιά, το ποσό φτάνει πια πόσοι έχουν 7 παιδιά, τα 1050 ευρώ. Άρα λοιπόν, για κάθε παιδί είναι 150 ευρώ έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού θα λάβουν αυτόματα και χωρίς αίτηση τα ποσά στους λογαριασμούς του στα τέλη Ιουνίου.
0: Τώρα, Αμαλία μου, από το πρωί νιώθω ότι έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Με κοιτάζει, παιδιά, σου λέει τι λέει αυτός, γιατί έχει το κέρδος στο τσεπάκι του, γιατί πρέπει να σου πω ότι χθες αγόρασα κάτι που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Θα με ρωτήσεις τώρα πώς. Με 20% έκπτωση στο About You με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί, έκλεισα και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το σουκού και πάλι από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και για να το γιορτάσω το βράδυ θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μάντεψες έτσι? Ξανά από το ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο MyDay στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει τρώω φρούτα και λαχανικά γιατί με αγαπάω, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα όπορο λαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Είναι αναμφισβήτητο. Με κάθε φρούτο, με κάθε λαχανικό από τα Lidl κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
0: Καλημέρα και στην Αναστασία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έρχεται, λέει, πίσω από τις λέξεις, έρχεται ο Αλέξης και δεν μπορώ να κρύψω τη χαρά μου, λέει η Αναστασία. Για τον Αλέξη δεν ξέρω, αλλά για τον Θεριστή είμαι σίγουρος.
2: Ο Θεριστής έρχεται.
1: Έρχεται, ο Αλέξης.
0: Το τρεπάνει.
1: Έτσι, αυτά είναι. Λοιπόν, Θανάση μου, όχι, αν δεν είσαι δικαιούχος και δεν λαμβάνεις το επίδομα παιδιού, δεν μπορείς να πάρεις τα 150 ευρώ στο τέλος Ιουνίου. Πρέπει, γι' αυτό το τονίζω, να θα τα λάβουν όσοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού. Για τη δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης που ρωτάει ο Θανάσης, δεν έχω νέα. Να ρωτήσω και να σας ενημερώσω.
3: Real FM. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάρα από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τονοσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99.

0: 19 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι 250 γραμμάρια 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων 4 λίτρα 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
2: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
3: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

κοιμηθούν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
7: τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
8: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
9: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
8: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
9: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
8: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
9: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28 43 0 28 888.
8: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
9: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
8: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
10: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 41 0 27 001.
6: Καθημερινά κοντά σας, η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει...
11: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι. Αγροπαϊκό.
12: Λέρε Δημιο, τρελάθηκε ρε. Χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
11: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
6: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
11: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
6: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
13: Ώστε να βγαίνει ναχτή, πάει λιώστο, ψηλό.
8: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το
3: το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
14: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
15: Σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Παράταση στην αγωνία για την Tottenham και την παραμονή της στην Premier League μετά την ισοπαλία 1-1 με τη Leeds. Διαγωνιστικές πριν το φινάλι είναι στο +2 από τη West Ham που είναι κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Περισσότερα στο philathlos.gr.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμη νότιο-δυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά. Τα λόγια του Νίκου Γκάτσου, η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και φυσικά η ερμηνεία του Νίκου Ξυλούρη. Ένας ύμνος για την νοσταλγία, για την ελευθερία, για την αγάπη, για την Ελλάδα. Σήμερα που έχουμε την ευκαιρία να θυμηθούμε τα λόγια του Νίκου Γκάτσου, του σπουδαίου αυτού Έλληνα ποιητή, που έφυγε μία ημέρα σαν τη σημερινή το 1992. Και ομορφαίνει την εκπομπή σήμερα με τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει εδώ με την Αμαλία, βασισμένα στους στίχους του Νίκου Γκάτσου.
1: Έχουμε πολλά μηνύματα για την αυρινή απεργία της ΑΔΔΗ, που είναι 24 ώρες. Δεν έχουμε κάτι ακόμα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όταν θα υπάρξει κάτι θα σας ενημερώσουμε.
0: Καλά κάνεις και το λες, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα ακροατών που ρωτάνε πώς θα κινηθούν αύριο τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Μόλις υπάρξει θα ενημερωθείτε είτε εδώ από την εκπομπή, είτε στη συνέχεια από τις άλλες εκπομπές και τα δελτία του Real. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου να βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
2: Ο θεριστής έρχεται.
1: Λύσαξε σήμερα με το θεριστή.
0: Έρχεται ο θεριστής.
1: Λύσαξε.
0: Έρχεται. Κρατάει το δρεπάνι στο χέρι.
1: Έτσι
0: τουλάχιστον εμφανίζεται ο θεριστής. Έτσι για να ξέρουμε και τι λέμε. Γεωργής Δαβαρίνος στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Για τον καιρό τα είπαμε, μια χαρά, μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία, καλοκαιρινό το σκηνικό. Για το θεριστή επίσης τα είπαμε, χθες ο Αλέξης Τσίπρας από τη Ρεματιά εκεί στο Χαλάνδρι, την κομματική εκδήλωση για την κυβερνόσα αριστερά, είπε ότι η ώρα είναι τώρα, δεν χρειάζεται.
1: Οπότε μετρά αντίστοιχα ο χρόνος για την ανακοινώση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ήρθε η ώρα λοιπόν του θεριστής ο Ιούνιος, τότε είναι η περίοδος του θερισμού, άρα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, κάπου εκεί να περιμένουμε.
1: Ο πόλεμος και όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόλπο πραγματικά έχουν προκαλέσει και συνεχίζουν να προκαλούν έντονη ανησυχία, γιατί απέρριψε την Ιρανική πρόταση ο Τραμπ, οπότε βρισκόμαστε στο σημείο πάλι μηδέν, αδιέξοδος στις διαπραγματεύσεις.
0: Μεγάλη ανησυχία για το πώς θα κινηθούν οι τιμές του πετρελαίου το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν πάλι φόβοι ότι μπορούμε να δούμε και μέχρι $150 το βαρέλι το πετρέλαιο. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, καταλαβαίνετε, ήδη στα νησιά η τιμή της βενζίνης φλερτάρει με τα 2,5. Πάμε για τα 2,5 ευρώ στα νησιά τουλάχιστον. Για το Χανταϊό τα είπαμε, στο Αττικόν σε καραντίνα ο Έλληνας ομογενής, προληπτικά τουλάχιστον για 45 ημέρες και βλέπουμε, δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος πανικού. Οι επιστήμονες φυσικά και παρακολουθούν την εξέλιξη με τον Χανταϊό και στη χώρα μας και σε παγκόσμιο επίπεδο. Προς το παρόν λοιπόν δεν υπάρχει κανένας λόγος για να τρομοκρατηθούμε. Αλλά η επιστημονική κοινότητα είναι σε εγρήγορση.
1: Για το έκτακτο επίδομα παιδιού που θα δοθεί στο τέλος Ιουνίου, τα είπαμε, αυτομάτως, χωρίς αίτηση, όσοι είστε δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού, θα λάβετε και την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για το ένα παιδί και μετά αυξάνεται το ποσό ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.
0: Και η Αμαλία μας είπε και αυτή τη δικαστική απόφαση που υπήρξε μετά από προσφυγή Γερμανού τουρίστα.
1: Για τις ξαπλώστρες.
0: Ο άνθρωπος λοιπόν έκανε τις διακοπές του σε ελληνικό νησί και το πρωί όταν ξυπνούσε να κατέβει από το ξενοδοχείο του στην παραλία, έβρισκε τις ξαπλώστρες μονίμως πιασμένες. Υπήρχαν πάντα εκεί πέρα οι πετσέτες.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Έτσι λοιπόν προσέφυγε στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη τον δικαίωσε. Έβγαλε απόφαση λοιπόν λέγοντας ότι αυτό είναι παράνομο. Και ενδεχομένως δημιουργεί ένα προηγούμενο και για την επερχόμενη τουριστική περίοδο. Τώρα, πάμε και στην υπόθεση με τον drone, ναι. Μαγκούρα.
1: Ναι,
0: το οποίο βρέθηκε εκεί στη Λευκάδα.
1: Πολλή συζήτηση, γίνονται έρευνες, έτσι. Να δούμε τι μετέφερε. Κάποια στοιχεία έχουν βρεθεί. και τα ερευνούν οι αρχές. Εντάξει, έχει σηκωθεί πάρα πολύ σκόνη και θέλω να το πω με μια δήλωση του κυρίου Δένδια, του Νίκου Δένδια, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
0: Να την ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Να την ακούσουμε ακριβώς.
1: Ναι,
0: πώς ήταν αυτή η δήλωση. Ήταν από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
2: Είδατε, φίλες και φίλοι, όλοι είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες.
1: Λοιπόν, εννοούσε ο κύριος Δένδιας και το λέω ξανά, γιατί έχει σηκωθεί πάρα πολύ σκόνη, ότι προερχόταν από περιοχή εκτός χωρικών υδάτων και μπήκε φυσικά Λευκάδα. Είναι εντός χωρικών υδάτων. Και τώρα, επειδή πολύ κουβέντα.
0: Κοίταξε να δεις, μπορεί να έκανε λάθος τη διατύπωση.
1: Αυτό λέω, το ίδιο πράγμα.
0: Μπορεί να έκανε λάθος, αλλά το αλλιεύτηκε. Είναι διαφορετικό.
1: Ναι, λέω πάλι ότι ήταν λάθος διατύπωση ή ένα λάθος την ώρα που μιλούσε.
0: Αυτό το καταλαβαίνω.
1: Έτσι, επίσης να πω ότι τα 6 γίναν 12 μίλια στο Ιόνιο όταν ήταν υπουργός εκείνος. Εκείνος το έκανε αυτό. Δεν μπορεί να. Τώρα, μην τραθούμε. Δεν μπορεί να μην γνωρίζει ο κ. Δένδιας ότι η Λευκάδα είναι εντός χωρικών υδάτων. Εντάξει, έκανε ένα λάθος. Αυτό ναι, συμφωνώ με τον Ιωσήφ. Αλλά τώρα μην πάμε να κάνουμε την τρίχα τριχιά.
0: Το θέμα πάντως με τον drone είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εμείς είχαμε πει εδώ από την Παρασκευή το πρωί, Αμαλία, από την πρώτη στιγμή, ότι πρόκειται για ουκρανικό drone, το οποίο συνήθως χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί στη Μεσόγειο θάλασσα για να χτυπήσουν τον ρωσικό σκιώδη στόλο. Το είχαμε πει από το πρωί της Παρασκευής.
1: Ναι.
0: Και από ό,τι φαίνεται αυτό είναι το επικρατέστερο σενάριο.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι τώρα, εάν αυτό έχει πάει στην περιοχή μέσω ενός εμπορικού ουκρανικού πλοίου, είναι κάτι το οποίο συνηθίζουν οι Ουκρανοί, δηλαδή τα φορτώνουν στα πλοία
1: τους. Το κάνουν αυτό.
0: Και
1: ναι,
0: τα αφήνουν σε σημεία ενδιαφέροντος, από εκεί που περνάνε δηλαδή ρωσικά πλοία που μεταφέρουν παράνομα, ας το πούμε έτσι, το πετρέλαιο, ή εάν έχει φύγει από κάποια ακτή, και εκεί υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα σενάριο είναι οι ακτές της Λιβύης, και το άλλο σενάριο το οποίο εξετάζεται είναι από κάποια ακτή της Αλβανίας.
1: Ακριβώς. Η Λιβύη, η Αλβανία. Θα το δούμε. Αυτό είναι σε εξέλιξη έρευνες. Πάντως είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός.
0: Αμαλία μου, είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Ναι.
0: Γιατί.
1: Μα το είπε και ο κύριος Γεραπετρίτης, θες, άκουσα που είπε ότι δεν θα γίνει η Μεσόγειος, ξαφραγό Αμπέλ και τα λοιπά. Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Ο κύριος Γεραπετρίτης πολύ σωστά το είπε αυτό, στα πλαίσια των καθηκόντων του ως Υπουργός Εξωτερικών. Να ακούσουμε τι είπε λοιπόν χθες ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
3: Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
1: Μάλιστα, η Καθημερινή σήμερα έχει ένα πρωτοσέλιδο, λέει, ένταση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου λόγω του ντρόουν.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, έχει δημιουργηθεί θέμα και είναι λογικό.
0: Είναι λογικό και θα σου πω γιατί. Πέρα από το γεγονός ότι μέσα στα χωρικά μας ύδατα βρίσκεται ένα drone φορτωμένο με 100, με 200 κιλά εκρηκτικά, δεν ξέρω ακριβώς πόσα είναι, πάντως φορτωμένο με εκρηκτικά, άσχετα αν είχαν πυροδοτηθεί, γιατί λέει ο μηχανισμός δεν ήταν σε λειτουργία για την πυροδότηση.
1: Ήταν απενεργοποιημένος σε εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρεις.
0: Εκείνη τη στιγμή. Εγώ όμως αναρωτιέμαι.
1: Αν.
0: Εάν αυτό.
1: Αυτό.
0: Το drone. Όπως έχασε την πορεία του και καρφώθηκε στα βράχια.
1: Λάθος χειριστή λένε ότι ήταν λάθος.
0: Τι το λάθος του χειριστή, εγώ να δεχτώ και αυτό. Εάν είχε καρφωθεί σε ένα εμπορικό πλοίο.
1: Τι θα γινόταν.
0: Που πέρναγε από το σημείο.
1: Τι θα γινόταν.
0: Τι θα γινόταν.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε είναι απόλυτα δικαιολογημένη η ενόχληση της Αθήνας προς το Κίεβο. Και γενικότερα στην προσπάθεια που υπάρχει και από τους Ρώσους και από τους Ουκρανούς να μεταφέρουν το μέτωπο της σύγκρουσης στη Μεσόγειο.
1: Στη Μεσόγειο, βέβαια. Θα δούμε και θα βγάλουν οι έρευνες. Πάντως αυτό που είπε ο Ιωσήφ και ο κύριος Γεραπετρίτης, τον ακούσαμε, ότι η Αθήνα θα κάνει τα απαραίτητα διαβήματα εκεί που πρέπει. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr.
0: Μαζί μας και σήμερα ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση, αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος, κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα. Εκλογές πότε βλέπεις, πουλάκι μου?
1: Κοίτα, όλο και κερδίζει πόντους το σενάριο του φθινοπόρου. Τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Αυτό καταλαβαίνω. Βέβαια, νομίζω ότι όλα θα εξαρτηθούν και από την πορεία της οικονομίας και του πολέμου. Δηλαδή, αν έχουμε ένα νέο σκηνικό στο οικονομικό πεδίο, σίγουρα αυτό ίσως είναι ένας παράγοντας που οδηγήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο να αποφασίσει εκλογές. Πάντως, νομίζω ότι από το τέλος Σεπτεμβρίου και μετά, πλέον θα μετράμε αντίστροφα. Και όλοι πάνε έτσι, και η αντιπολίτευση, θέλω να πω. Και το Πασόκ ετοιμάζεται και ο κύριος Τσίπρας επιταχύνει τα βήματά του για τη δημιουργία νέου κόμματος. Άρα θα έχουμε εκλογές. Τώρα δεν ξέρω αν είναι το φθινόπωρο ή την άνοιξη. Πάντως κερδίζει πόντους, ξαναλέω, το σενάριο του φθινοπόρου.
0: Χθες, βέβαια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για μία ακόμη φορά είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Δεν είπε την άνοιξη. Είπε οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Αλλά, όπως καταλαβαίνουμε, τα δύο επικρατέστερα σενάρια είναι αυτά τα οποία ανέφερε μόλις η Αμαλία. Υπήρξε και άλλη μία δημοσκόπηση χθες, σύμφωνα με την οποία η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είναι στις 10 μονάδες.
1: Ναι.
0: Είναι η πρώτη φορά που η διαφορά είναι 10 ακριβώς, δηλαδή όχι μεγαλύτερη από το 10%. Και μιλάμε πάντα για την πρόθεση ψήφου.
1: Και σήμερα υπάρχει μια νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political με σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας που φτάνει στο 30,1%. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15,1% και ακολουθεί το Πασόκ με 14,9%. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 26,8%, το παραπάνω ήταν εκτίμηση ψήφου και ακολουθεί το Πασόκ με 14,7%. Και ακολουθεί το κόμμα Τσίπρα, συγγνώμη, με 13,7% και το Πασόκ με 13,2%.
0: Επειδή ήταν λάθος, μου είπα δημοσκόπηση. Χθες ήταν η δημοσκόπηση της Άλκο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: για τον Άλκο.
1: Αυτό είναι τη Interview αυτή που διάβασα εγώ για την εφημερίδα Political.
0: Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μπει σε προεκλογικό κλίμα.
1: Κανονικότατα, κανονικότατα.
0: Όλοι ετοιμάζονται. Και ο Παναγιώτης Βολάνιος ετοιμάζεται, γιατί έχει έρθει στο στούντιο με νεότερα από την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
4: Έτοιμος. Καλημέρα και πάλι. Αρκετή ταλαιπωρία σήμερα. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Καρμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια σε σταδίου Πειραιός. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην κάθοδο της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χαλάνδρη και στην άνοδο στο ύψος του Χολαργού. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας. Συνεχίζει την ταλαιπωρία των οδηγών στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο ύψος του Θησίου και του Φαλήρου. Ουρά χιλιομέτρων έχει διαμορφωθεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από το Ελληνικό μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασία στον Πειραιά και τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου, 5 έως 10 λεπτών, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού.
1: Μάλιστα. Χαμούλης.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, να σε καλά. Και επειδή ρωτάτε για την αυριανή απεργία και το πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έρχεται η πρώτη ενημέρωση από τους εργαζόμενους στα μέσα και λέει ότι αύριο θα λειτουργήσουν κανονικά τα μέσα, γιατί εμείς, λέει, καλυπτόμαστε μόνο από την ΓΕΣΕ, όχι από την ΑΔΔ. Σημειώνει ο Δημήτρης, ο οποίος εργάζεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οπότε, όπως μας ενημερώνει, αύριο τα μέσα θα λειτουργήσουν κανονικά. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και κάποια ανακοίνωση στη συνέχεια.
1: Λοιπόν, χθες είχαμε και το νέο χωροταξικό του τουρισμού, που, το νομοσχέδιο που μπήκε σε διαβούλευση και βάζει κόφτη για Airbnb και νέους κανόνες για ξενοδοχεία και νησιά. Υπάρχει ένα παράθυρο διορθώσεων μέχρι τέλος Ιουνίου, όμως το σχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα περιορισμών ή απαγόρευσης της δραστηριότητας σε κορεσμένες τουριστικές περιοχές. Είναι θετικό αυτό. Λοιπόν, οι διαθέσιμες κλίνες από βραχυχρόνιες μισθώσεις θα λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της τουριστικής φέρουσας ικανότητας. Θα δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει. Είναι 15 μέρες στη διαβούλευση και αν θα υπάρξουν διορθώσεις. Πάντως προσπαθεί να βάλει ένα κανόνες και στη βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά κυρίως και στα ξενοδοχεία που φτιάχνονται στα νησιά.
0: Καλημέρα και στο Μάκη που στέλνει το μήνυμα του από το ταξί. Χαλάνδρη, λέει, στο ανέβασμα της Βάρης Κοροπίου έχει γίνει ατύχημα με μηχανάκι και είναι απίστευτη η κίνηση από τα Βλάχικα μέχρι το τούνελ. Το Χαλάνδρη τώρα, περίμενε τώρα.
1: Ναι, τώρα μπερδεύτηκα.
0: Δεν κολλάει. Αγαπητέ φίλε, κάποιο λάθος έχεις κάνει στο μήνυμά σου. Μάλλον θέλεις να αναφερθείς σε Βάρης Κοροπίου. Οπότε είναι αυξημένη εκεί η κίνηση, όπως γράφεις, από τα Βλάχικα μέχρι το τούνελ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Λέγαμε λοιπόν για το προεκλογικό κλίμα το οποίο πλέον υπάρχει, λέγαμε για την κόντρα που έχει ξεκινήσει ανάμεσα και στα κόμματα και χθες είχαμε μια τοποθέτηση από τον Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος βέβαια ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ταυτόχρονα δεν έχει κρύψει ότι είναι πάρα πολύ κοντά και στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, και θα ήθελε μια συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα και ο ίδιος είναι κοντά.
0: Έκανε λοιπόν μια τοποθέτηση χθες στα παραπολιτικά, η οποία άναψε τα αίματα και άναψε την κόντρα ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ, κόμμα Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ.
5: Εδώ και δύο χρόνια ο κύριος Ανδρουλάκης είναι μόνος του στο πολιτικό σκηνικό. Ο Τσίπρας δεν ήταν στο προσκήνιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαξιώθηκε και κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια ο Φάμελος, αλλά εν πάση περιπτώσει κοινοβουλευτικά είναι αρχηγός της δεύτερης δύναμης ο κύριος Ανδρουλάκης. Δηλαδή στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι ο Τσίπρας επιστρέφει λόγω της ανικανότητας και της ανεπάρκειας του Ανδρουλάκη να συσπυρώσει, να ενώσει την αντιπολίτευση και να δημιουργήσει πλειοψηφικό ρεύμα. Αν κάποιος νομίζει ότι συμπολογώντας πρόσωπα από το άλλο κόμμα δημιουργεί πλειοψηφικό ρεύμα σε αυτή τη φάση, νομίζω κάνει πολύ μεγάλο λάθος.
1: Άρα σου λέει τι είναι, υπάρχει ανικανότητα και ανεπάρκεια του ΠΑΣΟΚ και του Ανδρουλάκη.
0: Το Ανδρουλάκη,
1: δηλαδή το χτύπημα ήταν και προσωπικό, έτσι, να είναι το αντίπολο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτό είναι θέμα.
0: Το ΠΑΣΟΚ υπήρξαν δύο ανακοινώσεις, όχι μία.
1: Ναι.
0: Η πρώτη έλεγε ότι από ό,τι φαίνεται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν σκοπό να κάνουν αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά στο ΠΑΣΟΚ. Και η δεύτερη ήταν που σε πονάει και που σας βάζει. Ότι ποιοι μιλάτε εσείς που το 89 στείλατε τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο, που μετά συγκυβερνήσατε με τον Πάνο Καμένο και με την ακροδεξιά, που μετά μας φέρατε το τρίτο μνημόνιο, παιδιά.
1: Έτσι θα πάμε.
0: Βγήκανε τα μαχαίρια για τα καλά.
1: Έτσι θα πάμε, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για τη δεύτερη θέση.
0: Ποιος να κερδίζει τώρα από όλο αυτό, ρε παιδί μου? Δηλαδή, πραγματικά, ποιος να βγαίνει ωφελημένος?
1: Από όλο αυτό βγαίνει η κυβέρνηση ωφελημένη. Όταν η κεντροαριστερά συνεχίζει να είναι διασπασμένη και κατακαιρματισμένη και να μην μπορούν οι προοδευτικές δυνάμεις να βγαίνουν ενωτικά, ποιος κερδίζει? Τώρα, περιμένοντας βεβαίως και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και αυτό έχει δημιουργήσει.
0: Φαντάσου και δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα.
1: Φαντάσου, μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Φαντάσου, όταν δημιουργηθεί, τι θα γίνει, έτσι.
0: Ήδη ξεκίνησε λοιπόν ο πόλεμος ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ, νέο κόμμα Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ. Με πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς, όπως καταλάβατε και από αυτά που είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης, αλλά και από την απάντηση που ήρθε με δύο ανακοινώσεις
1: από
0: την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, το καλοκαίρι πλησιάζει και όλο σκέφτομαι νησιά, ακρογιαλιές και αμμουδιές.
0: Και πολύ καλά κάνεις και τα σκέφτεσαι. Άσε που μπορεί να κλείσεις ακτοπλοϊκά με έκπτωση. Αφού με το Day My Rewards Coupons έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις κερδισμένη.
1: Και πώς θα βρίσκω αυτά τα κούπος, βρε Ιωσήφ μου?
0: Πανεύκολα. Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και βρες αυτήν και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πάρα πολλά άλλα.
1: Πες το έτσι.
0: Το λέω, παιδί μου, Day My Rewards Coupons. I feel love that
6: money just can't buy. Real FM.
7: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
6: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
9: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
10: Παρουσία και στους τρεις τελικούς των ευρωπαϊκών διοργανώσεων έχει για τη φετινή σεζόν η Αγγλία, καθώς Arsenal, Aston Villa και Crystal Palace θα διεκδικήσουν τους τίτλους. Στο Champions League οι κανονιέριδες θα αντιμετωπίσουν την Paris Saint-Germain, στο Europa League η Aston Villa θα παίξει με την Freiburg και στο Conference League η Crystal Palace θα αντιμετωπίσει τη Ράγιο Βαγεκάνο.
11: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
12: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
14: μήπως λεφτά?
13: Τα λες και λεφτά!
14: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
15: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons.
16: Λαστό FM. Στους 103,3.
17: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
18: Στίγμα, η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
17: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
19: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
20: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικού Ντουρί 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
21: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
22: Το σπίτι μας.
21: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
22: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
21: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
22: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
21: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
23: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
2: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-0-21-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-0-21-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Επειδή σήμερα λοιπόν παίζουμε τραγούδια βασισμένα σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, έχει στείλει ένα μήνυμα από νωρίς η Χρύσα και λέει: Χατζηδάκι παίξατε, Ξαρχάκο παίξατε, μάλλον Θεοδωράκι παίξατε, Ξαρχάκο παίξατε. Χατζηδάκι δεν θα παίξετε. Φυσικά και θα παίξουμε. Έλα πάρε μου τη λύπη για εσένα Χρύσα και για όλους. Φυσικά 34 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο. Και για να μην νομίζετε ότι τραβάτε εσείς μόνο εδώ στην Αθήνα ζόρι στους δρόμους, ακούστε και το μήνυμα του Ισάμ από το Βερολίνο. Όσοι θέλουν να πάνε Σπαντάου, να μην πάνε από την περιφερειακή του Βερολίνου, ο κακός χαμός στην Autobahn Α100. Καλύτερα να πάνε μέσω Κούνταμ και μετά να πάρουν την περιφερειακή. Υπομονή, αδέλφια. Και εμείς λέει έχουμε τα χάλια μας εδώ με την κίνηση. Οπότε παιδιά δεν είμαστε μόνοι. Μην ανησυχείτε. Καλημέρα και στον ακροατή, ο οποίος αναρωτιέται εάν υπάρχει και κάτι ευχάριστο, ο Βασίλης. Υπάρχει, λέει, και κάτι ευχάριστο σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν και ευχάριστα και φροντίζουμε να τα αναδεικνύουμε.
1: Βεβαίως.
0: Όποτε υπάρχουν. Χθες, ας πούμε, υπήρξε μια ευχάριστη είδηση σχετικά με την υγεία του κυρίου Μιλωνάκη.
1: Βεβαίως. Βγήκε νικητής από τη ΜΕΘ μετά από 26 μέρες ο κύριος Μιλωνάκης, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Να το ευχηθούμε ολόψυχα περαστικά. Θα μεταφερθεί σε ειδικό κέντρο στη Γερμανία. Έκανε μια ανάρτηση η σύζυγός του, η Τίνα Μεσαροπούλου. Πραγματικά μας συγκίνησε όλους αυτή η ανάρτηση. Λέει ότι θα βγει νικητής και από αυτή τη μάχη και θα κατακτήσει νέες κορφές. Πολλά περαστικά στον ίδιο και στην οικογένειά του. Να σταθεί γερός ξανά στα πόδια του Γιώργος Μιλωνάκης και να επιστρέψει. Πάντως ήταν μια θετική,
0: πολύ θετική
1: είδηση.
0: Ο άνθρωπος
1: φαίνεται ότι βελτιώνεται και αυτό είναι σημαντικό. Και μετά την μεταφορά του και στη Γερμανία,
0: ακριβώς,
1: θα περάσει κάποιο διάστημα και θα γυρίσει πάλι. Μακάρι. Εδώ νικητής.
0: Ταχύ ανάρρωση να ευχηθούμε και γρήγορη αποκατάσταση της υγείας του. Τις καλύτερες ευχές μας. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Και ο Μιχάλης ρωτάει για τα μέσα μαζικής μεταφοράς αύριο. Μέχρι στιγμής, Μιχάλη, η ενημέρωση που έχουμε από τους εργαζόμενους στα μέσα είναι ότι δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Ότι αύριο θα λειτουργήσουν κανονικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εάν υπάρξει κάτι νεότερο, θα σας ενημερώσουμε. Καλημέρα, Λευτέρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Μια χαρά είμαι, σίδερο. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ναι. Είμαι κομάντο, Δανίλη.
1: Πιτσιρίκο, σε αποκαλεί.
0: Έτσι. Καλημέρα και σε σένα, Δανίλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Κάνω προετοιμασία για αύριο Τετάρτη για τη Βαλένθια. Θα μπω να παίξω εγώ.
1: Μπράβο, να παίξεις.
0: Μόνο έτσι έχουμε πιθανότητες.
1: Καλά τώρα, μην το λες, γιατί οι πιθανότητες είναι 50-50.
0: Καλά τώρα 50-50 και εσύ 50. Όχι, δεν είναι 50-50.
1: Γιατί, επειδή είναι στην έδρα.
0: 70-30. Είναι
1: 80-20.
0: Εντάξει. Δεν είναι κάθε μέρα τα Γιάννιο.
1: Εντάξει, εγώ δεν το λέω έτσι. Λοιπόν, θα με επιτρέψετε να πω και ξέρω ότι θα έρθουν μηνύματα γιατί αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αυτή η φωτογραφία που είναι AI, αποτέλεσμα AI, και που βρίζουν, όπως ο ίδιος ο υπουργός λέει, καλά, είναι απίστευτο αυτό που έχει γίνει, τι μπορεί να κάνει το AI, το συζητάγαμε χθες εδώ και με τον Γιώργο του Χουβαλάκη. Επειδή μου πήραν μια φωτογραφία, την αλλίωσαν με AI.
0: Την είδανε.
1: Εντάξει, είναι ντροπή. Εντάξει, μην πιστεύετε απολύτως τίποτα εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο, λέει ο Υπουργός Υγείας, και έχει δίκιο. Εντάξει, και υπάρχουν και παιδιά και οικογένειες πίσω. Δηλαδή, κάπου ντροπή. Υπάρχει και ένα όριο σε όλο αυτό.
0: Ξέρεις τι γίνεται με το AI. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν και σε ό,τι έχει να κάνει με φωτογραφίες και σε ό,τι έχει να κάνει με βίντεο και σε ό,τι έχει να κάνει και με ένα ηχητικό ακόμα.
1: Παραπίσω γραφής είναι.
0: Ακριβώς, ότι πλέον με την, τεχνητή νοημοσύνη είναι πάρα πολύ εύκολο να αλλοιώσεις το οτιδήποτε. Το να γίνει κάτι αθώο, για παράδειγμα, για να γελάσεις και τα λοιπά, ή χιουμοριστικό, εντάξει.
1: Αλλά τώρα εδώ είναι πολύ σοβαρό.
0: Όταν όμως συκοφαντείς έναν άνθρωπο.
1: Τώρα τι το συζητάμε.
0: Σε οποιοδήποτε επίπεδο, ή για παράδειγμα, θυμάμαι να χρησιμοποιούν πολλούς επώνυμους, είτε πολιτικούς, είτε δημοσιογράφους. Και καλά ότι διαφημίζουν ένα προϊόν. Με βίντεο.
1: Αν έχουν βγει, έχουν
0: βγει. Προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
1: Εδώ όμως τώρα μιλάμε ότι, κοίτα, υπάρχει, χάνουν παιδιά και οικογένειες. Και αυτό είναι κάτι πολύ προσωπικό. Δηλαδή, εντάξει, ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι είναι τόσο το μίσος τους εναντίον μου που το κάνει, κάνουν όλο αυτό, ξέρεις, με ένα σκοπό. Δεν είναι ωραίο. Που θες να κάνεις κριτική, κάνε. Θες να κρίνεις το σύστημα υγείας οτιδήποτε, κάν το. Αλλά το να βάζεις, να παραποιείς μια φωτογραφία και. Πραγματικά αυτή είναι δολοφονία χαρακτήρων. Δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς.
0: Εντάξει, είναι χυδαίο, είναι συγκοφαντικό.
1: Ανήθικο και χυδαίο.
0: Είναι καταδικαστέο, έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιος κάνει την αρχή για τους λόγους που γνωρίζει ο ίδιος και μετά ο καθένας χωρίς να το κρίνει, χωρίς να μπορεί να πιστοποιήσει αν είναι κάτι αληθινό ή όχι.
1: Ακριβώς. Το κάνει το γύρο του διαδικτύου.
0: Ακριβώς. Λέγαμε νωρίτερα λοιπόν για την προεκλογική περίοδο στην οποία έχουμε μπει. Ακούσαμε τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και νέο κόμμα Τσίπρα. Έχει στείλει μήνυμα και ακροατής, ο οποίος λέει ότι του έκανε εντύπωση χθες αυτός ο πόλεμος και μάλιστα η επίθεση που υπήρξε από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προς το ΠΑΣΟΚ, παρακολουθώντας χθες το βράδυ το Κόντρα. Είναι ένας πόλεμος λοιπόν ο οποίος μένεται πλέον. Και όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, θα γίνει και πιο έντονος. Από την άλλη πλευρά, στο κυβερνητικό στρατόπεδο, και εκεί υπάρχουν κάποιες γκρίνιες, τις ακούσαμε πρόσφατα και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Άκουσα και τον κύριο Κερίδη, ο οποίος είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, να λέει ότι υπάρχουν κάποιοι πρίγκιπες στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι λέει, κρύβονται για να τοκίζουν πολιτικό κεφάλαιο. Εμείς λέει, είμαστε μπροστά στον πυρίχιο και αυτοί είναι πίσω και χορεύουν τσάμικο. Γιατί είναι πρίγκιπες.
1: Υπάρχουν πρίγκιπες μες στην κυβέρνηση.
0: Έτσι είπε ο κύριος Κερίδης. Δεν ήθελε να δώσει ονόματα, αλλά είπε ότι υπάρχουν πρίγκιπες οι οποίοι τοκίζουν πολιτικό κεφάλαιο. Από την άλλη, επειδή ακούσαμε νωρίτερα για τον Νίκο Δένδια, για τη δήλωση που έκανε για τον ντρόουν, στην τοποθέτησή του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, έστειλε και εκείνος ένα πολύ καθαρό μήνυμα, λέγοντας ότι η δύναμη που μπορεί να παραδώσει μια ισχυρή Ελλάδα στις επόμενες γενιές είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία και ότι ο πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του Νίκου Δένδια. Τι γίνεται, ρε παιδί.
1: Χαμούλης.
0: Δεν ξέρω χαμούλης.
1: Το συνέδριο είναι τώρα, έτσι. Παρασκευή, Σαββατοκυριακή.
0: Το Σαββατοκυριακό.
1: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε.
0: Ναι.
1: Θα γίνει.
0: Όπως καταλαβαίνετε όμως, έχουμε μπει σε έντονο προεκλογικό κλίμα.
1: Ωραία είναι αυτά, εντάξει, αλλά, όχι, αλλά χωρίς τοξικότητα. Καλό είναι αυτό, αλλά όλα αυτή και αντιπαράθεση και κριτική και όλα αυτό, αλλά χωρίς τοξικότητα.
0: Στα υπόλοιπα σοβαρά τώρα της επικαιρότητας, είχαμε και αυτή την είδηση από την Τουρκία για ένα νομοθέτημα το οποίο ετοιμάζει η κυβέρνηση. Στην ουσία τι θέλει να κάνει, να κάνει νόμο του τουρκικού κράτους στη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή τις παράνομες διεκδικήσεις.
1: Για υφαλοκρηπίδα, ΑΟΣ και τα λοιπά, ξεκάθαρα, ότι, δηλαδή κόβει το Αιγαίο στα δύο, στη μέση. Αυτό είναι συγκεκριμένο, αλλά αυτό δεν είναι ότι θα περάσει από την Αθηνοσυνέλευση. Βέβαια, θέλω να πω, δεν έχει να κάνει με τις διεθνείς συνθήκες και το διεθνές δίκαιο. Απλώς, πλέον σου λέει θα το περάσω και νόμο. Μια χαρά.
0: Στην ουσία προσπαθούν να επαναλάβουν αυτό που είχαν κάνει και με το Κάζους Μπέλι, δηλαδή ένα νόμο της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης που δεν έχει καμία εφαρμογή με το διεθνές δίκαιο.
1: Ναι, αλλά υπάρχει
0: και λέει,
1: στο τραπέζι
0: λοιπόν, ναι, και να το βάζουν πάντα στο τραπέζι, λέγοντας ότι για οποιαδήποτε ενέργεια απαιτηθεί, μάλλον χρειαστεί να γίνει στο Αιγαίο, θα απαιτηθεί σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας. Αυτό λοιπόν προσπαθούν να περάσουν σαν αντίδραση για ό,τι έχει προηγηθεί μέχρι τώρα και ό,τι έρχεται το επόμενο διάστημα.
1: Για τις τριμερείς συμφωνίες με Αίγυπτο και Κύπρο, για τα ενεργειακά και όλα αυτά. Τους έχει το και βεβαίως και όλο αυτό που έγινε με τον Μακρόν στην Αθήνα και τη συμφωνία που υπεγράφει.
0: Σου λέει τώρα, φτιάχνουμε ένα νόμο, ρε παιδί μου. Εμείς είναι δικός μας νόμος, τέλος, το αποφασίσαμε εμείς, αυτό είναι. Όπως έκαναν ακριβώς και με το Κάζους Μπέλι. Και επίσης να πούμε πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα ότι χθες είχαμε και την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τους Έλληνες εντεταλμένους εισαγγελείς.
1: Για πόσα χρόνια, για τρία?
0: Είναι παράταση, δεν είναι ανανέωση.
1: Ναι, γιατί είναι για πέντε κανονικά ήταν.
0: Η ανανέωση είναι για πέντε χρόνια.
1: Τώρα είναι παράταση.
0: Αποφασίστηκε παράταση για δύο χρόνια.
1: Για να ολοκληρώσουν τη δουλειά που έχουν αναλάβει. Έτσι.
0: Απλά δεν ξέρω τώρα ποια θα είναι η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Ακριβώς, γιατί
0: η οποία περιμένει να πάρει την απόφαση στα χέρια της, του Δικαστικού Συμβουλίου.
1: Ναι, και να δούμε λοιπόν. Εκεί υπάρχει ένα θέμα.
0: Να δούμε τι εξέλιξη θα υπάρξει και σε αυτό. Α, το άλλο που έβλεπα χθες και ήθελα να σου το πω
1: για
0: έτσι, για να σου δώσω και κουράγιο.
1: Ναι, εμένα.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Μια είδηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Μια συμπαθέστατη πραγματικά κυρία,
1: ναι.
0: 103 ετών. Έχει πατήσει τα 103.
1: Δεν έχω 103, 54 είμαι.
0: Εντάξει, κοντεύεις τώρα.
1: Πώς κοντεύω, 54 είμαι. Τι κοντεύω.
0: Είναι λοιπόν 103.
1: Μισό αιώνα θέλω.
0: Ναι, εντάξει. Έχει πατήσει λοιπόν τα 103.
1: Μπράβο στη γυναίκα, να τα χιλιάσει.
0: Της ανανέωσαν το δίπλωμα οδήγησης.
1: Κάνεις πλάκα τώρα.
0: Καθόλου. Και όχι για ένα χρόνο. Για πέντε.
1: Πέντε χρόνια.
0: Για πέντε χρόνια. Της ανανέωσαν δίπλωμα οδήγησης για πέντε χρόνια και είναι 103. Μέχρι τα 108.
1: Μάλιστα.
0: Κανονικά.
1: Ωραία πράγματα.
0: Όχι, γιατί λέμε και εμείς εδώ.
1: Ναι, ναι, καλά,
0: ότι όπως οδηγούσε στα 85 και στα 90.
1: Εντάξει, δεν είναι κανονικό πράγμα αυτό να είσαι 103 χρόνων και να σου ανανεώνουν τα δίπλωμα για άλλα 5 χρόνια. Εντάξει, 5 χρόνια δεν είπες.
0: Ναι, 5 χρόνια.
1: Δεν είναι κανονικό πράγμα αυτό.
0: Έχεις ελπίδες οπότε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έτσι, γι' αυτό ναι, στόχο να σου ανεβάσω λίγο την ψυχολογία.
1: Σωστά. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, j'en dis si ou bien d'ailleurs. Real FM. Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φορνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
5: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη. Μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Πάμε!
7: Ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου.
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ.
10: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Έρχονται και οι εικόνες από τις παραλίες της Αττικής, όπου ο κόσμος έχει πάει να κάνει το μπανάκι του, ξέρει, συνταξιούχοι, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν εργάζονται σήμερα. Ανέβηκε η θερμοκρασία, πήγανε στις παραλίες. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Δεν μας έχουν μείνει και πολλές απολαύσεις. Να, μια απόλαυση για παράδειγμα είναι το γάργαρο νερό, το δροσερό. Να το πίνεις και να ευχαριστιέσαι. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο, πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες: περιβάλλοντος, κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.

0: Καλημέρα στον Τένι. Μας έχει στείλει δύο φωτογραφίες από την Εθνική Αθηνών Λαμία, στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Όλες οι νταλίκες είναι στην αριστερή λωρίδα. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ φίλε.
1: Ταλαιπωρείται ο κόσμος άλλο ένα πρωινό με την κίνηση. Πραγματικά γίνεται κόλαση στους δρόμους πλέον. Κόλαση όλες τις ώρες, έχω να σας πω. Εγώ 12.30 ώρα που κατέβαινα προς κέντρο ήταν όλα σταματημένα.
0: Αγαπητέ Μιχάλη, μάλλον δεν άκουσες καλά. Το περιστατικό με την κυρία που της ανανεώσαν το δίπλωμα που έχει περάσει 100 χρόνια ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το είπαμε δύο φορές, δεν ήταν στην Ελλάδα. Τουλάχιστον αυτό δεν το έχουμε δει ακόμα στη χώρα μας.

0: Είσαι ταυράκι εσύ.
1: Εγώ είμαι ταυράκι.
0: Και ξέρω ότι έχεις μια ιδιαίτερη έτσι ανησυχία σχετικά με τις αστρολογικές προβλέψεις και την ταύτιση των ζωδίων.
1: Πώς το λες είναι, ακριβώς δηλαδή.
0: Επειδή σε ξέρω εγώ τώρα σε
1: ξυπνάω και κοιμάμαι με τα ζώδια εγώ.
0: Γι' αυτό.
1: Εγώ βέβαια.
0: Επειδή σε έχω μάθει λοιπόν να παίξω και να κατωτά. Υπήρξε λοιπόν μια μελέτη επιστημονική, όπως καταλαβαίνεις. Δώσεις πολλές εισαγωγικών για να μην παρεξηγούμαστε. Δηλαδή το κάθε ζώδιο με ποιον χαρακτήρα ελληνικού σύριαλ θα μπορούσε να ταυτιστεί.
1: Μάλιστα.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν ο Ταύρος που είσαι εσύ, με ποιο πρόσωπο από ελληνικό σύριαλ είναι απόλυτα ταιριαστό.
2: Αν τα ζώδια ήταν χαρακτήρες από ελληνικές σειρές του Millennium. Ταύρος. Ζουμπουλία από το παραπέντε. Θέλει το φαΐ της, την ησυχία της και τις παραδόσεις της. Αν της πειράξεις το πρόγραμμα ή το χωριό, θα σε κυνηγάει μέχρι τα σέρας.
0: Θέλει το φαΐ της, την ησυχία της και να μην της πειράξεις το βελανίδι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αυτά θέλει.
1: Αυτά.
0: Είσαι η ζουμπουλία.
1: Είμαι
0: λοιπόν
1: η ζουμπουλία. Μια χαρά.
0: Τέλος.
1: Και το φαΐ μου αρέσει και το χωριό μου το λατρεύω. Μια χαρά. Ζουμπουλία. Εσύ.
0: Τι εγώ.
1: Εσύ τι είσαι.
0: Αν θες να μαθείς.
1: Βέβαια.
0: Είσαι και περίεργη.
1: Είμαι και περίεργη.
0: Άντε να δούμε λοιπόν και τα καρκινάκια τι είναι.
2: Αν τα ζώδια ήταν χαρακτήρες από ελληνικές σειρές του Millennium. Καρκίνος. Ασπασία από τον Dolce Vita. Το παράπονο προσωποποιημένο. Κλάμα, κατάρες, θα φαρμακωθώ, θα πάω σε μοναστήρι. Και μια μόνιμη αιμονή με την οικογένεια και τα τάματα.
1: Ακριβώς.
0: Μην το
1: αλλάξει τη σκαλέτα γιατί κοκκινίζει σαν τον μπαρμπούνι, κατεβάζει τη μουράκλα και αυτό. Σαν την Ασπασία.
0: Εγώ σαν την Ασπασία.
1: Όχι, κλάματα και αυτά δεν κάνει, αλλά θα το πείσω αυτό το τσαντί, την τσαντίλα αυτό. Μην το αλλάξει τη σκαλέτα, παιδιά. Αλήθεια σα το λέω. Το πρώτο καιρό που κάναμε κομπή ήταν και ο Τζόρτζ, ο Χουδαλά εδώ πέρα. Μια-δύο φορέ είχε γίνει και δεν είχα καταλάβει. Έβγαινε έξω λοιπόν κατακόκκινο, τσαντισμένο. Λέω τι έπαθε, τι το κάναμε. Μου λέει του άλλαξε τη σκαλέτα. Φυσικά καταλαβαίνετε κάθε φορά που το αλλάζω τη σκαλέτα. Του ζητώ ταπεινά συγγνώμη.
0: Ναι, παιδιά, πετάει μια συγγνώμη τώρα, όχι ότι την απασχολεί και ιδιαίτερα.
1: Όχι, πια καθόλου.
0: Συνεχίζει και το κάνει, πετάει μια συγγνώμη.
1: Έτσι,
0: λέει, εντάξει, οκ, okay, πάμε παρακάτω.
1: Γιατί από τότε που λέει που βγήκε η συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο.
0: Μπράβο. Μπράβο που τα λες και μόνη σου. Καλημέρα στον αγαπητό, καλή συνέχεια, φίλε. Καλημέρα και στον Θάνο. Στον Δημήτρη, είναι και σήμερα εκατοντάδες τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου Θωμά, να είσαι καλά. Θάνο για τον κύριο Δένδια, τα είπαμε και νωρίτερα. Και για τις δηλώσεις που έκανε σχετικά με τον ντρόουν, αλλά και το πολιτικό μήνυμα το οποίο έστειλε από το προσυνέδριο. Έτσι κι αλλιώς, από ό,τι φαίνεται, παιδιά, το επόμενο διάστημα μόνο για αυτά θα συζητάμε.
1: Ναι, τι να κάνουμε, αφού έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο.
0: Πάμε σιγά σιγά για προσγείωση, πάμε σιγά σιγά για το τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8, τώρα που μπαίνουμε στην εποχή του θερισμού. Πάρουμε και τα δρεπάνια
1: έτσι,
0: μας.
1: Να είμαστε έτοιμοι
0: πέρα, να είμαστε έτοιμοι να θερίσουμε, παιδιά,
1: ναι.
0: Τα στάχια. Η μέρα σήμερα ήταν αφιερωμένη στο Νίκο Γκάτσο. Έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή. Αλλά σαν σήμερα έφυγε και ένας τραγουδιστής που πραγματικά αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ. Ο Πέρι Κόμο. Τραγουδιστής, ηθοποιός, αλλά και τηλεοπτική προσωπικότητα. Γνωστός για πολλά τραγούδια του, κυρίως για το It's Impossible. Αλλά εγώ αγαπώ αυτό και ήθελα μαζί με την Αμαλία να σας το αφιερώσουμε για να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Λατό FM. Στους 103,3.
9: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
10: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
9: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
10: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
9: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
10: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
9: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
10: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
9: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
11: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
10: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
12: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
13: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
14: Μπελόκηπη, στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Μαρούση, στην άνοδο της Συγκρού, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη και στην Μικρά Ασία στον Πειραιά. Μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στη Βαρισκοροπίου από τη Σχολή Ευελπίδων προς το Κίτσι, λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Από μια κλωστή κρέμεται και πάλι η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, για την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται πλέον σε τεχνητή υποστήριξη. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να εξετάζει την επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Είναι μονόδρομος για την Ουάσιγκτον η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη, υποστήριξε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 105 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτή την ώρα το Brent. 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες συνέλαβαν οι αρχές για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας με λία 200.000 ευρώ. Οι δράστες έφεραν βαριοπλισμό ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες ληστείες. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομίας. Περισσότερα στο enikos.gr. Ένα 44χρονο συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη καθώς χτύπησε τον πατέρα του και απείλησε τη μητέρα του με καραμπίνα. Ενεργοποίησαν άμεσα το panic button και οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος δύο ανηλίκων 11 και 16 ετών, καθώς έκλεψαν πορτοφόλι από γυναίκα στη Ρόδο. Οι δύο δράστες αφαίρεσαν όλο το χρηματικό ποσό και στη συνέχεια έκαναν 6 αγορές από καταστήματα του νησιού με την πιστωτική της κάρτα.
0: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
15: New York, New York, New York.
16: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
15: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
16: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
15: Ψώνια στο Fifth Avenue.
16: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
15: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
17: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Το χρυσό μετάλλιο στα μείον 67 κιλά στην κατηγορία των γυναικών κατέκτησε η Στέλλα Μαρεντάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τα Εκβοτό που γίνεται στο Μόναχο. Στον τελικό κέρδισε την Ουγγαρέζα Λουάνα Μάρτον. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Ανεμινοτιοδυτική ως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δεν προλάβαμε χθες να πούμε για τα νέα πολιτικά κόμματα που έρχονται και για τη μάχη της δεύτερης θέσης που έχει ήδη ξεκινήσει και είχαμε τους πρώτους διαξηφισμούς. Ζαχαριάδης κατά Ανδρουλάκη και έντονες αντιδράσεις από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ σε ένα σκηνικό όπου οι δημοσκοπήσεις φέρνουν τα δύο κόμματα, το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, σε μια σκληρή κόντρα για τη δεύτερη θέση. Κατ' ουσίαν ισοπαλία προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις. Σε άλλες είναι δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, στις τελευταίες που είδαμε, με πολύ μικρή διαφορά, ανεπαίσθητη. Σε άλλες παραμένει δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, επίσης με πολύ μικρή διαφορά, ανεπαίσθητη. Βέβαια, να επισημάνουμε ότι το κόμμα Τσίπρα δεν έχει ιδρυθεί. Δεν γνωρίζουμε ούτε το όνομά του, ούτε την ιδρυτική του διακήρυξη, ούτε τα βασικά στελέχη της πολιτικής του βιτρίνας, να το πω έτσι. Και επομένως θα έλεγα ότι δεν μπορούμε ακόμα να βγάλουμε πραγματικά συμπεράσματα. Όμως όλα δείχνουν ότι η μάχη της δεύτερης θέσης θα είναι πολύ σκληρή και πολύ έντονη. Και αυτό γιατί και στις δύο πλευρές, και στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αλλά και στο περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα, έχει διαμορφωθεί η εκτίμηση, η αντίληψη ότι όποιο από τα δύο κόμματα είναι στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, στην πρώτη φορά που θα στηθούν εθνικές κάλπες, θα πάει με αυξημένες πιθανότητες να βελτιώσει τα ποσοστά του και να αντιπαρατεθεί στη Νέα Δημοκρατία για την πρωτιά στο δεύτερο γύρο. Βέβαια θα προσθέσω εδώ μια μεταβλητή. Θα προσθέσω έναν καταλήτη που οι δύο πλευρές δεν λαμβάνουν υπόψη τους. Ας περιμένουν να δουν και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μη τυχόν τους περάσει στη στροφή και προκύψει από εκεί ο δεύτερος των εκλογών. Παρότι πρέπει να πω ότι τα στοιχεία των τελευταίων δημοσκοπήσεων δείχνουν να έχει εξασθενήσει το αρχικό ισχυρό ρεύμα που είχε η κυρία Καριστιανού. Παραμένει αξιοσημείωτο, πιθανόν να την οδηγήσει και σε διψήφιο ποσοστό, αλλά δεν είναι εκεί που ήταν πριν από 6 μήνες. Τώρα η κυβερνητική παράταξη από την άλλη πλευρά παραμένει στην πρώτη θέση, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη, με διψήφια διαφορά από τον δεύτερο, όποιος και αν είναι αυτός, ανάλογα με τη δημοσκόπηση. Όμως εμφανίζει στις τελευταίες δημοσκοπήσεις κάποια μικρή μείωση των δυνάμεών της, από 1 μέχρι 2 ποσοστιαίες μονάδες ανάλογα με την έρευνα. Στο Πρωθυπουργικό Επιτελείο εκτιμούν ότι αυτό θα διορθωθεί εντός εισαγωγικών το αμέσως επόμενο διάστημα, κυρίως με μέτρα που σκοπεύουν να λάβουν τώρα στα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου για την ενίσχυση των ασθενέστερων εισοδηματικών τάξεων. Κυρίως όμως θεωρούν ότι το σχέδιο που έχουν για την ομιλία του Πρωθυπουργού, για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα δώσει σημαντική όθηση στα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος. Όλα θα εξαρτηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό
από την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο πόλεμος είναι αυτός ο οποίος δίνει το βηματισμό. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όσο δεν υπάρχει οριστική λύση εκεί, τα πράγματα δυστυχώς θα χειροτερεύουν. Ενώ μεγάλη ανησυχία, μεγάλο ερωτηματικό υπάρχει φέτος για τον ελληνικό τουρισμό. Ακούμε εντελώς αντιφατικές και αντικρουόμενες εκτιμήσεις και προβλέψεις. Υπάρχουν αυτοί που θεωρούν ότι μπορεί να κάνει την τελευταία στιγμή το άλμα προς τα πάνω ο ελληνικός τουρισμός, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι μια σειρά από τουριστικές χώρες πέριξ της περιοχής των πολεμικών αναταράξεων, πέριξ της Μέσης Ανατολής, δεν θα πάνε καλά φέτος το καλοκαίρι, και επομένως μπορεί να ελπίζει η Ελλάδα ότι ένα τμήμα αυτής της τουριστικής κίνησης θα στραφεί προς τα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου. Υπάρχουν όμως και αυτοί που θεωρούν ότι τα πράγματα θα είναι γενικά παγωμένα στην ευρύτερη περιοχή και επομένως δεν βλέπουν θετικές προοπτικές για τη φετινή χρονιά. Νομίζω ότι από τις αρχές Ιουνίου θα μπορούμε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα, καθώς θα δούμε τι γίνεται και με τις λεγόμενες κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στον φίλο, το Real Blogger, που μου λέει: Νίκο, καλημέρα, καλή εκπομπή. Υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες αρχίζω να σκέφτομαι να ιδρύσω και εγώ κόμμα. Επικαλούμενο στην πείρα σου, πώς το βλέπεις? Δεν ξέρω που βάζεις τον πύχη. Στείλε νέο μήνυμα. Διεκδικείς την πρώτη ή τη δεύτερη θέση? Ο Δανίλ λέει: θα πρότεινα, Νίκο, debate Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου σαν ηγετικές μορφές της ευρύτερης κεντροαριστεράς.

Καλημέρα και στον Αβραάμ, τον Αβραμίδη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την όμορφη Θεσσαλονίκη και λέει ένιγμα τελικά το νέο κόμμα Τσίπρα. Μάλιστα αναλύει και τα αρχικά της λέξης ένιγμα, ανεξάρτητη ιδεολογική νέα ιδρυτική γραμμή μεταρρυθμίσεων και αλλαγής. Αυτό δεν είναι τίτλος Αβραάμ, αυτό είναι σταυρόλεξο.

Καλημέρα και στην Κατερίνα, την Κάβουρα, που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από την όμορφη Πάτμο. Ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ γράφει η Σφίνα Τσίπρα, αυτό ήθελε, να σπάσει το δίπολο. Κόμμα που είναι στον αέρα ακόμη. Οι δηλώσεις της κυρίας Καριστιανού την απομάκρυναν και οι ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό θα φέρουν πολλή τοξικότητα μέχρι τις κάλπες που δεν είναι μακριά, λέει η Κατερίνα. Καλημέρα και στην Τριανταφυλιά. Πρώτον, μου λέει, τρίβει τα χέρια του ο Μητσοτάκης με τον μπάχαλο στην αντιπολίτευση. Δεύτερον, οι πολιτικές μεταγραφές που γίνονται από κόμμα σε κόμμα είναι, δημιουργούν μια αίσθηση γελίου, μου γράφει η Τριανταφυλιά, ειδικά από ορισμένους που προσέρχονται και προσχωρούν στο κόμμα που πριν έβριζαν. Καλημέρα και στο Βασίλη. Δεν έχουμε μόνο τη Βόρεια Ελλάδα, έχει απόλυτο δίκιο. Χαλκιδική, μεγάλη τουριστική δύναμη. Και όλη η Βόρεια Ελλάδα, και η Αλεξανδρούπολη και η Καβάλα και η Πιερία, η Πελοπόννησος επίσης, πολύ μεγάλη τουριστική δύναμη. Και η Μάνη και η Καβάλα και η Ηλία με τις εκπληκτικές παραλίες, και η Αχαΐα και η Κορινθία και το Ναύπλιο από την άλλη μεριά. Έχουμε τουριστικούς προορισμούς, αρκεί να υπάρξει προσέλευση, αγαπητέ Βασίλη. Καλημέρα και στη φίλη τη Σόφη. Κάποτε, μου γράφει, η πολιτική και τα κόμματα πολεμούσαν για την πρώτη θέση. Τώρα όμως όλοι τρέχουν για να κερδίσουν τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί οι Έλληνες μπορεί να κατηγορούν την κυβέρνηση για διάφορα σκάνδαλα, όμως έχουν καταλάβει ποιος μπορεί να οδηγήσει το καράβι τόσο στα ελληνικά ύδατα όσο και στα διεθνή, χωρίς να το ρίξει στα βράχια, γράφει η Σόφη. Καλημέρα Σόφη. Παναγιώτη, το μήνυμά σου το έφαγε το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο.

τώρα για τον χρόνο των εκλογών, τα είπαμε και χθες. Φαίνεται ότι είναι πλέον δυνατά πάνω στο τραπέζι το ενδεχόμενο εκλογών το φθινόπωρο, παρότι άκουσα και χθες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, να επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Ωστόσο, φαίνεται ότι η συζήτηση έχει ανάψει για τα καλά. Υπάρχουν μάλιστα κάποιοι που προτείνουν στον Πρωθυπουργό να πάει γρήγορα, αμέσως μετά το καλοκαίρι, όσο η διάθεση των Ελλήνων θα είναι σχετικά καλή. Και το αφήγημα λέει προκήρυξη των εκλογών από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για να γίνουν 20 μέρες αργότερα, την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου ή έστω την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, και με προϋπόθεση βέβαια να βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι δημοσκοπήσεις εκείνης της περίοδου, Αυγούστου-Σεπτεμβρίου δηλαδή, το πιθανότερο σενάριο είναι το φθινόπωρο. Και θα παίξει επίσης ρόλο το πώς θα εξελίσσεται η κατάσταση στην ελληνική οικονομία, αν θα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, αν θα υπάρχουν προοπτικές για βελτίωση ή αν αντίθετα θα εξακολουθεί να καλπάζει ο πληθωρισμός, θα εξακολουθούν να καλπάζουν οι αυξήσεις στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου.

Η Νέα Δημοκρατία έχει και συνέδριο αυτό το Σαββατοκύριακο. Νομίζω και από τις τοποθετήσεις που θα υπάρξουν εκεί και ιδίως από την κεντρική ομιλία αυτήν του Πρωθυπουργού θα βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για τον πολιτικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη το επόμενο διάστημα. Ότι η ατμόσφαιρα και το κλίμα θα είναι προεκλογικό, νομίζω ότι είναι κοινός τόπος. Δεν υπάρχει κάποιος που να έχει άλλη άποψη. Καλημέρα και στον Γιώργο Βογιατζή που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την πανέμορφη Καλαμαριά και γράφει συγχαρητήρια για το εξαιρετικό φίλο της Real News την Κυριακή. Να σε καλά αγαπητέ Γιώργο. Όσο για τον φίλο λέει το Real Blogger που θα ιδρύσει κόμμα, θέλουμε και ιδεολογική τοποθέτηση. Δεξιά, αριστερά ή πλαγιομετωπικά. Πάντως αν μαζευτούμε όλοι οι ακροατές, καλύτερο κόμμα θα κάνουμε, μου γράφει ο Γιώργος.

Η Ειρήνη μου λέει: Νίκο, προσωπικά απογοητεύτηκα από τις τοποθετήσεις της κυρίας Καριστιανού. Βγάζω εκτός το θέμα Τέμπη και μητέρα θύματος. Περίμενα διαφορετικές απόψεις. Νομίζω αρκετός κόσμος απογοητεύτηκε, μου γράφει η Ειρήνη, οψόμεθα. Εν τω μεταξύ, ο Ηλίας ο Ζαΐμης κάνει την πιο εύστοχη παρατήρηση από όλες. Όσοι σχεδιάζετε, λέει, εκλογές τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου, προσέξτε, έχουμε ανούλα στο Ολυμπιακό στάδιο. Έχουμε βύση. Ενώ ο Κώστας βάζει άλλη μια παράμετρο στη συζήτησή μας. Αν καούμε, γράφει, τον Αύγουστο, αν έχουμε μεγάλες πυρκαγιές, θα δυσκολέψουν τα πράγματα για το ενδεχόμενο εκλογών το Σεπτέμβρη. Δεν θα μπορεί εύκολα να πάει η κυβέρνηση. Να ευχηθούμε να μην καούμε και να πάνε όλα καλά το καλοκαίρι και κυρίως να ευχηθούμε να μην το συνδέει κανένα άρρωστο μυαλό με τις εκλογές και με τα εκλογικά αποτελέσματα ή με το χρόνο διεξαγωγής τους.

Ενώ ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής, λέει άλλη μια παράμετρος συνενή υπέρ των εκλογών τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, και είναι το γεγονός ότι πιθανότατα και πάλι το Νοέμβριο οι αγρότες θα είναι στους δρόμους. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Με αφορμή τον μεγάλο τελικό του Champions League, η Cosmote TV προσφέρει μια ξεχωριστή ευκαιρία στους φιλάθλους. Μέσα από το Cosmote Telecom App και την ενότητα Moments, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε διαγωνισμό για ένα μοναδικό ταξίδι στη Βουδαπέστη. 4 τυχεροί θα απολαύσουν από κοντά ένα αξέχαστο ποδοσφαιρικό τριήμερο και έναν αξέχαστο τελικό. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτείται γνώση του ύμνου. Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Φανταστείτε ολόκληρος ο κόσμος της ενέργειας, του σπιτιού ή της επιχείρησής σας να βρίσκεται στο χέρι σας. Το Προτέρια App σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες παρακολούθησης της ενέργειάς σας, άμεση online εξόφληση των λογαριασμών σας και εύκολη καταχώρηση ενδείξεων με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, μέσα από το Προτέρια App απολαμβάνετε όλα τα προνόμια, τις εκπτώσεις και τις προσφορές του Προτέρια Club για μια καθημερινότητα με περισσότερη αξία. Κατεβάστε σήμερα το Προτέρια App δωρεάν σε iOS ή Android και κάνετε τη διαχείριση της ενέργειάς σας πιο εύκολη από ποτέ. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
8: Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
9: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97.
15: FM στους 103,3.
16: Καθημερινά κοντά σας, η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
17: τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 410 25 595 και 69 99 439 363.
16: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
17: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Ντόπια κρέατα ανοπά και κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολείο Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 410 24 939.
18: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
19: Το σπίτι μας.
18: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
19: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
18: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
19: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
18: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
20: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
8: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Μεγάλο θέμα της ημέρας είναι η σύλληψη των δραστών της τραπεζικής ληστείας στην Τιθωρέα. Πιάστηκαν 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, όλοι νέοι από 24 έως 33 ετών, με χειροβομβίδες, με όπλα, τα οποία μάλιστα είχαν και σφαίρες στη θαλάμη τους. Έχουν απασχολήσει τις αρχές για αρκετά άλλα αδικήματα. Ενώ έκανε μια δήλωση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, πρέπει να πούμε ότι είναι επιτυχία της αστυνομίας, τους έπιασε πριν προλάβουν να πούν κείμενο, ότι τους παρακολουθούσαμε, είπε, εδώ και καιρό, μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, το Θεοδόση Πάνου, να τον καλημερίσουμε για να μας πει περισσότερα. Θεοδόση.
1: Καλή σας ημέρα. Και αυτό είναι κάτι άλλο που λέει ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, είναι το επόμενο στάδιο που ίσως περνούσαν αυτοί οι άνθρωποι, εν προκειμένου τα 8 άτομα ανάμεσα τους 2 γυναίκες, που συνελήφθησαν όχι μόνο για την ληστεία στην Τιθωρέα, στην κάτω Τιθωρέα που πραγματοποίησαν χθες με λία περίπου 200.000 ευρώ, αλλά και την ληστεία που είχε σημειωθεί πέρυσι στην κατοχή Μεσολογγίου. Και φαίνεται ότι...
0: Οι ίδιοι ήταν και στην κατοχή Μεσολογγίου.
1: Όλα δείχνουν ότι είναι οι ίδιοι και παράλληλα εξετάζεται με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα και η αποτυχημένη ληστεία στην Δάφνη Καλαβρίτων, αλλά και άλλες ληστείες σε τραπεζικά υποκαταστήματα, αλλά και υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ, τόσο στην Πελοπόννησο όσο και την Στερεά Ελλάδα, καθώς οι 3 από τους 8 συλληφθέντες έλκουν την καταγωγή τους από την πατρίδα μου, από την Πάτρα. Και οι περιοχές που έχουν μπει στο μικροσκόπιο είναι τόσο η Πελοπόννησος όσο βεβαίως και η Στερεά Ελλάδα. Τώρα, οι πυροκροτητές που έχουν βρεθεί σε ένα σπίτι στην Αθήνα, και γι' αυτό προφανώς ορμόμενος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε ότι ίσως προετοίμαζαν και κάτι άλλο. Αυτοί οι πυροκροτητές λοιπόν δείχνουν ότι ίσως εν ευθέτω χρόνο δεν έμεναν μόνο σε ληστείες, αλλά ίσως να προχωρούσαν και σε κάποιο... σε κάποιον άλλο τομέα. Προσπαθώ και εγώ να είμαι λίγο προσεκτικός, καταλαβαίνετε.
0: Διαβάζω και ακούω ότι οι πρώτοι 5 που συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία είχαν πάνω τους και 4 χειροβομβίδες, είχαν πιστόλια, είχαν υποπολιβόλο, δηλαδή μιλάμε για βαρύ οπλισμό.
1: Πολύ βαρύ οπλισμό. Στην συνέχεια σε σπίτια στην Αθήνα βρέθηκαν πολλές σφαίρες, βρέθηκαν πυροκροτητές και γεμιστήρες, ενώ πρέπει να σας πω ότι οι 6 από τους 8 έχουν βρεθεί και σε χώρους σε εξοκοινοβουλευτικό πολιτικό χώρο. Τώρα είναι όλο...
0: Επομένως έχουν και κάποια πολιτική προέλευση που οδηγεί στη δήλωση αυτή τον κύριο Χρυσοχοΐδη.
1: Προφανώς γι' αυτό, γιατί έχουν επισημανθεί, όπως είπαμε, σε χώρους της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, χωρίς όμως να έχουν απασχολήσει, όπως λένε οι πληροφορίες. Αυτές είναι οι εξελίξεις. Περιμένουμε και εμείς να δούμε και τις...
0: Τώρα πιάσανε 6 άντρες και 2 γυναίκες. Καταρχήν είναι όλοι πολύ νέοι. Είναι από 24 έως 33 ετών.
1: Και, ναι.
0: Και ψάχνουν και άλλους, ακούω.
1: Άλλες 2 γυναίκες ψάχνουν, όπως αποκάλυψε από το πρωί το real.gr, και αυτή την ώρα που μιλούμε πραγματοποιούνται έρευνες τόσο στην Αθήνα όσο και σε περιοχές στην Πελοπόννησο για την αναζήτηση αυτών των 2 γυναικών.
0: Πρέπει να πούμε πάντως, νομίζω, Θεοδόση, ότι είναι επιτυχία της αστυνομίας.
1: Μεγάλη επιτυχία. Πάρα πολύ μεγάλη.
0: Τους έπιασε πολύ γρήγορα. Δεν πρόλαβαν να ανοίξουν τους σάκους με τα κλεμμένα.
1: Δεν πρόλαβαν καθόλου, τα λεφτά βρέθηκαν ατόφια, και πρέπει να σας πω ότι υπήρχε διασπορά δυνάμεων στην περιοχή, καθώς πραγματοποιούνταν έρευνες και από την εποχή που έγινε η ληστεία στην κατοχή Μεσολογγίου, 25 Απριλίου του 2025, ερευνούσαν όμως και κάποιες άλλες περιπτώσεις με ανατινάξεις ATM, και όπως είναι δυνατόν να καταλάβει κανείς, υπήρχε διασπορά δυνάμεων στην περιοχή, με αποτέλεσμα να συγκλίνουν άμεσα και να καταφέρουν να τους πιάσουν, γιατί ούτως ή άλλως είχαν ένα κύκλο ατόμων για αυτές τις ληστείες και μέσα σε αυτό το
0: τους
1: κύκλο
0: ξέρανε,
1: ατόμων βρίσκονταν και τα 8 άτομα.
0: Τους ξέρανε οι αρχές. Θέλω να πω, αυτοί είχαν απασχολήσει ξανά και με άλλα αδικήματα.
1: Μόνο ένας για επεισόδια σε αθλητικούς χώρους και ναρκωτικά. Όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν ποινικό παρελθόν εκτός από τις επισημάνσεις που σας είπα που βρίσκονταν σε διάφορες συνελεύσεις, σε πορείες και ούτω καθεξής σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, του εξοκοινοβουλευτικό πολιτικό χώρο. Κανένας τους όμως δεν είχε απασχολήσει για διάφορες ποινικές υποθέσεις εκτός από έναν για ναρκωτικά και βία στους αθλητικούς χώρους.
0: Ευχαριστούμε τον Θεοδόση Πάνου για το εξαιρετικό όπως πάντα ρεπορτάζ. Καλημέρα Θεοδόση. Φαίνεται ότι εδώ υπενήσεται ο υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ότι μπορεί να υπάρχει και κάτι άλλο, μπορεί να συνδέονται με κάτι άλλο. Ακούσατε το Θεοδόση Πάνου να λέει ότι ορισμένοι από αυτούς είχαν επαφή με χώρους της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Και μιλάμε για μεγάλη ομάδα. 8 είναι μόνο αυτοί που έπιασαν και ψάχνουν άλλους 2. Μιλάμε για μεγάλη ομάδα. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή οικονομικών και γενικό διευθυντή στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, τον κύριο Νίκο Βέτα, για όσα συμβαίνουν στην ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και βεβαίως θα τον ρωτήσουμε και τι κατά τη γνώμη του πρέπει να γίνει για να ενισχυθούν αποτελεσματικά οι ασθενέστερες εισοδηματικά τάξεις.

0: Real FM. Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
0: Θα ήθελα ένα...
1: Έφτασε.
0: Α, και...
1: Εννοείται.
0: Με...
1: Ξέρω.
0: Χωρίς...
1: Βεβαίως.
0: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Και εκεί. Και εκεί!
3: Και εκεί! Χρήστα, βουλθά, ενέργεια.
2: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Atlantic Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
10: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
11: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
9: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και Γενικό Διευθυντή στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, το ΙΟΒΕ, τον κύριο Νίκο Βέτα. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα σε όλους.
0: Θέλω τα φώτα σας σήμερα, θέλουμε όλοι τα φώτα σας σε σχέση με το πού βρίσκεται η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία μετά τον πόλεμο. Είδαμε έναν πολύ υψηλό πληθωρισμό για παράδειγμα στην Ελλάδα τον προηγούμενο μήνα και πού βαδίζουμε. Αν για παράδειγμα σταματούσε ο πόλεμος σήμερα, οι συνέπειες των όσων έχουν προηγηθεί μέχρι τώρα θα είναι εδώ μέχρι πότε?
1: Ο υψηλός πληθωρισμός που είπατε αξίζει από μόνος του μια ξεχωριστή συζήτηση, γιατί είναι ένα ιδίωμα της ελληνικής οικονομίας που μας ταλαιπωρούσε και παλιότερα, αλλά στη μεγάλη εικόνα δεν είναι θέμα κάποιος να μας φωτίσει. Υπάρχουν δύσκολα, υπάρχουν κάποια ανησυχητικά ακόμη περισσότερο, αλλά υπάρχουν και κάποια ελπιδοφόρα. Να αρχίσουμε με τα δύσκολα.
0: Ναι.
1: Τα δύσκολα είναι ότι ακόμη και αύριο το πρωί να υπήρχε μία μαγική λύση, η οποία μεταξύ μας δεν ξέρω πώς ήταν καλύτερη από αυτό το οποίο ίσχυε πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, από μόνο του κάτι παράδοξο, mm-hmm. αλλά και αύριο το πρωί να σταματούσε, αυτό θα έχει προκαλέσει μία επιβράδυνση των οικονομιών όσον αφορά το ρυθμό αύξησης των εισοδημάτων, κυρίως μέσα από δύο κανάλια. Αύξηση τιμών ενέργειας, η οποία διαχέεται σε ευρύτερο κόστος στην οικονομία και πληθωρισμό, αλλά και αβεβαιότητα, η οποία αντιστρατεύεται τις επενδύσεις. Αυτά και τα δύο επηρεάζουν και την Ευρώπη βέβαια και εμάς, ίσως ακόμη περισσότερο. Αυτό είναι το δύσκολο. Αυτό είναι αν τα πράγματα τελειώσουν αύριο το πρωί. Δηλαδή προς το τέλος Μαΐου πούμε ότι ωραία, έχουμε μια ορατότητα τουλάχιστον αρκετών μηνών μπροστά μας.
0: Για ειρήνευση, ναι.
1: Ειρήνευση ό,τι και να είναι.
0: Ναι, ή εν πάση περιπτώσει να μην έχουμε πόλεμο τους επόμενους μήνες.
1: Ακριβώς. Τα δύσκολα είναι ότι αν αυτό τραβήξει περισσότερο, και όταν λέω περισσότερο δεν μιλώ για πολλούς μήνες, αλλά αν τραβήξει ένα-δύο μήνες παραπάνω, αυτή η αβεβαιότητα, το σύστημα που ως τώρα έχει δείξει αντοχές, και εννοώ το σύστημα των ενεργειακών αγορών, αλλά επίσης και το χρηματοπιστωτικό, το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, θα φτάσει πολύ κοντά στα όρια του. Θα αρχίσουμε να έχουμε απώλειες λόγω της αβεβαιότητας, θα αρχίσουμε να τιμολογούμε το ρίσκο πάρα πολύ υψηλά, με πολλαπλάσιες επιδράσεις, με αρνητικές επιδράσεις στην τσέπη του καθενός από αυτές τις οποίες έχουμε σήμερα. Αυτό λέω εάν έχουμε φτάσει προς το προς τέλος Ιουνίου
0: και ο πόλεμος είναι ακόμη εδώ και η αναταραχή είναι ακόμη εδώ. Ναι, ναι.
1: Αυτό θα ισχύσει για την Ευρώπη, όπου μόνο και μόνο το ότι θα έχουμε ένα κόστος χρήματος που θα είναι 1-1,5% πιο ακριβό επηρεάζει τους πάντες. Αλλά σε μια τέτοια περίπτωση φυσικά θα υπάρχει και κάποια επίδραση στη χώρα μας άμεσα μέσω του τουρισμού. Ακόμη και αν δεν έχουμε μπει γεωγραφικά στο ότι είμαστε κοντά εκεί και κάποιος κόσμος μας εγχαίει με περιοχές εχθροπραξιών, ακόμη και αν δεν συμβεί αυτό, οι Ευρωπαίοι θα είναι επιφυλακτικοί, διότι θα πρέπει να προσέχουν τα οικονομικά του νοικοκυριού τους, το κόστος καυσίμων και μετακινήσεων, ιδίως αεροπορικών, θα είναι μεγαλύτερο. Άρα σε αυτή την περίπτωση θα δούμε
0: δυσκολίες. Και μόνο η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών θα είναι αντικίνητρο για τουρισμό.
1: Όπως και όλοι μας στη χώρα τη δικιά μας ανησυχούμε για την τσέπη μας, το ίδιο κάνουν.
0: Σωστά.
1: Και οι Αυστριακοί, οι Δανείοι και οι Πορτογάλοι που θα έρχονταν στην Ελλάδα. Σε αυτή τη δύσκολη περίπτωση εγώ έχω εκφράσει και μια ανησυχία για το τι θα γίνει στις αγορές, γιατί εάν πηγαίνουμε, ενώ στις αγορές τις χρηματοοικονομικές, γιατί εάν πάμε σε μια τέτοια κατάσταση θα αρχίσει να χτίζεται ένα αφήγημα πόσο είναι ευσταθής τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα η αμερικάνικη οικονομία, η οποία συσσωρεύει ένα χρέος, έχει ελλείμματα, θα πρέπει να ξοδεύει περισσότερο. Κάποιοι θα πούνε, εδώ ξεκινούν ένα πόλεμο, δεν μπορούν να το τελειώσουν. Ας το βάλουμε και αυτό στην άκρη.
0: Μέχρι στιγμής πάντως, κύριε καθηγητά, δείχνει μάλλον να πλήττεται περισσότερο η Ευρώπη παρά η Αμερική.
1: Εννοείται. Ναι. Και αν κάνουμε και ταμείο, η Ευρώπη είναι αυτή που έχει πληγεί περισσότερο και από την Ουκρανία και εξακολουθεί και πληγεί
0: σωστά
1: από την Ουκρανία.
0: Σωστά.
1: Είναι μια περιοχή η οποία ενεργειακά εξαρτάται από το έξω και βέβαια είναι και γεωγραφικά πιο κοντά σε όλο αυτό. Αλλά σας υποσχέθηκα στην αρχή, βάζοντας τα πράγματα σε κουτάκια, ότι η κατάσταση τώρα είναι δύσκολη αλλά διαχειρίσιμη, μπορεί να γίνει ανησυχητική, αλλά υπάρχουν και ελπίδες.
0: Δηλαδή.
1: Πρώτα απ' όλα, έως σήμερα που μιλάμε, που είναι, αν δεν κάνω λάθος, μία Τρίτη του Μαΐου, οι αγορές και όλοι έχουν δείξει μία ψυχραιμία που θα την έλεγα... δεν θέλω να την πω περίεργη, αλλά εκπλήσει.
0: Ναι, που δεν θα μπορούσαμε να την έχουμε προβλέψει.
1: Τουλάχιστον όσον αφορά τις μετοχές, τουλάχιστον όσον αφορά τις κινήσεις κάποιων μεγάλων επιχειρήσεων στο ότι θέλω να επενδύσω σε κάτι. Δεν βλέπουμε να υπάρχει διαταραχή. Έχουμε συζητήσει και παλιότερα, νομίζω,
0: ναι, ότι... Ναι.

0: δημιουργούμε εισοδήματα μέσω νέων τεχνολογιών. Τρέχουν τα πάντα, εδώ έτσι να βάλω και την λέξη του σειρμού της τεχνητής νοημοσύνης, και όλη αυτή η αύξηση της τεχνολογίας καλύπτει όλα τα δευτερεύοντα.
1: Μάλιστα.
0: Για τη δικιά μας χώρα, επειδή φυσικά εδώ δεν είναι να κάνω φιλολογία, για τη δικιά μας χώρα εμείς είμαστε εκτεθειμένοι σε όλα αυτά, αλλά ανάλογα και με το πώς θα τελειώσει και η ζαριά που αυτή τη στιγμή έχει πέσει στη Μέση Ανατολή, ενδεχόμενα οι σχέσεις ισχύως που θα δημιουργηθούν ανάμεσα στο Ισραήλ, στην Τουρκία, στις αραβικές χώρες, στο Ιράν, να δημιουργούν ευκαιρίες για μια οικονομία η οποία είναι...

εξαγγλίσει ο Παναθηναϊκός που ταξιδεύει σήμερα για τη Βαλένθια για να παίξει αύριο στις 10 με την ισπανική ομάδα, πέμπτο και τελευταίο αγώνα των play-off για την Ευρωλίγκα, με στόχο φυσικά να πάρει τη νίκη και να είναι και αυτό στο Final Four της Αθήνας. Μοναδική απουσία ο Κώστας Λούκας. Τραυματίας βγήκαν οι διαιτητές, ο Λότερ Μόζερ, ο Γερμανός, ο Γιαβόρο Κροάτης και ο Νέντοβιτς, ο Σλοβένος θα είναι. Ο Γερμανός έχει σφυρίξει το δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Ο Γιαβόρο με τον Νέντοβιτς έχουν σφυρίξει το πρώτο και στο τρίτο. Δράση σήμερα, 8η αγωνιστική Play-Out Super League, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος στο ποδόσφαιρο. Ο Αστέρας Τρίπολης παίζει με τον Παναθηναϊκό, πολύ μεγάλο παιχνίδι για την παραμονή. Ο Πανετολικός υποδέχεται τη Λάρισα. Ακόμα η Κηφισιά με τον Ατρόμητο, θυμίζω, Ατρόμητο 40 και Κηφισιά 37 έχουν ήδη σωθεί. Πανετολικός 34, 12ο ο Αστέρας με 29, 13ο ο Παναθηναϊκός 28, τελευταία η Λάρισα.

0: Λάρισα με 26 υποβιβάζονται η 13η και 14η ομάδα στον Ολυμπιακό. Πολύ δύσκολα, έως απίθανο είναι ο Ντανιέλ Ποντένσε να παίξει αύριο το παιχνίδι των play-off με τον Παναθηναϊκό. Έχει τραυματιστεί στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ την περασμένη Κυριακή. Δεν είμαστε μια ομάδα που έχει συνηθίσει να μην διεκδικεί πρωτάθλημα. Ωστόσο, πρέπει να καταλάβουμε πως υπάρχει ένας δεύτερος στόχος μπροστά μας, δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Παναθηναϊκό και το θέμα και για την διεκδίκηση της δεύτερης θέσης κόντρα στον ΠΑΟΚ που δίνει την έξοδο στο Champions League. Μια που λέω για τον ΠΑΟΚ, για Κουμάκη Σάντες είναι κανονικά. Προπονήθηκαν, ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και υπολογίζονται για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Στην Αγγλία, τέλος, Tottenham Linz 1-1. Δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της Premier League. Η Tottenham έχει 38, είναι 17η. 18η West Ham με 36. Tottenham είναι δύο βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβασμού. Τελευταίες αγωνιστικές στις δύο, η Tottenham θα παίξει εκτός με τη Chelsea και η Newcastle με τη West Ham. Και τελευταία αγωνιστική, η Tottenham υποδέχεται την Everton. Είναι το τελευταίο της παιχνίδι που έχει πολύ πιο δύσκολο πρόγραμμα από την West Ham που τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ μετά το χθεσινό 1-1 με τη Linz.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real FM.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
9: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
10: Τι λέει ρε Δημιο, τρελάδι και γρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
9: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
8: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχέρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
9: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου, πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
8: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
11: Ώστε να βγαίνει ναχτή πάει λιώς το ψιλορίτι.
12: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
13: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
14: Τι ακούς είναι Λατό FM.
15: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
16: Με την αστυνομία έχουν εμπλακεί και σε άλλες ληστείες, ενώ εξετάζονται οι σχέσεις τριών εξ αυτών με άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Περισσότερα στο enikos.gr. Ένταση σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε με ρόπαλα και κράνη κατά μελών φοιτητικής παράταξης. Επενέδει αστυνομία. Συνελήφθησαν στα Χανιά δύο ανήλικα αγόρια 17 και 16 ετών, τα οποία φέρονται να διακινούσαν ποσότητες κάναβης χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά πατίνια. Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε έναν ακόμη 20χρονο, αλλά και στους γονείς των ανήλικων. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισία στο Χαλάνδρη, στην άνοδο της Συγκρού, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.
3: Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
17: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Στην προεπιλογή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας εν ώψη του Μουντιάλ κλήθηκε ο Νεϊμάρ από τον ομοσπονδιακό τεχνικό Κάρλος Αντσελότη. Εκτός οι τραυματίες άσοι της Ρεάλ Μαδρίτης, Μιλιτάο και Ροντρίγκο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
20: Το Intervetten Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Ανεμινοτιοδυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
2: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
4: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Βασιλόπουλε, δεν μου λες, το τραγούδι αυτό το έβαλες για να προαναγγείλεις την εμφάνιση Δελατόλα? Τι πράγματα είναι αυτά? Εμένα δεν μου έχεις βάλει ποτέ ένα τέτοιο τραγούδι ρυθμικό να μπω χορεύοντας το κουμπί, το κουμπί, το κουμπί, το κουμπί, το κουμπί. Τόση ώρα μου απαντάει και δεν ακούγεται, τον τιμωρεί ο Θεός. Γιατί δεν τον ακούμε? Τι έχεις κάνει? Δεν σε ακούμε, Αντώνη.

0: Έχουμε ατόνιο δυνατόν. Πω, μιλάμε στέρεο. Dolby Surround. Μιλάμε τέτοιο ήχο.
1: Τέτοιο καιρό
0: να έχουμε.
1: Ήχο ή φωνάρα να λες.
0: Φωνάρα, μιλάμε.
1: Τώρα αυτό ο Βασιλόπουλος, κάτι γίνεται, κάτι με παρακολουθεί. Γιατί πριν είχα μια έντονη, τέλος πάντων, πάντα με την ευπρέπεια που με διακρίνει. Λογομαχία με έναν υπουργό που γράψαμε κάτι και του λέω ξίδι. Ξίδι. Ή πάρε μπαλσάμικο, λέω, αυτό που βάζουμε παλιά στις σαλάτες με τα αυγό.
0: Μπαλσάμικο, του προτείνεις και γκουρμέ.
1: Εσύ του λέω.
0: Γκουρμέ λύσεις.
1: Δεν ποτέ τηλέφωνο, άμα γράψουμε μια καλή κουβέντα. Μόλις κάνεις κριτική, τους παρουσιάζονται.
0: Πάντα.
1: Το άλλο το θεωρούν αυτονόητο. Όλοι.
0: Ότι τους το χρωστάς.
1: Όλοι. Από τον πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο αρχηγό. Και από τον βουλευτή μέχρι τον ένα. Από τον επιχειρηματία που είναι φίλος, που άμα τα γράφεις θετικά για την ανάπτυξη, λένε τι ωραία. Και άμα παγράφεις μια κουβέντα, γιατί το γράψες. Έλα ρε, αλήθεια. Γιατί το γράψα. Και το θέλω να μην το γράφω με τίποτα. Να τα κλείσουμε. Λοιπόν, μπράβο Βασιλόπουλε. Κατάφερες και με.
0: Τον αποφόρτησες. Τον αποφόρτησες. Από το κακό τηλεφώνημα. Τι γίνεται, Αντώνη? Τι γίνεται? Ακούγεται πολύ πιο έντονα κάθε μέρα που περνάει το φθινόπωρο για εκλογές.
1: Εκλογές, ναι. Κοίτα, εγώ θα σε πάω όμως πριν από αυτό, θα απαντήσω γι' αυτό, αν μπορώ να απαντήσω. Γιατί δεν ο Μητσοτάκης θα απαντήσει. Αλλά θα σου πάω σε ένα θέμα που πρέπει, νομίζω, είναι θέμα το μεγαλύτερο θέμα της εγχώριας επικαιρότητας. Και αφορά τις ανακοινώσεις για το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Είναι αλήθεια ότι αυτό αφορά πάρα πολύ κόσμο, από τις επιχειρήσεις, τους επιχειρηματίες, απλό κόσμο. Αφορά χιλιάδες ανθρώπους που το περίμεναν και βέβαια είναι μια κατεύθυνση, γιατί περιμένουν, για να γνωρίζει και ο κόσμος που δεν ξέρει, τα ειδικά χωροταξικά στα νησιά και στις περιοχές, τα οποία δεν έχουν τελειώσει ακόμα και είναι αλήθεια έχουν αργήσει, αλλά δίνει μια κατεύθυνση. Προσπάθησαν, είναι αλήθεια, να βρουν μια ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη, στο περιβάλλον και τις ανάγκες που χρειάζονται για να κτίσει κανείς κλπ. Εγώ θέλω να πω ότι όλα αυτά πρέπει να υπάρχει ένα συνδυασμός, γιατί είναι και οι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο τα δέντρα και τα πουλιά.
0: Έτσι είναι.
1: Είναι άνθρωποι που ζουν σε νησιά μικρά, σε περιοχές που είναι δύσβατες, είτε αφορά την νησιώτικη χώρα είτε αλλού, και θέλουν να ασκήσουν μια δραστηριότητα, θέλουν να νοικιάζουν τα σπίτια που φτιάχνουν με κόπο κτλ. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αυτό. Σε όλο αυτό το τρίπτυχο ανάπτυξη, περιβάλλον κλπ. Δεν είναι γενικός μόνο. Νομίζω γίνεται μια προσπάθεια και για να προστατευτούν τα νησιά. Κάποια νησιά που είναι πια στο όριο της φέρουσας λεγόμενης ικανότητας. Αυτό το βρίσκω θετικό.
0: Όπως για παράδειγμα τα πολύ τουριστικά νησιά.
1: Τα πολύ τουριστικά. Ναι. Τώρα πρέπει να είσαι πολλοδόμος ο Δοξιάδης για να καταλάβεις ότι η Σαντορίνη δεν μπορεί να χτιστεί άλλο. Αν γκρεμίσει. Ας φτιάξουν ένα λιμάνι. Που δεν έχουν φτιάξει ένα λιμάνι.
0: Δεν έχει λιμάνι.
1: Λοιπόν, να το πω αυτό που δεν έχω να πω και 30 χρόνια στην Σαντορίνη.
0: Που είναι και το πιο τουριστικό νησί.
1: Το πιο τουριστικό
0: Ελλάδα.
1: Νησί. Εγώ πέρασα μια μέρα, έχω να πάω 30 χρόνια στην Σαντορίνη. Πολύ και παραπάνω. Λοιπόν, όταν, για να καταλάβει ο κόσμος τώρα, γιατί τι βήματα ακόμα πρέπει να γίνουν. Εάν συμβεί κάτι στο λιμάνι της Σαντορίνης και δεν μπορεί να πάει πλοίο, δεν μπορεί να πάει πουθενά αλλού. Δεν υπάρχει καμία εναλλακτική. Να πας κάπου, να ένα μόλος, κάτι πουθενά. Πρέπει να βγουν τις βάρκες όταν βγαίναν, όπως βγαίναν στη δεκαετία του 60 και του
0: 70. Στις ελληνικές ταινίες που βλέπαμε.
1: Το λιμάνι έχει πέσει κάτω 5 φορές, δεν το έχουν φτιάξει. Έχω ακούσει όλους τους τελευταίους υπουργούς του ναυτιλίας και του πεχοδέου τι θα κάνουν και δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Άρα λοιπόν υπάρχουν περιοχές που πράγματι ο χωρισμός είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εδώ πάνε, εγώ δεν έχω πάει, στη Βενετία και στο εκεί πως λέγεται Αμάλφη και λοιπά, και λένε stop, δεν θέλουμε άλλους. Γιατί δεν μπορούν να αντέξουν, υποδομές δεν υπάρχουν.
0: Ναι, και σε ορισμένα μέρη στην Ισπανία συμβαίνει αυτό με τον υπερτουρισμό.
1: Υπερτουρισμό. Αυτό λοιπόν το θέμα της επικαιρότητας. Τώρα για τις εκλογές. Εγώ επαναλαμβάνω αυτό που είπα χθες, αν κάποιοι φίλοι δεν τα άκουσαν, ότι ο Μητσοτάκης το γύρισε από 70% να πάμε στο τέλος, το πήγε ανάποδα, 70 το φθινόπωρο, 30 αν συμβεί κάτι να πάει την άνοιξη. Νομίζω και εγώ ότι περιμένει να δει πώς θα πάνε οι δημοσκοπήσεις, οι 2-3 άλλα ζητήματα του καλοκαιριού, και θα προκηρύξει εκλογές εκεί αρχές
0: Οκτωβρίου. Ναι, και αν θα έχουμε και ήρεμο καλοκαίρι, γιατί αν έχουμε ένα καλοκαίρι που είναι με φωτιές και με προβλήματα. ζορίζει το πράγμα.
1: Θα πάει αργότερα. Ναι. Υπάρχει ένας ισχυρισμός, θα το πω αν μου επιτρέπεις,
0: ναι,
1: εδώ,
0: ναι,
1: το οποίος λέγεται από το Μητσοτάκη το περιβάλλον, τώρα δεν θέλω να πάρω και ορκό, το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον. Λέει, ας πούμε, όταν εδώ, πολιτικά, όταν εγώ πάω στη ΔΕΘ και δώσω ένα πακέτο χίδης, ένα δις, ενάμιση, δύο, τρία, πέντε, όσα μας έχουν πάρει για να τα ξαναπιστρέψουν, υπάρχει αυτό που πρόκειται. Και λοιπόν, πότε θα τους πράξω πολιτικά, τον Απρίλιο? Εδώ σε ένα μήνα το ξεχνάει ο άλλος, γιατί έχει η άλλη ανάγκη, το έχει καλύψει ήδη.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι η χώρα σε ένα βαθμό έχει, θα μπει, ήδη έχει μπει, το έλεγες και χθες σε μια προεκλογική τροχιά. Άμα είναι τότε, από το Σεπτέμβρη μέχρι το Απρίλιο να είμαστε προεκλογικά, αν έχει γίνει κάτι που σε κάποιους τομείς έχει γίνει, να μην είμαστε μηδενιστές, δεν θα γίνει τίποτα στην πορεία. Οπότε πάμε και να τελειώνουμε, και δεν θα τελειώσουμε και εύκολα.
0: Θα χρειαστεί ίσως και δεύτερη κάλπη. Είναι πιθανό να χρειαστεί και δεύτερη κάλπη.
1: Πιθανό. Τώρα, τα στοιχήματα για το τι θα συμβεί μετά τη δεύτερη κάλπη, καλύτερα να μην μπαίνουν ακόμα.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Εγώ τα αποφεύγω.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Δεν υπάρχει πρόβλεψη. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για μετά τις εκλογές.
1: Έτσι.
0: Ο Αντώνης έχει κάνει πολλές εκλογές στο πολιτικό ρεπορτάζ, όπως και εγώ, και ξέρουμε ότι μετά τις εκλογές ο χάρτης είναι διαφορετικός.
1: Έτσι. Και επίσης, για να το κλείσουμε, για να πάμε στους ανθρώπους που μας περιμένουν, υπάρχει μια λάθος τακτική. Απίστευτα, εσύ τη συνειδητοποιεί ένα δημοσιογράφοι, είμαστε, σχολιάζουμε τη Νέα Δημοκρατία στα στελέχη, την οποία νομίζω στο νου που θα την κόψουν. Μιλάνε για δεύτερες κάλπες. Οι εκλογές είναι μία Κυριακή.
0: Έτσι.
1: Μία Κυριακή μετρήσει. Τώρα, άμα αρχίσει και λες δεύτερη, τι θα κάνω, θα φας ένα φάπα προς τα κάτω που θα ψάχνεσαι.
0: Ναι, γιατί αν απελευθερώνεις κάποιους με την ιδέα της δεύτερης Κυριακής, την πρώτη μπορεί να πετάξει το πουλάκι.
1: Θα πάρεις το μήνυμα.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς, έχεις το Cosmote 5G Wi-Fi, για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα. Χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Προτέρια. Θέλετε σταθερότητα και στο ρεύμα του σπιτιού σας? Η Προτέρια με το Value Sure για 12 μήνες σας την προσφέρει με σταθερή τιμή για 12 μήνες και 3 πάγια δώρο. Τα καλά όμως έχουν και συνέχεια, γιατί εφόσον είστε πελάτης Προτέρια, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το Προτέρια App και να μπείτε στο Προτέρια Club. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάτε πρόσβαση σε έναν κόσμο γεμάτο προνόμια και προσφορές από κορυφαία brands. Γίνετε σήμερα πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Κύριε Μανιάτη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, και στον κύριο Δελατόλα την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Τώρα πέσαμε, Νίκο, στον κατάλληλο άνθρωπο, λίγο να τον βγάλω από τα καθήκοντα, ας πούμε, και το πλαίσιο που έχει στην Ευρωβουλία, τον βάλω κάτι πιο ευρύτερο που ξέρει. Και ήθελα να τον ρωτήσω, εάν ο κάθετος διάδρομος, όπως λέγεται, οι συμφωνίες που έχουν γίνει με την εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν αφορά την Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές χώρες, που είναι θετική εξέλιξη ο κάθετος διάδρομος, αν αφορά τις ευρωπαϊκές χώρες, και αν υπάρχει μέσω αυτού μια προοπτική που θα μας βοηθήσει όχι μόνο ενεργειακά αλλά και την Ευρώπη. Δεν το έχω αυτό. Αν συμβαίνει, αν είναι σε εξέλιξη, αν θέλουν οι ευρωπαϊκές χώρες να μπουν σε αυτήν την συμφωνία.
2: Θα σας πω, καταρχήν να σας υπενθυμίσω ότι ο κάθετος διάδρομος, τον οποίο ξεκινήσαμε το 2014, κάθετος διάδρομος γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014, όταν υπέγραψα εγώ ως τότε Υπουργός της Ελλάδος, μαζί με τον Βούλγαρο ομολογό μου και τον Ρουμάνο ομολογό μου, την βούληση των τριών χωρών να συγκροτήσουμε τον κάθετο διάδρομο. Από τότε πέρασαν 12 χρόνια περίπου και σήμερα ένα μεγάλο μέρος του κάθετου διαδρόμου είναι πια πράξη. Δηλαδή έχουν υλοποιηθεί όλες τις υποδομές. Έχει γίνει το εφεσαριού της Αλεξανδρούπολης, έχει γίνει ο ελληνοβουλγαρικός ο IGB και συνεχίζουμε προς τα πάνω. Άρα απαντώντας την ερώτησή σας, να πω ότι πραγματικά ένα πολύ σοβαρό, μια πολύ σοβαρή προοπτική για την Ελλάδα, για γεωπολιτική της αναβάθμιση και ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα για ολόκληρη την Ευρώπη, προκειμένου να βρει εναλλακτικές διόδους τροφοδοσίας με φυσικό αέριο όλων των Ανατολικών Βαλκανίων, θα έλεγα, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, διότι προσφέρουμε εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας. Σας θυμίζω ότι ο αγωγός αυτός σχεδιάζεται να φτάσει μέχρι τη Μολδαβία και την Ουκρανία και από την άλλη πλευρά προς την Ουγγαρία. Άρα ένα πολύ θετικό, μια πολύ θετική εξέλιξη. Έκανε 12 χρόνια να ξεκινήσει, αλλά θεωρώ πολύ θετικό το ότι ξεπεράστηκαν οι τελευταίες δυσκολίες. Εδώ να σημειώσω ότι ήταν θετική η παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τους υπουργούς πριν λίγους μήνες στην Ουάσιγκτον, ουσιαστικά τους είπαν λίστα τα ρυθμιστικά προβλήματα που έχετε, γιατί από πλευράς υποδομών, αγωγών, ο αγωγός είναι ήδη έτοιμος, άρα θετικό μήνυμα.
0: Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει αλλάξει τις προτεραιότητες της Ευρώπης σε σχέση με την ενέργεια. Θέλω να πω, γίνονται σοβαρές προσπάθειες, κύριε Μανιάτη, για να αποκτήσει η Ευρώπη μια σχετική ανεξαρτησία?
2: Κύριε Χατζηνικολάου, κοιτάξτε να δείτε πώς έχει τώρα η κατάσταση. Η Ευρώπη τα τελευταία 20 χρόνια προωθούσε την πράσινη μετάβαση, δηλαδή φωτοβολταϊκά, αιωλικά κλπ. Πρώτον, ως μια λογική κλιματικής αντιμετώπισης και δεύτερον, σε μια λογική απεξάρτησης. Αυτή η προσπάθεια, πρέπει να σας πω ότι τους τελευταίους μήνες έχει πολλαπλασιαστεί. Δηλαδή, έγινε απόλυτη συνείδηση ότι μόνο εάν έχουμε τις δικές μας, την δική μας, την γηγενή, την ευρωπαϊκή παραγωγή ενέργεια, ηλεκτρισμού, για να μην είναι ακριβής, ηλεκτρισμού, κυρίως πράσινο ηλεκτρισμού, δηλαδή φωτοβολταϊκά και αιωλικά, μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτές τις εξαρτήσεις που έχουμε. Ο κόλπος είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση του πόσο είμαστε εξαρτημένοι. Βέβαια εδώ να πούμε ότι η Κίνα και η Ινδία είναι πιο εξαρτημένες, ειδικά στα θέματα του φυσικού αέριου από την Ευρώπη. Αλλά παρόλα αυτά το πρόβλημα υπάρχει. Το ζήτημα το οποίο έχει τεθεί πια είναι πόσο γρήγορα θα προχωρήσουμε σε αυτή την πράσινη μετάβαση. Και βεβαίως πάντα υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο θέμα. Γιατί αν με μία λέξη μπορούσε να πει κανείς που θέλει να πάει η Ευρώπη θέλει να πάει στην λεγόμενη στρατηγική αυτονομία. Δηλαδή όσο το δυνατόν περισσότερο να στηριχτούμε στα δικά μας πόδια, στα δικά μας χέρια, στα δικά μας μυαλά.
0: Η Ρωσία έχει εποφεληθεί από τον πόλεμο.
2: Απολύτως. Στη Μέση
0: έχει εποφεληθεί.
2: Έχει
0: ποια είναι η εικόνα δηλαδή αυτή τη στιγμή των ενεργειακών σχέσεων Ευρώπης-Ρωσίας?
2: Να θα σας πω, η σχέση είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το χαμηλότερο ιστορικά των τελευταίων δεκαετιών. Όμως η Ρωσία συνεχίζει να τροφοδοτεί κυρίως με υγροποιημένο φυσικό αέριο, με LNG την Ευρώπη, όπως μας τροφοδοτεί και η Νορβηγία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λίγο αέριο έρχεται μέσω αγωγών, αλλά ξέρετε, έχει ανοίξει πάλι μια συζήτηση μήπως πρέπει να ξαναδούμε τις σχέσεις μας, ως Ευρώπη εννοώ, τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Δηλαδή, προχθές ο Φιλανδός Πρωθυπουργός είπε να συζητήσουμε με τη Ρωσία. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι μια τέτοια συζήτηση θα βρει απέναντι και σκληρά απέναντι όλες τις χώρες, τις Βαλτικές, τις χώρες που συνορεύουν την Πολωνία κλπ. Είναι αυτό το γνωστό σύνθετο puzzle που πρέπει κάθε φορά να λύνει η Ευρώπη προκειμένου να παίρνει κάποιες αποφάσεις.
1: Α, για τώρα βρήκα ευκαιρία να ρωτήσω το εξής. Είπατε με τη Ρωσία. Θεωρείται από κάποιους ότι ο τρόπος που χειρίζεται τη Μόσχα ο Μητσοτάκης, πέρα από τη στάση του στο Ουκρανικό, και μάλιστα με αφορμή αυτό, είναι κόψαμε πλήρως τους δεσμούς με την Ρωσία. Και μάλιστα σε επίπεδο πολύ κακό και διπλωματικά κλπ. Δεν ξέρω αυτό αν ήταν αναπόφευκτο, αλλά θα μπορούσε να ήταν να οι σχέσεις να είχαν κατηθεί σε ένα επίπεδο που τουλάχιστον υπήρχαν πολλά χρόνια πριν. Και για λόγους ισορροπίας, γεωπολιτικής κλπ. Θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα αυτή αυτό το κλίμα να αλλάξει, να γίνει μια σταδιακή αποκατάσταση?
2: Να διευκρινίσουμε το εξής. Η Ελλάδα πολύ ορθότατα, όπως όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, σταθήκαμε στο πλευρό της Ουκρανίας, η οποία δέχθηκε μια παράνομη ανέτεια επίθεση και εισβολή στο εδαφός της, πολύ περισσότερο που εμείς έχουμε το θέμα της Κύπρου, αλλά και τις απειλές που δεχόμαστε από την Τουρκία. Δεν υπήρχε περίπτωση να συμπεριφερθεί διαφορετικά η Ελλάδα και πολύ ορθά συμπεριφερθήκαμε σε σχέση με την Ουκρανία. Σε σχέση με την Ρωσία αυτή καθ' αυτή που με ρωτάτε, θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει υπάρξει μια κάπως διαφορετική προσέγγιση στη λογική των πιο ήρεμων σχέσεων με μια χώρα με την οποία ακόμη και σήμερα
1: το έκαναν και άλλες χώρες της Ευρώπης αυτό.
2: Ορίστε.
1: Το έκαναν και άλλες χώρες.
2: Ναι, βεβαίως το έκαναν και άλλες χώρες. Ξέρετε, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία στρατηγικά πρέπει πάντα να έχει σχέσεις με όλους και ποτέ να μην αποκλείει κανέναν. Πάντα βέβαια κρατώντας σταθερά τις αρχές της για το διεθνές δίκαιο, την διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, τις αρχές της ισονομίας που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θεωρώ ότι μπορεί πάντα να υπάρχει ένα περιθώριο μεγαλύτερης ευελιξίας της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Προφανώς η σημερινή μας συζήτηση δεν μπορεί να μπει στα βαθιά νερά μιας τέτοιας προσέγγισης, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες με μεγαλύτερη ευελιξία αντιμετώπισαν αυτά τα προβλήματα.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Κύριε Μανιάτη, θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά ξανά για ένα-δύο πολιτικά ερωτήματα αυτή τη φορά.
2: Υποθέτω της εσωτερικής επικαιρότητας.
0: Ναι. Ευχαριστώ.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Jumbo.

ξυπνήσουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Πού είναι?
5: Λατό FM. Στους 103,3.
6: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
7: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
8: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
7: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
6: Μπαξεβάνης.
7: Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
8: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
7: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
8: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
7: Πολλά ή λίγα.
6: Δηλαδή,
7: Μπαξεβάνης.
8: Κάτι λίγα.
7: Μπαξεβάνης.
12: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
13: Μάμα μία!
12: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
14: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
15: Το σπίτι μας.
14: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
15: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
14: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
15: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
15: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
16: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
17: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
18: Το γαλάζια πατρίδα.
19: Της γαλάζιας πατρίδας. Και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που ζητούμε ευθέως, σε περίπτωση που αυτός ο νόμος, αυτό το σχέδιο, το κάνουν εισήγηση κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης Ερντογάν και αυτά τα πρόσωπα να υπάρξουν κυρώσεις σε βάρος τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να σας πω, είναι η πρώτη φορά που ευθέως, θεσμικό όργανο, εμείς ως ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και εγώ μάλιστα και ως αντιπρόεδρος των Σοσιαλιστών που είμαι αρμόδιος για τα διεθνή. Άρα έχει και μια ιδιαίτερη βαρύτητα ότι εμείς υπογράψουμε αυτή την ερώτηση. Όταν λοιπόν έγινε γνωστό αυτό στην Τουρκία, είμαι βέβαιος το είδατε και εσείς, και η Μιλία και μια σειρά από εφημερίδες αντέδρασαν έντονα και ενοχλημένοι. Τι είναι αυτά που προσπαθείτε να κάνετε? Θέλω πάντως να πω το εξής, ότι με δεδομένο ότι εμείς από το 2011 με βάση το διεθνές δίκαιο έχουμε προσδιορίσει ποια είναι η ελληνική ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδα, αυτό που προσπαθεί ή λένε ότι λέει το Bloomberg, άρα έχει μια σοβαρή αξιοπιστία, ότι προσπαθεί να κάνει ο πρόεδρος Ερντογάν πρέπει να βρει απέναντί του όχι μόνο εμάς, όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά πρέπει να βρει και την ελληνική κυβέρνηση στα Συμβούλια Υπουργών Εξωτερικών, Άμυνας και βεβαίως στο Συμβούλιο Κορυφής με τον κύριο Πρωθυπουργό.
4: Γιατί δεν τη βρίσκει, δεν το βλέπει ότι είναι θέμα. Πιθανό να αντιδράσει και η κυβέρνηση ήδη.
19: Δεν έχω δει καμία ανακοίνωση επίσημη. Χθες και προχθές είχαν συμβούλια και Συμβούλιο Εξωτερικών και Συμβούλιο Άμυνας. Είχαν δύο Έλληνες υπουργοί, οι αρμόδιοι. Δεν είδα κάποια καταγγελία, δήλωση. Εμείς καταθέσαμε αίτημα στην Κάγια Κάλλας, τον είπατε εκπρόσωπο, και της λέμε, κοίταξε, εάν αυτά που δημοσιεύονται, καταρχήν την ρωτήσαμε αν το ξέρει. Εάν το ξέρεις, τι προτίθεσαι να πράξεις. Εάν εν τη αυτή περίπτωση προχωρήσει, θέλουμε κυρώσεις. Η έννοια των κυρώσεων εκ μέρους της Ευρώπης σε βάρος Τούρκων αξιωματούχων, πρέπει να σας πω, πως πονάει πάρα πολύ.
4: Πονάει, θα εισακουστείτε.
19: Θα το δούμε. Να σας πω κάτι. Οι σοσιαλιστές είμαστε μαζί. 136 ευρωβουλευτές.
4: Τα συμφέροντα στην Ευρώπη των χωρών με την Τουρκία είναι πολύ δεμένα, ναι, και σε ψηλά.
19: Τι είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι της Νέας Δημοκρατίας και του Λαϊκού Κόμματος, του EPP, που είναι το πρώτο κόμμα. Εάν το Λαϊκό Κόμμα μας βοηθήσει.
4: Το πρόβλημα, κύριε Μανιάτη, είναι της χώρας. Δεν είναι των κομμάτων.
19: Παρακαλώ.
4: Αλλά οι χώρες. Όπως έχουμε εμείς το πρόβλημα αυτό, αν συμβεί κάτι, οι χώρες οι ευρωπαϊκές, τα ξέρετε πολύ πιο καλά από εμάς, έχουν πολύ ισχυρά συμφέροντα με την Τουρκία και αυτό είναι πολύ καλό που ζητάτε.
19: Το ακούω αυτό που μου λέτε. Θα σας πω ένα πολύ σοβαρό αντεπιχείρημα. Κάθε χρόνο η Ευρώπη καταθέτει την έκθεσή της για την Τουρκία και για άλλα κράτη-μέλη. Την έκθεση αυτή την προετοιμάζει και την υπογράφει ο Νάτσο, ο Ισπανός σοσιαλιστής, συνάδελφος και φίλος. Εμείς καταφέραμε και περάσαμε στην τελευταία έκθεση, πριν λίγες εβδομάδες πέρασε, καθαρή διατύπωση ότι η Τουρκία δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, παραβιάζει ευθέως το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, και τότε υποχρεώνεται, βλέπετε, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας αρχίζει να λέει τι είναι αυτά που αναφέρει το Ευρωκοινοβούλιο.
4: Δεν τα λαμβάνει υπόψη η Τουρκία αυτά.
19: Όχι,
4: δεν είναι και πρώτη φορά.
19: Τα λαμβάνει και τα παραλαμβάνει. Και γι' αυτό
4: τι αποτέλεσμα έχουν? Καλά κάνετε εσείς, αλλά
19: έχει, αποτέλεσμα. Έχει αποτέλεσμα. Γιατί έχει. Η Τουρκία, αν σας πω ποιο είναι το μεγάλο της πρόβλημα αυτό τον καιρό. Αυτό τον καιρό το μεγάλο της πρόβλημα είναι εποφθαλμία, τα μεγάλα κονδύλια της άμυνας που πρόκειται να επενδυθούν στην Ευρώπη και θέλει να συμμετέχουν οι τουρκικές αμυντικές βιομηχανίες. Σε αυτό το θέμα πρέπει να σας πω, εμείς έχουμε λάβει πρόνοια, εγώ ήμουν εισηγητής του καινούριου κανονισμού που πέρασε ήδη, ο κανονισμός EDIP, για να συμμετάσχει τουρκική εταιρεία στην παραγωγή ευρωπαϊκού αμυντικού εξοπλισμού πρέπει να περάσει από 300 φύλλα. Και γι' αυτό αρνούνται να συμμετάσχουν.
18: Λοιπόν, τον φάγατε το χρόνο των πολιτικών ερωτημάτων.
19: Νομίζω ότι είναι πιο
18: σημαντικό. Έτσι είναι ο έμπειρος συνομιλητής, έτσι είναι. Ξέρει να ροκανίζει το χρόνο και να σε πάει εκεί που θέλει.
19: Δεν σας ροκάνισα.
18: Πάντως η πρωτοβουλία του Πασόκ, και γι' αυτό δεν σας διέκοψα εγώ καθόλου, η πρωτοβουλία του Πασόκ στην Ευρωβουλή και η δική σας είναι εξαιρετική. Και συγχαρητήρια, και μακάρι να ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα ελληνικά κόμματα. Τελευταία ερώτηση. Πώς βλέπετε τα νέα πολιτικά κόμματα που έρχονται στη σκηνή? Σας ανησυχεί το κόμμα Τσίπρα? Ήδη είδαμε σε κάποιες δημοσκοπήσεις, βεβαίως δεν ξέρω κατά πόσον είναι δεοντολογικό οι δημοσκοπήσεις να μετρούν κόμμα που δεν έχει ιδρυθεί, είδαμε πάντως να βγάζουν δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, έστω και βραχία κεφαλή, πάνω από το Πασόκ.
19: Αν μπορώ συνοπτικά να τοποθετηθώ στο ερώτημά σας, παρατήρηση πρώτη. Χαίρεται πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης να βγάζουν ή να οθούν για να βγει πιο μπροστά από το Πασόκ ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος...
18: Αυτό γιατί το λέτε, αυτό από πού προκύπτει αυτό?
19: Αφήστε με να σας...
4: Να μας εξηγήσετε το
19: οθούν. Ο κύριος Τσίπρα τον έχει κερδίσει 5-6 φορές ο κύριος Μητσοτάκης, θεωρεί ότι είναι του χεριού του, σε αντίθεση με το Πασόκ, το οποίο το Πασόκ είναι πολύ πιο σκληρός αντίπαλος και το Πασόκ λέει ευθέως.
18: Πώς είναι πιο σκληρός αντίπαλος, αφού έβγαινε πίσω από τον Τσίπρα μέχρι τώρα?
19: Πότε έβγαινε?
18: Στις προηγούμενες εκλογές.
19: Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου, όπως ξέρετε υπάρχει η πρόθεση ψήφου και υπάρχει και η εκτίμηση ψήφου. στην εκτίμηση ψήφου, εγώ ομολογώ ότι δεν ξέρω ποιος είναι ο αλγόριθμος με τον οποίο γίνονται κατανομές, κυρίως για κόμματα ανύπαρκτα. Και αν μου επιτρέπετε ένα καθαρά πολιτικό.
4: Καλά, μην πούμε σε αυτά τώρα,
19: κύριε. Προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα, ακούστε. Κύριος Τσίπρας δημοσίευσε ένα βιβλίο, την Ιθάκη. Έμεινε τίποτε. Φοβάμαι ότι δεν έμεινε τίποτε παρά μόνο ότι αγνώρισε τους 100-150 υπουργούς και συντρόφους του που ήταν μαζί του και τους είχε επιλέξει ο ίδιος.
4: Αλλά έκανα μια εκδήλωση χθες με 2.500 άτομα.
19: Περιμένετε, θα σας πω τώρα. Η χθεσινή εκδήλωση. Ποια ήταν εκδήλωση, προηγήθηκε το περίφημο δεύτερο κείμενο. Μανιφέστο. Σας έχει μείνει εσάς στο μυαλό, κύριε Δελατόλη, είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Τι ακριβώς λέει αυτό το μανιφέστο, όχι. Τι έχει μείνει.
4: Κάτι μου μείνει εμένα το φουγκάρα, αλλά δεν έχει σημασία.
19: Τώρα, έχει μείνει το εξής, ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να επανέλθει, πρώτον, μη κάνοντας μια έντιμη αυτοκριτική του παρελθόντος του και κυρίως μη προτείνοντας για το μέλλον απολύτως τίποτα.
4: Τώρα, εσείς τι κάνετε με το θέμα, πρώτο, γιατί εκεί που προτείνει, λέγατε ότι θα πάτε πρώτοι με ένα ψήφο διαφορά έστω, τώρα θα γίνει εμφύλιος με τον Τσίπρα.
19: Να σας πω κάτι. Οι δημοσκοπήσεις ξέρετε πολύ καλά και έγινε και στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Οι διαφορές που έδιναν ήταν τεράστιες και οι διαφορές ήταν εντελώς διαφορετικές. Όπως ξέρετε, υπάρχει στην κοινωνία μια έντονη αμφισβήτηση όταν σε ρωτούν πώς θα απαντήσεις. Άρα κρατήστε γενικά μικρό καλάθι και κρατήστε παρακαλώ στο μυαλό σας το εξής.
4: Ευχαριστούμε αυτή για τις συμβουλές, κύριε αγαπημένο Μανιάτη.
19: Αντώνη, ακούστε κύριε.
4: Τώρα μου λες ρε Γιάννη.
19: Τι θέλω να πω.
4: Πέτυχες δύο τύπους που τα έχουν φάει στη
19: Μποτή.
4: Λοιπόν, πάντως ευχαριστούμε πολύ. Πάντα μαζί σου η κουβέντα είναι εξαιρετική και ενδιαφέρουσα και για τα ευρωπαϊκά, για τα ενεργειακά.
19: Πάντως για το ΠΑΣΟΚ ότι έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, έχει ηγεσία και σας βεβαιώνω ότι το βράδυ των εκλογών σας ζητώ να με καλέσετε να συζητήσουμε.
18: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Καλημέρα Υπουργέ. Καλημέρα.
4: Υπουργέ, γεια χαρά, γεια.
13: Real FM.
20: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πώς έφτασε το ελληνικό FBI στα ίχνη των ληστών τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Το προφίλ των 8 δραστών, μεταξύ των οποίων και 2 γυναίκες, και ο βαρύς οπλισμός που βρέθηκε πάνω τους. Τι δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για το παρελθόν τους. Τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα την επόμενη δεκαετία στην Ελλάδα. Στην κορυφή ο κλάδος της πληροφορικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι κατασκευές και η βιομηχανία. Σε ποιους τομείς οι μισθοί πάνε το φράγμα των 2.000 ευρώ. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Σκάνδαλο σε δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων στην Ηλία. Μέλη του προσωπικού κατηγορούνται ότι έδαιναν τους ανήμπορους γέροντες και τους έπαιρναν τις συντάξεις. Τι αναφέρει το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που αποκάλυψε η Real News.
21: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
22: Καλημέρα.
23: Καλώς τον.
22: Θα ήθελα ένα...
23: Έφτασε.
22: Α, και...
23: Εννοείται.
22: Με...
23: Ξέρω.
22: Χωρίς...
23: Βεβαίως.
22: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
24: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
25: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
26: Τι δροσιά του να έχετε.
24: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
27: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
28: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
29: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
28: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
29: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
0: Πάμε!
1: Μα ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
26: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
30: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
31: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς και στους ακροατές μας.
18: Θα ξεκινήσω με τον χρόνο των εκλογών και την έντονη συζήτηση που βλέπω να έχει ανοίξει τις τελευταίες μέρες, με δημοσιεύματα, μάλιστα αρκετά δημοσιεύματα, να μιλούν για το φθινόπωρο και ορισμένα εξ αυτών και για την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η δική σας εκτίμηση, ποιος είναι ο καλύτερος χρόνος για να προσφύγει η Νέα Δημοκρατία στις κάλπες?
31: Κοιτάξτε, θα σας το πω ειλικρινά, δεν νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει και δεν μπορεί να αποφασίσει τώρα για τον Οκτώβριο, για να είμαστε ειλικρινείς.
18: Ναι, γιατί πολλά... στην πολιτική όσα φέρνει έτσι η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος.
31: Έτσι, και έχουμε δει διάφορα καλοκαίρια στο παρελθόν όπου είχαμε μεγάλες ανατροπές. Θυμάστε, το Μάτι, πυρκαγιές, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί κτλ. Κατά συνέπεια, εγώ πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει με μια ατζέντα τετραετίας στη ΔΕΘ, όπου θα περιγράψει γιατί η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει τρίτη αυτοδύναμη θητεία, θα μετρήσει, θέλω να σας είμαι ειλικρινής, θα μετρήσει και θα αποφασίσει. Σε κάθε περίπτωση, οποτεδήποτε γίνουν οι εκλογές μετά τη ΔΕΘ, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μιλάει για πρόωρες εκλογές, με την έννοια ότι είτε πριν τα Χριστούγεννα είτε λίγο μετά τα Χριστούγεννα, πλέον ο χρόνος μετράει αντίστροφα.
18: Τώρα πείτε μου, σας παρακαλώ, η αίσθηση που έχετε είναι ότι το πεδίο στο οποίο θα κριθούν οι εκλογές θα είναι η οικονομία ή θα είναι ο ΠΚΠ, οι υποκλοπές και γενικώς οι... οι σκανδαλώδεις υποθέσεις του τελευταίου διαστήματος.
31: Ναι.
4: Και να προσθέσω ναι, κύριε Κερίδη, σε αυτό που λέει ο Νίκος, το εξής: χθες για πρώτη φορά είδα ενδιαφέρον στον γκάλωπ της Άλκο για τον
18: ΑΕΦΑ. Ναι, το είδα και εγώ.
4: Ότι τα θέματα κράτους δικαίου κλπ. Είναι πάνω ακόμα και από την οικονομία. Τουλάχιστον από τη συγκυρία που φαίνεται οι πολίτες.
18: Θεσμοί και λοιπά.
4: Αυτά που ακούω επηρεάζονται έτσι και θέλουν πιο καθαρό τοπίο.
31: Καλημέρα και τον κύριο Τελατόλα. Δεν τον άκουσα πριν και νόμιζα.
4: Εγώ είμαι εδώ, εδώ είμαι εδώ.
31: Ναι, προφανώς. Όπως πάντα, λοιπόν, κοιτάξτε, πάντοτε είναι η οικονομία και πάντοτε είναι η τσέπη του ψηφοφόρου και το ο άμεσος οικονομικός αντίκτυπος. Νομίζω εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με την ακρίβεια, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, μας το λένε όλες οι δημοσκοπήσεις, μας το λέει η κοινή εμπειρία ολωνών μας, ότι και τα πράγματα δεν νομίζω ότι θα πάνε καλύτερα, με την έννοια ότι η κρίση στον κόλπο συνεχίζεται, δεν βλέπω εύκολη λύση εκεί, και ήδη βλέπετε ένα κύμα διεθνώς ακρίβειας παντού, και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Τώρα, δεν ξέρω για τα ζητήματα αυτά, τα επανομαζόμενα του κράτους δικαίου. Δεν πρωταγωνίστηκαν το 23, παρόλο που ήταν γνωστά τότε και οι υποκλοπές. Είχαν συμβεί το καλοκαίρι του 22, η γνωστή υπόθεση που μας ταλαιπωρεί έκτοτε, και τα Τέμπη και διάφορα τέτοια. Τώρα, εάν καταφέρει η αντιπολίτευση αυτή τη φορά να τα προβάλλει καλύτερα και περισσότερο, είναι κάτι που απομένει να φανεί. Αλλά ναι, δεν τώρα νομίζω. Mm-hmm. Ναι.
4: Τώρα κοιτάξτε, λέμε ότι η επιπτώσει από τον πόλεμο στην οικονομία, και λένε και αυτοί που τα παρακολουθούν πιο στενά.
31: Αυτό που κάνουν, κύριε Δελατόλα, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι συνδέονται τα δύο. Δηλαδή, την ώρα που ο κόσμος πιέζεται, ενδεχομένως εκεί είναι το ζήτημα, την ώρα που ο κόσμος πιέζεται οικονομικά, μια περιραίουσα ατμόσφαιρα η οποία καλλιεργείται κάποιον, οι οποίοι πλουτίζουν, να πούμε. Έτσι δεν είναι? Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
4: Δυστυχώς συμβαίνει και είναι και επικίνδυνο και είναι και απαράδεκτο. Θα πω όμως το εξής, ότι αν οι επιπτώσεις για τον πόλεμο στην οικονομία και στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις είναι μπροστά, υπάρχει μια άποψη που λέει ότι γι' αυτό ίσως ο Μητσοτάκης, αν το έχει αποφασίσει, θα πάει σε εκλογές τον Οκτώβριο, διότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για αυτές τις κοινωνικές τάξεις. Και σου λέει τώρα πώς θα τα βγάλω πέρα και πολιτικά, αλλά και στην ουσία της.
31: Γι' αυτό και γίνεται αυτή η συζήτηση. Αλλά νομίζω ότι αυτό το πουλί πέταξε έπρεπε να είχαν ήδη γίνει, υπό μία έννοια. Διότι πραγματικά, και εδώ βλέπω την αμεριμνησία της αντιπολίτευσης και εντυπωσιάζομαι, η οποία μιλάει για τετραήμερη εργασία, μιλάει για το πώς θα ξοδέψουμε τα χρήματα, και γενικά δεν φαίνεται να κατανοεί πραγματικά τις τεράστιες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Στα λιπάσματα, στα τρόφιμα, στην ενέργεια, σε όλη την αλυσίδα.
18: Τώρα, δεχθήκατε επίθεση από το ΠΑΣΟΚ και από τον εκπρόσωπό του, διότι σε μία πρόσφατη συνομιλία σας με την κυρία Γιανακοπούλου, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, της είπατε, όταν λες ψέματα σε μένα, να μην με κοιτάζεις στα μάτια, να κοιτάζεις κάτω. Και θεωρήθηκε αυτό ένδειξη αλαζονίας.
31: Μακριά από μένα η όποια αλαζονία, με ξέρετε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, είχα το λόγο, με διέκοψε. Είπε το ψέμα.
18: Καλά, να σας κοιτάζει μπορεί, δεν είναι?
31: Προφανώς.
18: Τις είπατε να κοιτάζει κάτω.
31: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά, επειδή ξέρω καλά τα νούμερα και είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στα νούμερα, και προφανώς η χώρα έχει πρόβλημα πληθωρισμού, αλλά δεν χρειάζονται αυτές οι υπερβολές και αυτές οι ψευδολογίες, θεωρώ.
4: Ποια νούμερα?
31: Και όταν το επισημαίνεις, είπε
18: τους αριθμούς, τους οικονομικούς.
31: Είπε η κυρία Γιανακοπούλου ότι η χώρα μας έχει τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Δεν είναι αλήθεια. Της το επισήμανα. Της είπα, για παράδειγμα, η Βουλγαρία. Επέμενε. Της είπα μετά η Ρουμανία. Της είπα και άλλες χώρες.
18: Και σας κοίταζε κιόλας. Δεν επέμενε απλώς.
31: Τώρα με προκαλείτε.
4: Οπότε λέτε εσείς τουλάχιστον χαμήλωσε το κεφάλι. Εγώ όμως, αγαπητέ κύριε Κερίδη,
31: η αλήθεια είναι ότι με 12 ώρες καθυστέρηση, νύχτα Σαββάτου, έβγαλε εκεί μια αξιοθ

0: και Σαββατοκύριακο που να τρέχουμε. Να σας πω, κύριε Κερίδη, εγώ θέλω το εξής.
1: Μα
0: αφήστε με να πω. Αφήστε με να ρωτήσω. Αφήστε με να ρωτήσω. Και εσείς τα ξέρετε καλά αυτά. Τι γίνεται με την Τουρκία? Μας έλεγε ο κ. Μανιάτης οι επιδιώξεις που έχει εκεί να περάσει κάποιους νόμους κλπ. Τι συμβαίνει? Πάλι ένταση, έλεγε ο Νίκος στην αρχή σήμερα ότι, ή και χθες νομίζω, ότι αυτή η ιστορία με τις συσκέψεις στην Άγκυρα και στην Αθήνα δεν έχουν τελικά καμία σημασία από ό,τι φαίνεται. Η Τουρκία έχει τη δική της πολιτική, τη στρατηγική, τη χαράζει, την εφαρμόζει αγνώντας τα πάντα. Πού πάει αυτό το πράγμα?
1: Κοιτάξτε, το πάρα πολύ ενισχυτικό, βαθύ και μακροπρόθεσμο και δομικό είναι η κατάρρευση της δημοκρατίας στην Τουρκία, η οποία συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας και κανείς δεν μιλάει. Ούτε μονόστιλα έχει η δίκη του Ιμάμογλου. Κάποτε τον Ερντογάν, όταν τον βάλαν φυλακή για 3-4 μήνες, τον είχαν υποσκεφτεί άπαντες οι Ευρωπαίοι, μεταξύ των οποίων και εμείς θυμάστε τις επισκέψεις Αβραμόπουλου και τα λοιπά στη φυλακή. Τώρα τον Ιμάμογλου μαζί με άλλους 600, συν και νέους δημάρχους της αντιπολίτευσης, νομίζω δεν θα μείνει κανένας ελεύθερος στο τέλος, τους έχουν όλοι ξεχάσει, διότι είναι στραμμένη αλλού η προσοχή και βεβαίως όλο το οξυγόνο το καταναλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ με τις συνεχείς δηλώσεις του και τον διαρκή αυτό ακτιβισμό που επιδεικνύει. Νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ επιφοβό, διότι μια αυταρχική Τουρκία στο εσωτερικό που δεν σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών της και συμπεριφέρεται με αυτόν τον αυταρχικότατο τρόπο, δεν μπορεί να είναι και καλός γείτονας. Ακόμα περισσότερο τώρα. Από εκεί και πέρα η προσοχή της Τουρκίας, για να τα πούμε όλα, είναι στραμμένη ανατολικά. Φοβάται πάρα πολύ ένα regime collapse, μια κατάρρευση καθεστώτος στο Ιράν, διότι συνορεύει μεταναστευτικά ρεύματα, εγκληματικότητα, αστάθεια, και βεβαίως στην αναζωπήρωση του ανά πάσα στιγμή του Κουρδικού. Δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή η προσοχή, παρόλο που διατηρεί τις αιμονές της και τους αναθεωρητισμούς της, όπως το είδαμε και με αυτό το νόμο τώρα που φέρνει σε συνέχεια του κάζους Μπέλη που είχε ψηφίσει το 1995.
2: Γι' αυτό το νόμο μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ότι πράγματι, ότι κατέθεσαν στην Ευρωβουλή.
1: Θα πρέπει να είναι σε εμάς, αλλά αυτό είναι άλλη.
2: Δεν σας ακούμε καλά. Κάνει κάποιες διακοπές το τηλέφωνο σας ή κάποιο καλώδιο είναι αυτό. Ναι, ναι, το άκουσα, αλλά και πάλι σας ακούμε με διακοπές.
1: Μετακινήθηκα γι' αυτό, λοιπόν, σας ακούω.
2: Ελπίζω να σας ακούσουμε και εμείς την απάντησή σας. Ο κύριος Μανιάτης είπε ότι κατέθεσαν ερώτηση με την οποία ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει κυρώσεις σε βάρος όσων θα συνεργαστούν για το νόμο αυτό στην Τουρκία.
1: Ναι, είναι μια αξιέπαινη πρωτοβουλία. Μακάρι να έχει καλό αποτέλεσμα. Το βέβαιο είναι ότι στο Ευρωκοινοβούλιο περνάνε πιο εύκολα τα θέματα μας. Έχουμε τις συμμαχίες μας. Το πρόβλημα είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου είναι και αυτό που θα αποφασίσει τέτοιου τύπου κυρώσεις. Και η αλήθεια είναι, επειδή τώρα σας μιλώ από τη Ρώμη, όπου έχω έρθει για την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ εδώ στην Ρώμη, το κλίμα δεν είναι αρνητικό για την Τουρκία, δυστυχώς. Πρέπει να το πούμε αυτό στον Έλληνα ακροατή. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες την βλέπουν ως πολύτιμο σύμμαχο, και όσο διαρκεί αυτή η αναστάτωση στο Ιράν, τόσο θα έχει ευκαιρίες ο Ερντογάν να ισοφαρίζει τις όποιες αυθαιρεσίες του με τον αναβαθμισμένο γεωστρατηγικό ρόλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και εδώ πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη, και βλέπω πάλι την αμεριμνησία. Δηλαδή, σε 2 εβδομάδες έχουμε εκλογές στην Κύπρο. Η Κυπριακή Κάλπη φοβάμαι ότι θα βγάλει για πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας ένα τσίρκο, πραγματικό τσίρκο, αυτό που έχει να γίνει. Εάν ο Κύπρος ψηφοφόρος, μέσα στην απελπισία του με τα παλαιά κόμματα, δεν συνειδητοποιεί τους κινδύνους, την ώρα που έχει έναν ατύλα πάνω στο κεφάλι του και βλέπει στον πενταδάκτυλο κάθε μέρα την σημαία του ψευδοκράτους, νομίζω δεν έχουμε ελπίδες στην Ευρώπη.
2: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλημέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Με τον Αντώνη Δελατόλα και μαζί μου το ραντεβού ανανεώνεται για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα. Υδρομαρή.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
4: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Λατό FM. Στους 103,3.
7: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
8: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
7: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
8: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
7: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
8: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28 43 0 28 888.
7: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
8: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
9: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
10: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
4: Απέχει, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
7: Μάμα μία!
6: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. «Delizio». Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28 41 0 24 021. Ανοιχτά καθημερινά 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
8: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
9: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
10: Το σπίτι μας.
9: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
10: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
9: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
10: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
4: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
7: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
4: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
7: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
4: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
7: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
4: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
7: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
7: Η ώρα είναι 2.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Ευρώ. Μέσα σε λίγες ώρες η αστυνομία έφτασε στα ίχνη τους, ενώ όπως δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, το ελληνικό FBI τους παρακολουθούσε εδώ και καιρό. Έφεραν πάνω τους βαρύ οπλισμό και εξετάζεται η συμμετοχή τους σε άλλες ληστείες και ανατινάξεις σε ATM. Αναζητούνται άλλα 2 άτομα.
9: Σε επιφυλακή, υγειονομικές αρχές παγκοσμίως για τον Χανταΐο. 2 αεροπλάνα με 28 επιβαίνοντες από το κρουαζιερόπλοιο προσγειώθηκαν στην Ολλανδία. Στο νοσοκομείο της πόλης Ναϊμέγγεν, όπου νοσηλεύεται ένας ασθενής, 12 εργαζόμενοι τέθηκαν σε καραντίνα.
8: Συνελήφθησαν στα Χανιά 2 αγόρια 17 και 16 ετών που φέρονται να διακινούσαν ποσότητες κάναβης χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά πατίνια. Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές έναν ακόμη 20χρονο, αλλά και στους γονείς των ανήλικων.
9: Σε μηχανική υποστήριξη έχει τεθεί η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, όπως δήλωσε ο Τραμπ. Φέρεται να εξετάζει την επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Είναι μονόδρομος για την Ουάσιγκτον η αποδοχή του σχεδίου που κατέθεσε η Τεχεράνη, υποστήριξε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου.
8: Ανεβαίνουν και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να αγγίζει τα 107 δολάρια το βαρέλι. Αν ο πολεμός συνεχιστεί μέχρι τον Ιούνιο, το χρηματοπιστωτικό σύστημα θα φτάσει πολύ κοντά στα όρια του, είπε στον Real FM ο καθηγητής οικονομικών και διευθυντής στο ΙΟΒΕ, Νίκος Βέτας.
9: Διπλωματική διάσταση λαμβάνει το θέμα με το οπλισμένο θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Έκανε λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα που επηρεάζει, όπως είπε, την ασφάλεια της ναυσιπλοείας.
8: Τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας στην Ελλάδα, στην κορυφή ο κλάδος της πληροφορικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι κατασκευές και η βιομηχανία. Σε ποιους τομείς οι μισθοί πάνε το φράγμα των 2.000 ευρώ, αναλυτικό ρεπορτάζ.
9: Πανελλαδική απεργία αύριο των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, με έτοιμα αυξήσεις στις αποδοχές και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας και κινητοποιήσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Τι θα γίνει με τα μέσα μεταφοράς?
8: Σοκ στην Ηλιούπολη. 2 17χρονες έπεσαν από τα ράτσα πολυκατοικίας. Η μία διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη στο Ασκληπείο Βούλας, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της.
9: Πρώτος ημιτελικός της Eurovision απόψε με τη συμμετοχή και της Ελλάδας. Ο Ακύλας με το Φέρτο θα διεκδικήσει μια θέση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Τι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά?
8: Στα αθλητικά, δεν θα είναι διαθέσιμο στον Ολυμπιακό για το αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για τα play-off της Super League ο Ντανιέλ Ποντένσε, που τραυματίστηκε στον κυριακάτικο αγώνα με τον ΠΑΟΚ.
9: Η αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Πανσεραϊκό δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής των play-out της Super League. Ακόμη παίζουν και Φυσιά Ατρόμητος και Πανετολικός Λάρισα, σέντρα στις 7 το απόγευμα και στις 3 αναμετρήσεις.
8: Και γενικά εθρίος ο καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια-ορεινά, άνεμη νότιο-δυτική έως 7, μποφόρη, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς, στους 28 στη Θεσσαλονίκη. Πτώση του υδραργύρου και τοπικές βροχές από αύριο.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
8: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
10: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται ανατμήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εσόδου στο ύψος του Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλείας Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, στην άνοδο της Βασιλής Αμαλίας και σε σταδίο Πατησίων στην Ομόνοια. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από την παραλία Καλαμακίου μέχρι τη συμβολή με τη λεωφόρο Αλίμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
3: Το θέμα της ημέρας.
9: Στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής μεταφέρθηκαν οι 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας που έγινε σε υποκατάστημα τράπεζα στην Τιθωρέα με λία περίπου 200.000 ευρώ. Οι αρχές έδρασαν άμεσα, καθώς 5 από τους συμμετέχοντες συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την εισβολή. Επάνω τους βρέθηκαν 2 χειροβομβίδες και το χρηματικό ποσό που είχαν αφαιρέσει. Άλλοι 3 δράστες, οι οποίοι κατήχαν βαρύ οπλισμό, συνελήφθησαν σε Αττική και Βιωτία. Εξετάζεται η συμμετοχή των 8 και σε άλλες ένοπλες ληστείες, ενώ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο εμπλοκής ορισμένων και σε επιπλέον άλλες έκνομες ενέργειες. Ακούμε τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση και επιστρέφουμε.
11: Το ελληνικό FBI, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες και μία πολύ μεγάλη και άλλες μικρές. Οργανώθηκαν. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα για το πώς πρέπει να δουλεύουν οι υπηρεσίες μας. Όταν έχουν καλή οργάνωση, έχουν ικανό προσωπικό, όταν έχουν εξοπλισμούς και τεχνολογία και βεβαίως όταν συγκροτούν ομάδες στο πλαίσιο των υπηρεσιών, οι οποίες τελικώς έχουν ένα αποτέλεσμα καλό και ωφέλιμο για την κοινωνία. Αλλά σίγουρα αυτή η ομάδα, η οποία ήταν πάρα πολύ ικανή και πολύ δραστήρια, κάνοντας ληστείες, τελικώς έπεσε στην παγίδα της υπηρεσίας και συνελήφθησαν.
9: Ο Θεοδόσης Πάνου τώρα έχει αναλυτικό ρεπορτάζ για το πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στα ίχνη των σκληρών κακοποιών και τι εντόπισαν στα κρυσφύγετά τους.
12: Ακριβώς. Βαρύ οπλισμό είχαν στην κατοχή τους, σφαίρες, πάρα πολλά φυσίγγια αλλά και πυροκροτητές εντοπίστηκαν στα σπίτια που μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί οι έρευνες. Τώρα πρέπει να σας πω ότι ήδη οι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας του ελληνικού FBI έχουν ταυτοποιήσει τους 8 συλληφθέντες σε τουλάχιστον 11 ληστείες τραπεζών από την Πελοπόννησο μέχρι και την Στεριά Ελλάδα, ενώ και έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν οι αστυνομικοί και μία απόπειρα ανατίναξης ATM επίσης σε περιοχή της Στερεάς Ελλάδας. Τώρα το πιο σοβαρό κομμάτι είναι ότι οι 6 από τους 8 συλληφθέντες είναι γνωστοί στην κρατική ασφάλεια. Είναι γνωστοί γιατί συμμετείχαν σε καταλήψεις, κινούνται στις παρεφές συγκεκριμένου εξοκοινοβουλευτικού πολιτικού χώρου, φέρεται να έχουν πάρει μέρος σε επεισόδια κατά την διάρκεια πορεών αλλά και διαδηλώσεων, και όλο αυτό το σκηνικό δημιουργεί και συνειρμούς. Εξού βεβαίως και η δήλωση του κυρίου Χρυσοχοΐδη που έλεγε ότι μάλλον θα περνούσαν σε κάποιο άλλο επίπεδο. Μέχρι στιγμής πάντως και παρά τις εντατικές έρευνες δεν έχει διαπιστωθεί σχέση τους τουλάχιστον σε αυτή τη φάση των ερευνών με λεγόμενες ένοπλες οργανώσεις. Συγγνώμη, τώρα δεν ξέρουμε αν θα περνούσαν στην συνέχεια σε αυτό το τομέα, γιατί αυτό το θέμα το αφήνουν ανοιχτό. Αυτό το ενδεχόμενο το αφήνουν ανοιχτό οι πληροφορίες που μας έρχονται από την ελληνική αστυνομία. Τώρα, στις 4 το απόγευμα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα όλοι οι συλληφθέντες. Λογικό είναι ότι θα πάρουν προθεσμία τουλάχιστον 48 ώρων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς στα πλαίσια αυτά αναζητούνται και άλλες 2 γυναίκες εκτός από τις 2 που έχουν ήδη συλληφθεί. Σχεδόν από αυτό φόρο τους έπιασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας του ελληνικού FBI, καθώς βρίσκονταν στην περιοχή πέριξ της θωρέας για να πραγματοποιήσουν έρευνες. Πραγματοποιούσαν έρευνες για περιπτώσεις εκρήξεων σε ATM, ενώ παραλλήλως πρέπει να σας πω ότι κάποιοι από τους ήδη συλληφθέντες ήδη βρίσκονταν στο μικροσκόπιο της, του ελληνικού FBI, της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, δηλαδή από πέρυσι τον Απρίλιο, τον Απρίλιο του 25. Γιατί? Διότι εκεί πραγματοποίησαν μια πραγματικά εντυπωσιακή ληστεία σε υποκατάστημα, σε τραπεζικό υποκατάστημα στην κατοχή Έτωλο Ακαρνανίας. Είχε προηγηθεί η αποτυχημένη ληστεία, επίσης όμως εντυπωσιακή, στην Δάφνη Καλαβρίτων, όπου εκεί οι κάμερες είχαν πιάσει δύο συγκεκριμένα άτομα, το ένα μάλιστα με καρό που κάμισο και γι' αυτό τον ονόμαζαν ο οπλοφόρος με το καρό, έτσι ήταν το προσωνύμιο που του είχαν δώσει οι ερευνητές του ελληνικού FBI. Άμεσα ειδοποιήθηκαν αμέσως μετά τη ληστεία οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος και σαν να γνώριζαν την διαδρομή κατάφεραν στο Ζενέο Βιωτίας να εντοπίσουν το αρχικό αυτοκίνητο διαφυγής, το οποίο το είχαν
9: κλεμμένο
12: από τον Πειραιά. Ναι. Αμέσως κατάφεραν να εντοπίσουν την διαδρομή και στο Αλεποχώρι να στήσουν μπλόκο, διότι προφανώς έγινε αντιληπτό ότι έφυγαν με άλλο αυτοκίνητο που το οδηγούσε γυναίκα. Δηλαδή είχαμε τους τέσσερις ληστές της τράπεζας στην Θωρέα, ο ένας από αυτούς έπαιζε το ρόλο του οδηγού, τους ανέμενε στο αυτοκίνητο το κλεμμένο από τον Πειραιά. Ο δεύτερος ήταν έξω από το τραπεζικό υποκατάστημα ουσιαστικά ως φρουρός, παύλα, τσιλιαδόρος, και οι άλλοι δύο περίμεναν μέσα. Σε όλες τις ληστείες που έχουν κάνει πρέπει να σας πω ότι ήταν αρκετά διαβασμένοι, διότι γνώριζαν τις ώρες του χρονοδιακόπτη που ανοίγει το χρηματοκιβώτιο, για αυτά και τα ποσά ήταν μεγάλα. Άλλες φορές 300, άλλες φορές 200, άλλες, σε άλλες περιπτώσεις 300.000 ευρώ. Μόνο σε μία περίπτωση πήραν 1.000 ευρώ στην Δάφνη Καλαβρίτων, εκεί στην πατρίδα μου, και αυτό γιατί μία υπάλληλος κατάφερε 40.000 ευρώ να της λήξει σε ένα κάλαθο απορριμμάτων, το οποίο δεν το κατάλαβαν αυτό οι ληστές. Οι δύο τώρα από τους συλληφθέντες φαίνεται να δραστηριοποιούνται και στην Πάτρα, σε εξοκοινοβουλευτικό πολιτικό χώρο, και οι υπόλοιποι στην Αθήνα. Στις 4 το απόγευμα στο Υπουργείο Προστασίας στον Πολίτη θα έχουμε και επίσημες ανακοινώσεις από τον διοικητή του ελληνικού FBI, τον υποστάτηγο, τον κύριο Φώτη Ντουίτσι.
9: Εξετάζονται λοιπόν οι διασυνδέσεις και των 8. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό αυτόπτη μάρτυρα που ήταν στο σημείο την ώρα της ένοπλης ληστείας.
13: Περίπου μισή ώρα αυτή, τη μισή ώρα είναι. 200.000 δεν είναι και φορτίο μεγάλο. Μπαμ, τα ρίξανε μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Ήταν δεσμίδε. Δεν υπολόγιζα ότι ήταν. Γιατί το ήρθε από πίσω μου, μέσα σκοψε λίγο. Και πήγε κατευθείαν εκεί. Και μετά το κατάλαβα μέσα, βέβαια, γιατί ήταν σε δίπλα το κοντάκι από το αυτόματο που ήταν. Τώρα ήταν καλά και εγώ. Ήταν και διπλωτευμένο το κοντάκι. Το ξεδίπλωσε και το πρώτο προ την ψηλά πάνω. Δεν μίλησε σε κανένα ούτε εκεί που πήγε αυτό που βγήκε που ήταν απέξω. Μετά από λίγη ώρα βγήκαν και άλλοι δύο και φύγανε.
8: Η διεθνή επικαιρότητα και στο μέτωπο του Χανταϊού, το κρουαζιερόπλοιο που έχει πληγεί από τον ιό αναχώρησε από την Τενερίφη με προορισμό το Ρότερνταμ, αφού πρώτα αποβιβάστηκαν και οι τελευταίοι επιβάτες. Ωστόσο, τα κρούσματα αυξάνονται. Ένας Ισπανός που βρίσκεται σε καραντίνα στη Μαδρίτη βρέθηκε θετικός, ενώ ένας δεύτερος Αμερικανός που επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσίασε ήπια συμπτώματα. Την ίδια ώρα έχει σημάνει συναγερμό στην Ολλανδία, όπου 12 νοσηλευτές έχουν τεθεί σε καραντίνα, καθώς παρέκαμψαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά την νοσηλεία. Θα συνδεθούμε τώρα με την Τζέννη Κρυθαρά που έχει και περισσότερες πληροφορίες.
14: Μέχρι στιγμής σε Ελισάβετ έχουν καταγραφεί 3 θάνατοι και αρκετά θετικά κρούσματα μεταξύ επιβατών και πληρώματος του Πόντιους. Μία Γαλλίδα επιβάτηδα, η οποία αρχικά ανέφερε συμπτώματα που μοιάζουν με τις γρήπης και είχε ενημερωθεί από τους γιατρούς ότι πιθανότητα επρόκειτο για άγχους, νοσηλεύεται τώρα με χανταϊού σε πολύ κρίσιμη κατάσταση σε εξειδικευμένη μονάδα νοσοκομείου στο Παρίσι. Ένας από τους 14 Ισπανούς που έχουν τεθεί επίσης σε καραντίνα διαγνώστηκε θετικός στο χανταϊό, ενώ υπάρχουν και τα 12 κρούσματα νοσηλευτών που παρέκαμψαν τα μέτρα ασφαλείας στο Άμστερνταμ και τώρα έχουν διαγνωστεί επίσης θετικοί σε αυτόν τον ιό. άλλοι επιβάτες, μεταξύ των οποίων Αμερικανοί και Γάλλοι, βρέθηκαν επίσης Αττική με μερικούς να μην εμφανίζουν συμπτώματα ή να έχουν πολύ ήπια συμπτώματα. Να πούμε πως η έλεγχη στο πλοίο ήταν αδύνατη λόγω έλλειψης των ταχύτατων PCR τεστ για τον Χανταϊό και τα δείγματα αυτά έπρεπε να σταλούν σε ειδικά εργαστήρια στη Μαδρίτη με καθυστέρηση περίπου 24 ώρων. Η εκένωση, όπως είπες, του πλοίου των 120 επιβατών από 23 χώρες ολοκληρώθηκε αργά χθες το απόγευμα. Το πλοίο προχωράει προς το Ρότερνταμ με 28 μέλη πληρώματος και υγειονομικούς για απολίμανση. Και βέβαια ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διευκρινίζει εκ νέου πως αυτός ο ιός δεν είναι ο νέος κορονοϊός, τονίζοντας ότι μεταδίδεται δύσκολα και απαιτείται παρατεταμένη στενή επαφή.
8: Πάντως, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να εμφανιστούν και άλλα κρούσματα τις επόμενες ημέρες, ενώ η Γαλλία ζήτησε στενότερο συντονισμό των υγειονομικών πρωτοκόλων που εφαρμόζονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση αυτού του ιού. Τώρα, για τη συμπεριφορά του Χανταϊού, μίλησε ο ευβιοπαθολόγος Γκίκας Μαγιορκίνης στην κρατική τηλεόραση, σημειώνοντας ότι προκαλεί μικροεξάρσεις.
15: Δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας για το γενικό κοινό. Ο Χανταϊός είναι ένας ιός τον οποίο τον παρατηρούμε εδώ και αρκετά χρόνια. Υπάρχουν μελέτες από το 1998 που δείχνουν πώς μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων. Η φυσική πηγή βέβαια είναι οι αρουραίοι και τα τροπτικά στη συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή στην Αργεντινή και στη Χιλή. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι προκαλεί μικροεξάρσεις, δηλαδή περιορισμένες αλυσίδες μετάδοσης. Μπορεί να φτάσουν και τα 30 και τα 35 άτομα σε αυτά τα γεγονότα που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Ο τρόπος με τον οποίο περιορίζεται είναι η εφαρμογή καραντίνας και οι απομονώσεις, προφανώς και είναι δυνατή μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά δεν είναι στο βαθμό που βλέπουμε, για παράδειγμα, στην COVID ή στην γρήπη.
9: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές στα Χανιά σε δύο ανήλικα αγόρια ηλικίας 16 και 17 ετών, τα οποία φέρονται να διακινούσαν ποσότητες κάναβης χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά πατίνια. Εκτός από τους δύο ανήλικους, συνελήφθησαν οι γονείς τους και ένας 20χρονος που φέρεται να τους προμήθευε τις ναρκωτικές ουσίες. Λεπτομέρειες έχει η Κασιανή Βραχά.
16: Βασίλειο, οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών απασχολούν το τελευταίο διάστημα τις αρχές για τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σε αυτή την περίπτωση όμως έγιναν μέσω διακίνησης ναρκωτικών. Αστυνομικοί πραγματοποιούν σαν έλεγχο σε δύο ανήλικα αγόρια 16 και 17 ετών που επέβαιναν σε ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή του Δήμου Χανίων. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου λοιπόν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 συσκευασίες με ποσότητα κάναβης, ζυγαριά ακριβίας και τρίφτης κάναβης. Μάλιστα, ο ένας εκ των ανηλίκων επέδειξε στους αστυνομικούς πλαστό έγγραφο ταυτοποίησης. Τα στοιχεία αυτά οδήγησαν τις αρχές στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Από τις έρευνες στη συνέχεια προέκυψε ότι οι δύο ανήλικοι προμηθεύτηκαν την ποσότητα ναρκωτικών από τον 20χρονο, ο οποίος συνελήφθη στη συνέχεια αφού εντοπίστηκαν στο σπίτι του αντίστοιχα ευρήματα. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι μητέρες των παιδιών 43 και 45 ετών για παραμέληση εποπτείας των ανήλικων. Προανάκριση διενεργείται τώρα από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων, προκειμένου να εξακριβωθεί αν υπάρχει μεγαλύτερο κύκλωμα διακίνησης πίσω από τους τρεις συλληφθέντες.
8: Αλλάζουμε κλίμα. Σε τεντωμένο σκηνή κρέμεται η κεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Τραμπ δηλώνει ότι η κεχηρία παραμένει μεν σε ισχύ, αλλά είναι πλέον σε μηχανική υποστήριξη, ενώ σύμφωνα με συνεργάτες του εξετάζει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα αίσθηση προκαλεί δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν πραγματοποιήσει ήδη στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Σύνδεση με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
17: Ναι, καλό μεσημέρι. Στα πρόσφυρα κατάρρευσης βρίσκεται η έφτρα στην κεχηρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να είναι και πιο εξοργισμένο από τον τρόπο που η Τεχεράνη διαχειρίζεται τις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, οι στενοί του συνεργάτες δηλώνουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει σοβαρά την επανεκκίνηση των επιχειρήσεων, οργισμένος για το συνεχόμενο κλείσιμο του στενού του Ορμούζ και την ανόητη και εντελώς απαράδεκτη αντιπρόταση του Ιράν, όπως δήλωσε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μέσα στην Αμερικανική κυβέρνηση διαμορφώνονται δύο στρατόπεδα, ένα υπερστοχευμένων χτυπημάτων για να εξαναγκαστεί η Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι και ένα υπέρ της διπλωματικής λύσης. Αρκετοί αξιωματούχοι αμφισβητούν ακόμα και το αν οι Πακιστανοί μεσολαβητές μεταφέρουν επαρκώς τη δυσαρέσκεια του Τραμπ, πιστεύοντας ότι μοιράζονται μια πιο θετική εκδοχή της Ιρανικής θέσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε χθες βράδυ εκ νέου με την ομάδα Εθνικής Ασφαλείας. Ωστόσο, οι αποφάσεις δεν αναμένονται πριν την αναχώρησή του για την Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του. Από το Βάλε Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την κατάσταση απίστευτη αδύναμη. Ενώ από την πλευρά της Τεχεράνης, ο πρόεδρος της Βουλής, Γκαλιμπάφ, απάντησε ότι το Ιράν είναι έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο, ενώ ο εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας, Εμπραχήμ Ρεζάι, κλιμάκωσε τη ρητορική, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση νέας επίθεσης, το Ιράν μπορεί να εμπλουτίσει ουράνιο έως και 90% επίπεδο κατάλληλο για την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Την ίδια ώρα, αποκάλυψη της Wall Street Journal φέρνει στο φως ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα πραγματοποίησαν μυστικές βεωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν με βασικότερο στόχο το δηλητήριο πετρελαίου στην Ίσο Λαβάν στις 8 Απριλίου, την ίδια μέρα που ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωνε την εκεχηρία.
8: Και λόγω αναταράξεων στην αγορά, καταλαβαίνουμε, Θανάση, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να διαθέσουν επιπλέον 53 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματα τους, βαρέλια πετρελαίου εννοούμε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
9: Στο ίδιο μήκος σχήματος να παραμείνουμε, σε ανωδική τροχιά κινούνται οι τιμές του μαύρου χρυσού τις τελευταίες ώρες λόγω της αβεβαιότητας, όπως ακούσαμε, που επικρατεί για το μέλλον της πολεμικής σύραξης στη Μέση Ανατολή. Το αδιέξοδο στις συζητήσεις ΗΠΑ-Ιράν πυροδοτεί το κύμα ανατιμήσεων. Το μάρμαρο καλούνται όπως πάντα να πληρώσουν οι πολίτες, Δημήτρη Χριστούλια, που βλέπουν τις τσέπες τους να αδειάζουν με ηλικιώδη ταχύτητα. Η σημερινή ακτινογραφία της αγοράς τι δείχνει?
18: Βασίλειο, όπως όλα δείχνουν, αναπόφευκτες πλέον θα είναι οι ανατιμήσεις στα καύσιμα, νέες αυτές στα καύσιμα τις επόμενες μέρες, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το κόστος μετακίνησης των πολιτών. Τα τελευταία 24 ώρα καταγράφεται νέα άνοδο στη τιμή του πετρελαίου Brent μετά το νέο αδιέξοδο, όπως είπες και εσείς, διαπραγματεύσει ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται πλέον σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή πλησιάζει τα 108, πάμε για 110 δολάρια το βαρέλι, Βασίλη, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 5%. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παραμένει σταθερά η αμόλυτη βενζίνη, η τιμή της αμόλυτης βενζίνης κοντά στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο, συγκεκριμένα είναι στα 2 ευρώ και 9 λεπτά το λίτρο σήμερα, ενώ αυξημένη είναι και η τιμή στο πετρέλαιο. Μάλλον στα ίδια επίπεδα είναι, από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή, και το η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης στο 1 ευρώ και 85 λεπτά το λίτρο. Να θυμίσω όμως, Βασίλη,
9: Σωτήριο, είναι η επιδότηση, Δημήτρη, και πρέπει να το θυμίσουμε, των 20 λεπτών.
18: Πολύ σωστά, αν δεν υπήρχε η επιδότηση και το πετρέλαιο κίνησης θα ήταν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, θα ήταν 2 ευρώ και 5 λεπτά. Και όπως όλα δείχνουν, είναι μονόδρομος για να παραταθεί το μέτρο της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία και για τον μήνα Ιούνιο, να θυμίσω ότι λύγει στα τέλη Μαΐου. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους μεταφοράς, όχι μόνο για τους πολίτες, Βασίλη, αλλά και για τις επιχειρήσεις. Μένει να δούμε, με έναν πληθωρισμό που είναι ήδη υψηλά από τους ψηλότερους στην Ευρώπη.
9: Ένα κόστος, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, που μετακυλίεται και σε προϊόντα και σε υπηρεσίες.
18: Πολύ σωστά. Το ενεργειακό θέμα, το θέμα της ενέργειας, το θέμα των καυσίμων είναι πολύ σημαντικός και εδώ βλέπουμε ότι όσο δεν δίνεται ένα οριστικό τέλος στην εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όσο κυριαρχεί αυτή η αβεβαιότητα, το πετρέλαιο Brent κινείται συνεχώς πάνω από τα 104, 105, 106 δολάρια το βαρέλι και αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε όλη την αλυσίδα τη διατροφική των προϊόντων, αυτή η παραγωγή και την εμπορία μέχρι την τελική κατανάλωση. Μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες και με τις τιμές των προϊόντων. Ο πληθωρισμός ήδη είναι ψηλά και σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά προϊόντα. Να θυμίσω ότι και το φυσικό αέριο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η άνοδος ήταν κοντά στο 20% τον Απρίλιο και στο πετρέλαιο κίνηση πάνω από 30%. Άρα λοιπόν έχουμε πολύ υψηλές τιμές. Όλα αυτά πολύ σωστά ανέφερες και κλείνω με αυτό. Μετακυλίονται στις τιμές των προϊόντων και θα μείνω και στα κρέατα, Βασίλη, διότι εκεί πραγματικά υπάρχουν, εντοπίζονται, καταγράφονται οι αυξήσεις των τιμών, οι οποίες φτάνουν έως και το 20%, όπως το μοσχάρι 19,2%, αρνίκη κατσίκι 13,3% και 4% τα πουλερικά βάσιλη.
9: Το κλίμα βεβαιότητας, να σε ευχαριστήσουμε Δημήτρη, επιτείνει την ανησυχία. Ο πληθωρισμός είναι πρόβλημα για την Ευρώπη αλλά και για την Ελλάδα και εντείνεται όσο διαρκεί ο πόλεμος, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών Νίκος Βέτας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
19: Ο υψηλός πληθωρισμός που είπατε αξίζει από μόνος του μια ξεχωριστή συζήτηση, γιατί είναι ένα ιδίωμα της ελληνικής οικονομίας που μας ταλαιπωρούσε και παλιότερα. Τα δύσκολα είναι ότι ακόμη και αύριο το πρωί να υπήρχε μια μαγική λύση, η οποία μεταξύ μας δεν ξέρω πώς ήταν καλύτερη από αυτό το οποίο ίσχυε πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, από μόνο του κάτι παράδοξο, αλλά και αύριο το πρωί να σταματούσε, αυτό θα έχει προκαλέσει μια επιβράδυνση των οικονομιών όσον αφορά το ρυθμό αύξησης των εισοδημάτων, κυρίως μέσα από δύο κανάλια. Αύξηση τιμών ενέργειας, η οποία διαχέεται σε ευρύτερο κόστος στην οικονομία και πληθωρισμό, αλλά και αβεβαιότητα, η οποία αντιστρατεύεται τις επενδύσεις. Αυτά και τα δύο επηρεάζουν και την Ευρώπη βέβαια και εμάς, ίσως ακόμη περισσότερο.
8: Πάμε τώρα στη νέα τουρκική πρόκληση. Την επιστολή που απέστειλε η Άγκυρα στον ΟΗΕ, επιδιώκοντας να επιβάλει τη δική της ονοματολογία για τα διεθνή περάσματα της περιοχής. Το κείμενο αυτό αποτελεί την αντίδραση της γειτονικής χώρας στην ελληνική ένσταση, που διατυπώθηκε στα τέλη Απριλίου στη χρήση του όρου τουρκικά στενά. Τι λέει η άλλη πλευρά, Νίκο Νανούρη?
20: Η τουρκική πλευρά, Ελισάβετ, χαρακτηρίζει την ελληνική παρέμβαση ως ατυχή, υποστηρίζοντας πως απέσπασε την προσοχή από τα ουσιαστικά ζητήματα και ότι εξυπηρετεί περισσότερο εσωτερικές σκοπιμότητες παρά τους στόχους της συζήτησης. Ήταν η αντίδραση της τουρκικής αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ με αφορμή την ελληνική παρέμβαση. Παράλληλα, να πούμε ότι η Άγκυρα δηλώνει ότι απορρίπτει σταθερά και πλήρως τους αβάσιμους ισχυρισμούς της Ελλάδας και επισημαίνει πως ο όρος τουρκικά στενά αποτελεί την καθιερωμένη γεωγραφική έκφραση που χρησιμοποιείται συλλογικά για τα στενά της Κωνσταντινούπολης και το στενό των Δαρδανελίων, τα οποία, όπως σημειώνει, βρίσκονται εντός και υπό την κυριαρχία της Δημοκρατίας της Τουρκίας, ενώ καταλήγει λέγοντας ότι η ελληνική επιχειρηματολογία δεν έχει καμία βάση στο γράμμα, το πνεύμα ή το σκοπό της σύμβασης και προσθέτει ότι η Τουρκία εφαρμόζει τη συμφωνία σχολαστικά και αμερόληπτα επί 9 δεκαετίες.
8: Πάντως, Νίκο, η στάση αυτή ερμηνεύεται από αναλυτές ως μια προσπάθεια της Άγκυρας να απαγιώσει έναν όρο που περιέχει στοιχεία εθνικής κυριαρχίας πάνω σε διεθνή περάσματα, παρακάμπτοντας τις ιστορικές ονομασίες που αναγνωρίζει η διεθνής διπλωματία. Και όλο αυτό στον απόϊχο της πρωτοβουλίας της Τουρκίας να δρομολογήσει νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας.
20: Ένα νομοσχέδιο, Ελισάβετ, το οποίο φαίνεται πως θα έρθει τις επόμενες ημέρες στο τουρκικό κοινοβούλιο, στην τουρκική εθνοσυνέλευση, σύμφωνα με πληροφορίες φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης της Τουρκίας, καθώς αναφέρουν με το νομοσχέδιο που γαλάζια πατρίδα, έτσι θα ονομάζει το νομοσχέδιο, έχει στόχο να θωρακίσει νομικά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, να θεσπίσει τα όρια της Τουρκίας, στα αγορικά ύδατα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο στα 12 ναυτικά μίλια και στο Αιγαίο στα 6 ναυτικά μίλια. Ο στόχος, σύμφωνα με πάρα πολλούς αναλυτές, είναι να εμποδίσει οποιαδήποτε ενέργεια της Ελλάδας να επεκτείνει τα αγορικά της ύδατα πέρα των 6 ναυτικών μιλίων και να θωρακίσει νομικά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας.
8: Η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν έντονη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι τέτοιες μονομερείς ενέργειες στηριγμένες σε εθνική νομοθεσία δεν έχουν απολύτως καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Εν τω μεταξύ, για την καταγγελία που έκαναν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ερντογάν, διότι θέλει να κάνει νόμο τη γαλάζια πατρίδα, μίλησε ο Γιάννης Μανιάτης από το ΠΑΣΟΚ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
21: Εμείς πριν τρεις μέρες οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταγγείλαμε ότι η τουρκική εθνοσυνέλευση, ο πρόεδρος Ερντογάν, ετοιμάζεται να κάνει νόμο
22: για τα 6 μίλια του γαλάζια πατρίδα.
21: Της γαλάζιας πατρίδας. Και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που ζητούν ευθέως, σε περίπτωση που αυτός ο νόμος, αυτό το σχέδιο, το κάνουν εισήγηση κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης Ερντογάν και αυτά τα πρόσωπα να υπάρξουν κυρώσεις σε βάρος τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η πρώτη φορά που ευθέως θεσμικό όργανο Και έχω μάλιστα και ως αντιπρόεδρος των σοσιαλιστών που είναι ο αρμόδιος για τα διεθνή. Άρα έχει και μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Όταν λοιπόν έγινε γνωστό αυτό στην Τουρκία, είμαι βέβαιος, το είδατε κι εσείς, και η Μιλιέτη και μια σειρά από εφημερίδες αντέδρασαν έντονα και ενοχλημένοι.
8: Αξιέπαινη χαρακτήρισε την πρωτοβουλία της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στην ίδια εκπομπή. Ωστόσο, επισήμανε ότι θα χρειαστεί να δώσουμε μάχη για να επιβληθούν και οι Ρώσοι στην Τουρκία.
2: Ναι, είναι μια αξιέπαινη πρωτοβουλία. Μακάρι να έχει καλό αποτέλεσμα. Το βέβαιο είναι ότι στο Ευρωκοινοβούλιο περνάνε πιο εύκολα τα θέματα μας. Έχουμε τις συμμαχίες μας. Το πρόβλημα είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου είναι και αυτό που θα αποφασίσει τέτοιου τύπου κυρώσεις. Και η αλήθεια είναι, επειδή τώρα σας μιλώ από τη Ρώμη, όπου έχω έρθει για την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ εδώ στην Ρώμη, το κλίμα δεν είναι αρνητικό για την Τουρκία, δυστυχώς. Πρέπει να το πούμε αυτό στον Έλληνα Κροατή. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες την βλέπουν ως πολύτιμο σύμμαχο. Και όσο διαρκεί αυτή η αναστάτωση στο Ιράν, τόσο θα έχει ευκαιρίες ο Ερντογάν να ισοφαρίζει τις όποιες αυθαιρεσίες του με τον αναβαθμισμένο γεωστρατηγικό ρόλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εδώ πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη.
9: Εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας τον εντοπισμό του οπλισμένου θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφου σε σπηλιά στη Λευκάδα. Επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και είναι ουκρανικό, είπε προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας στις Βρυξέλλες. Ο Έλληνας Υπουργός Χρήστο Μαζανίτη δήλωσε ότι θα ενημερώσει για το θέμα τους Ευρωπαίους ομολόγους του και τον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας.
5: Και μάλιστα, όπως τόνισε, η παρουσία αυτού του USB, του θαλάσσιου ντρόουν, επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και επηρεάζει επίσης την ασφάλεια και της ναυσιπλοείας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, όπως το χαρακτήρισε, και μάλιστα ενημέρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες μας, τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, ο οποίος επιφυλάχθηκε να απαντήσει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, θα παραδοθεί ο φάκελος στο λιμενικό σώμα, γιατί αυτό είναι που έχει και την αρμοδιότητα πλέον της υπόθεσης, προκειμένου να παραδοθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και να ασκηθούν περαιτέρω διώξεις.
8: Η επόμενη είδηση είναι άκρο σοκαριστική. Μιλάμε για τα δύο 17χρονα κορίτσια που έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Η μία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ η άλλη κοπέλα δίνει μάχη για τη ζωή της, καθώς μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Πώς φτάσαμε σε αυτή την τραγωδία, Θεόδωση Πάνου?
12: Ακριβώς, διότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, κυρίως μάλιστα το γεγονός ότι μία κοπέλα που διαμένει στην πολυκατοικία και συγκεκριμένα σε διαμέρισμα Δευτέρου Ορόφου άφησε και ένα σημείωμα λακωνικό, ναι, το οποίο έλεγε «Συγγνώμη, σας αγαπάμε πάρα πολύ», προφανώς απευθυνόμενοι στους γονείς, μάλλον και των δύο παιδιών, οι δύο 17χρονες συμμαθήτες.
8: Άρα χωρίς να υπάρχει κάποια περαιτέρω εξήγηση.
12: Μέχρι στιγμής αυτό λένε ακριβώς οι πληροφορίες. Προφανώς όλα δείχνουν συνθήκες αυτοχειρίας. Θα δούμε όμως τι θα δείξουν και οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας, που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Τώρα, η μία 17χρονη επισκέφθηκε την έτερη 17χρονη, συμμαθήτριες και οι δύο, και φίλες, κολλητές. Στη συνέχεια, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, πήγαν μέχρι την διαχειρίστρια, ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας. Μάλιστα είχαν και τα ακουστικά μαζί τους, αυτά τα μεγάλα ακουστικά που φορούν τα παιδιά για να ακούνε μουσική. Ανέβηκαν στην ταράτσα, άνοιξαν την πόρτα, την έκλεισαν, την κλείδωσαν την πόρτα για να μην υπάρχει πρόσβαση και στη συνέχεια βρέθηκαν στο κενό. Μάλιστα εκείνη την ώρα στο διαμέρισμα Δευτέρου Ορόφου, που διαμένει μία από τις 17χρονες, ήταν και ο αδελφός, ο οποίος αμέσως κατέβηκε κάτω και το θέμα που αντίκρισε προφανώς το έχει σοκάρει το παιδί. Η μία η κοπέλα μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις, και όλα δείχνουν ότι δυστυχώς έχει φύγει από την ζωή, κατέληξε δηλαδή, ενώ για την άλλη δίνουν μάχη οι γιατροί για να την κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς όμως δεν είναι ιδιαίτερο αισιόδοξη, καθώς τα κατάγματα και οι εκρανιοεγκεφαλικές κακώσεις είναι πάρα πολύ σοβαρές. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, δυστυχώς όμως όλα δείχνουν αυτοχειρία και το ζητούμενο είναι ένα γιατί.
8: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, Θεοδόσια. Ελπίσουμε ότι τουλάχιστον το δεύτερο κορίτσι θα τα καταφέρει στη μάχη που δίνει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας στην Ελλάδα. Σε ποιους τομείς οι μισθείς πάνε το φράγμα των 2.000 ευρώ.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
24: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
25: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
26: Καλημέρα.
27: Καλώς τον.
26: Θα ήθελα ένα...
27: Έφτασε.
26: Α, και...
27: Εννοείται.
26: Με...
27: Ξέρω, ξέρω.
26: Χωρίς...
27: Βεβαίως.
28: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
29: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
30: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
31: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Η αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό δημιουργούν πλέον νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, η κλάδη με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη είναι αυτός της πληροφορικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπου η απασχόληση αυξήθηκε κατά 100,7%. Στην κορυφή της λίστας των επαγγελμάτων τώρα του μέλλοντος βρίσκονται επίσης οι κατασκευές και η φαρμακοβιομηχανία. Ενώ καλύτερα αμοιβόμενοι είναι όσοι ασχολούνται με χρηματοοικονομικά επαγγέλματα. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και μας αναλύει στο ρεπορτάζ το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην αγορά εργασίας.
2: Σύμφωνα με την έρευνα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, λοιπόν, τα επαγγέλματα του μέλλοντος στην Ελλάδα δεν καθορίζονται απλώς από τίτλους και πτυχία, αλλά από εξειδικευμένες δεξιότητες σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η τεχνολογία, η πράσινη μετάβαση, η πληροφορική και ο τουρισμός. Πιο συγκεκριμένα, ο τομέας της πληροφορικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών παρουσιάζει αύξηση απασχόλησης κατά 107%, με το τελευταίο διάστημα να έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 27.000 νέες θέσεις εργασίας. Ακολουθούν οι κατασκευές με συν 88% και σχεδόν 50.000 θέσεις εργασίας, η φαρμακοβιομηχανία με συν 61%, τα logistics με επιπλέον 34% και οι υπηρεσίες υγείας με επιπλέον 32%. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συμβολή της βιομηχανίας με περισσότερες από 66.000 νέες θέσεις εργασίας να έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα. Οι ίδιοι κλάδοι διαμορφώνουν και το νέο μισθολογικό τοπίο. 5 βασικοί τομείς καταγράφουν μέσες αποδοχές άνω των 2.000 ευρώ, σημαντικά υψηλότερες από τον μέσο μισθό των 1.516 ευρώ, όπως εξήγησε στον Real FM ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης.
3: Ανεξάρτητα αν έχει κάποιος διδακτορικό ή απλό πτυχίο ή αν θέλετε εμπειρία, εμείς θα πρέπει να εστιάσουμε τη δεξιότητα την οποία έχει και στην εμπειρία την οποία έχει αποκτήσει. Δηλαδή, επιδιώκουμε την κυκλική απασχόληση. Μπορεί κάποιος να έφυγε από την Ελλάδα, να πήγε στο εξωτερικό, να απέκτησε εμπειρία, γνώση και δεξιότητες που εδώ είτε υπάρχουν σχολές είτε δεν υπάρχουν, λίγη σημασία έχει, και να γυρίσει στην Ελλάδα να δώσει αυτή την υπεραξία, αν θέλετε, στην απασχόληση και στην αγορά εργασίας. Άρα, για μας, ειδικά τους μικρομεσαίους εργοδότες, ο τίτλος σπουδών δεν έχει κανένα έτσι, ιδιαίτερη αξία ή παραπάνω νόημα από έναν εργαζόμενο με υψηλές δεξιότητες. Είναι 5 οι βασικοί κλάδοι, είναι και τα χρηματοοικονομικά, είναι το IT, είναι η τεχνητή νοημοσύνη με την οποία πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, κάτι που στο εξωτερικό είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό χρησιμοποιείται στην επιχειρηματικότητα. Και επίσης μην ξεχνάμε και τη γαλάζια οικονομία, που η χώρα μας είναι πάρα πολύ δυνατή με τον πρώτο στόλο στον κόσμο, όπου εκεί υπάρχουν τουλάχιστον 4 επαγγέλματα, 4 κλάδοι με μεγάλη, αν θέλετε, έτσι προσδοκία ότι θα δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας το επόμενο διάστημα και με αύξηση της ζήτησης πάνω από 50%.
2: Μέχρι βέβαια να φτάσουμε στα επαγγέλματα του μέλλοντος, ας δούμε τι συμβαίνει με τα επαγγέλματα του παρόντος. Καθώς αύριο οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα προχωρούν σε πανελλαδική απεργία. Προγραμματίζουν μάλιστα συγκέντρωση διαμαρτυρία το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και κινητοποιήσεις σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Αυτό σημαίνει, Αργυρό Μαυρούλη, κλειστές δημόσιες υπηρεσίες, όχι όμως και αλλαγές στα μέσα μεταφοράς.
4: Τα μέσα μεταφοράς ξεκαθάρισαν με ανακοίνωση μάλιστα και της ΑΔΔΗ ότι δεν συμμετέχουν στην αυριανή κινητοποίηση, καθώς οι εργαζόμενοι αυτοί δεν υπάγονται συνδικαλιστικά στην ΑΔΔΗ. Ανήκουν οι εργαζόμενοι λοιπόν στα μέσα μεταφοράς λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, ηλεκτρικός, ανήκουν στη ΓΕΣΕ, οπότε θα κινηθούν κανονικά χωρίς αλλαγές στα δρομολόγια. Τώρα όμως δεν φαίνεται η ίδια η κατάσταση στους δρόμους, γιατί στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Κλασμόνος η συγκέντρωση και την ίδια στιγμή έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, όπου οι δημόσιοι υπάλληλοι θα διεκδικήσουν αυτή την απεργιακή κινητοποίηση, αύξηση στους μισθούς, μέτρα αντιμετώπισης ακρίβειας, επαναφορά εργασιακών παροχών, ενίσχυση των δικαιωμάτων τους. Παράλληλα, εκφράζουν την αντίθεσή τους στο νέο πειθαρχικό δίκαιο, σε συζητήσεις για άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, αλλά και σε σχεδιαζόμενες συνταγματικές αλλαγές, όπως επισημαίνουν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν οι συνδικαλιστικές φορείς στις πιέσεις, όπως υποστηρίζουν, που δέχονται βασικές δημόσιες υπηρεσίες, όπως η υγεία, η παιδεία, λόγω υποστελέχωσης και έλλειψης επενδύσεων.
2: Μένουμε αργυρό σε εργασιακά θέματα, γιατί με απόφαση της Υπουργού Εργασίας επεκτείνονται σε όλους τους εργαζόμενους των κλάδων του επισιτισμού και των ζαχαροδών προϊόντων 2 νέες συλλογικές συμβάσεις. Αφορούν συνολικά πάνω από 400.000 υπαλλήλους.
4: Ναι, οι οποίοι με τις αυτές συμβάσεις θα δουν αυξήσεις σε μισθούς και ημερομίσθια έως και 20% θα είναι οι αμοιβές τους υψηλότερες από τον κατώτατο μισθό που ισχύει σήμερα και έτσι ενισχύεται το εισόδημά τους σε αυτούς τους δύο πολύ μεγάλους κλάδους, όπως είπες και εσύ, της οικονομίας. Η πρώτη κλαδική σύμβαση αφορά τον επισιτισμό και καλύπτει περισσότερους από 400.000 εργαζόμενους σε τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα. Η σύμβαση θα ισχύσει από την 1η Απριλίου και μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2028 και προβλέπει βασικούς μισθούς, Ελισάβετ, από 930 ευρώ, οι οποίοι φτάνουν μέχρι και τα 1.100 ευρώ. Προς αυξήσεις λοιπόν 19,6% σε σχέση με το νόμιμο κατώτατο, αν δεν επεκτείνονταν η κλαδική σύμβαση, αυτό θα έπαιρναν οι εργαζόμενοι. Τώρα, όσον αφορά τους εργαζόμενους στο, ταυτόχρονα και στα Ζαχαρόδη, θεσπίζεται το επίδομα γάμου με προσάυξη 10%, επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης που φτάνει μέχρι και 15%, αλλά και επίδομα εποχικής απασχόλησης.
5: Ακούμε τη δήλωσε για το θέμα στην εκπομπή του Μανου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Νίκος Μιλαπίδης, Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων.
6: Υπήρξε συμφωνία εργοδοτών και εργαζομένων, αίτηση στο Υπουργείο για επέκταση, επεκτάθηκε συνεδρίαση του Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας διαπιστώνοντας ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και η Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, με υπουργική απόφαση επέκτηνε τις συλλογικές συμβάσεις και στην εστίαση όπως και στους εργαζόμενους στα βιομηχανικά Ζαχαρόδη. Η συλλογική σύμβαση της εστίασης προβλέπει από 930 έως 1.100 ανάλογα με την ειδικότητα. Θα ισχύσει μέχρι το 2028. Προβλέπει μια σειρά από επιδόματα απασχόλησης. Το βασικό στοιχείο είναι ότι προσφέρει εργασιακή ασφάλεια, αυξημένες αμοιβές και βέβαια μια προβλεψιμότητα και στις επιχειρήσεις του κλάδου.
1: Κόλαφος η έκθεση των ελεγκτών που αποκάλυψε η Real News για όσα συνέβαιναν σε οικοτροφείο στην Ηλία, στο οποίο φιλοξενούνται ασθενείς με ψυχιατρικές διαταραχές και Αλτσχάιμερ. Καταγράφει περιστατικά παράνομων καθυλώσεων, οικονομική εκμετάλλευση, ακόμη και υπεξαιρέσεις συντάξεων, ενώ εγείρονται ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου ορισμένων ασθενών. Ο επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News, Αλέξανδρος Κόντης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή με περισσότερες λεπτομέρειες.
7: Ναι, η Real News αποκάλυψε τι περιλαμβάνει το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Επισημαίνω ότι είναι η αρχή η οποία έχει αντικαταστήσει τον πρώην σώμα επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης. Μιλάμε για ένα πόρισμα για τα όσα συνέβαιναν σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στην Ηλία, όπου φιλοξενούνται ευάλωτοι ηλικιωμένοι που υποφέρουν, που πάσουν από Αλτσχάιμερ, άνοια και συναφείς διαταραχές. Η έρευνα της ΕΑΔ έγινε στη συγκεκριμένη δομή μετά από καταγγελία πρώην υπαλλήλου της για παράνομο περιορισμό ηλικιωμένων, δηλαδή ουσιαστικά το προσωπικό της δομής έδαινε κάποιους ηλικιωμένους. Όταν όμως ξεκίνησε ο έλεγχος, βρέθηκαν και μπροστά σε οικονομικά ζητήματα, πάρα πολλά οικονομικά ζητήματα. Το προσωπικό της δομής φαίνεται ότι έπαιρνε μέρος των συντάξεων των ηλικιωμένων, με αυτό κάλυπτε ουσιαστικά κάποιες ανάγκες από τις που είχε η δομή και έπειτα ουσιαστικά υπεξαιρούσε τη χρηματοδότηση που λάβανε από το Υπουργείο Υγείας. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη δομή λειτουργεί από αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας και στην αρμόδια υγειονομική περιφέρεια και αποσπά κονδύλια από το δημόσιο. Τώρα, όλα τα ευρήματα της ΕΑΔ από τη συγκεκριμένη δομή έχουν καταγραφεί στο συγκεκριμένο πόρισμα, το οποίο έχει μεταβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και αναμένονται διώξεις το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Η έκθεση λοιπόν προκαλεί σοκ και αποτροπιασμό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλέξανδρε.

0: μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάζω.
1: Πρώτος ημιτελικός της Eurovision απόψε και ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο ρίχνεται στη μάχη διεκδικώντας μια θέση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Όσοι είδαν την τελική πρόβα μιλούν για κινηματογραφική σκηνοθεσία, εκπλήξεις και αισθητική video game. Με αγωνία περιμένουμε να δούμε λοιπόν την ελληνική αποστολή, Νίκη Κότσου.
2: Έτοιμοι να φορέσουμε το σκουφάκι του Ακύλα είμαστε, Ελισάβετ, στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, στον πρώτο ημιτελικό. Ο Ακύλας λοιπόν θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση στη σκηνή του Wiener Standhalle, διεκδικώντας μια θέση στο μεγάλο τελικό με το εκρηκτικό Φέρτο. Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλίση μέσω SMS ή online στο www.esc.vote. Στον πρώτο ημιτελικό συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης οι εξής χώρες: Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία. Οι συντελεστές του τραγουδιού είναι στη σύνθεση, όπως είπαμε, ο Ακύλας, ο Τέο X3 και ο Πάπα Τάνης. Τους στίχους έγραψαν ο Ακύλας και ο Ορφέας Νόνης, ενώ ο Creative Director είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός, που έχει κάνει πολλές εκπλήξεις που έχει ετοιμάσει. Όπως είπες, θα είναι, είδαμε λίγο την πρόβα, θα είναι με δωμάτια διάφορα που θα δείχνει τα στάδια της ζωής του, αφιερωμένο στη μητέρα του, σαν video game man. Και επιστρέφει ο Φωκάς Ευαγγελινός με τη λύρα της Έλενας Παπαρίζου, κάτι που προμηνύει πολύ ωραία πράγματα. Στη σκηνή της Eurovision τον Ακύλα πλαισιώνουν επίσης τέσσερις χαρακτήρες: Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρήστος Νικολάου, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης. Το Φέρτο είναι ένα τραγούδι που μιλά για την απληστία, τον υπερκαταναλωτισμό, τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να θέλει όλο και περισσότερα, προσπαθώντας να καλύψει τα κενά. Είπαμε, η σκηνική εμφάνιση του Ακύλα φέρει την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού μέσα από πληθωρικά visuals, κομική θεατρικότητα, νεανική ορμητικότητα και συναισθηματική ευαλωτότητα. Ο Φωκάς Ευαγγελινός μετά από 21 χρόνια επανασυστήνει στο κοινό της Eurovision τη λύρα της Έλενας Παπαρίζου, καθώς πιστεύει πως η μουσική, όπως ακριβώς και οι χορδές της λύρας, ακόμα μπορούν να ενώσουν τους ανθρώπους.
1: 10 το βράδυ λοιπόν, στην τέταρτη θέση κατά σειρά αγωνίζεται ο Ακύλας και μένει να δούμε αν όντως συγκαταλέγεται στα φαβορί, όπως λένε πολλοί της διοργάνωσης. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Ελλάδα.
0: Αθλητικά.
3: Να δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Για τη Βαλένθια ταξιδεύει ο Παναθηναϊκός, όπου αύριο στις 10 το βράδυ αντιμετωπίζει την ισπανική ομάδα στο 5ο και τελευταίο αγώνα για τα play-off στην Ευρωλίγκα, που θα κρίνει και την είσοδο στο Final Four της Αθήνας. Μοναδική απουσία για τους πράσινους ο Κώστας Λούκας, ο Γερμανός Νέτορ Μόζεκ, ο Κροάτης Γιαβόρ και ο Σλοβένος Νέτοβιτ. Είναι οι τρεις διαιτητές του αγώνα. Ο Γερμανός είχε σφυρίξει το παιχνίδι, το δεύτερο παιχνίδι της σειράς, ενώ ο Κροάτης με τον Σλοβένο είχαν σφυρίξει το πρώτο και τρίτο παιχνίδι της σειράς. Τώρα, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα την Μάρκα, η Βαλένθια δεν θα επιτρέψει την είσοδο στο γήπεδο του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος είναι τιμωρημένος από την Ευρωλίγκα με τρεις αγωνιστικές αποκλεισμό για όσα συνέβησαν στο δεύτερο αγώνα. Και αύριο θα εκτίσει την τρίτη αγωνιστική της ποινής του. Όμως ζήτησε από την ισπανική ομάδα, από τη Βαλένθια, να είναι στο γήπεδο, κάτι που δεν έχει γίνει δεκτό από την αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ποδόσφαιρο χωρίς τον Ντανιέλ Ποντένσε, που είχε τραυματιστεί στο κυριακάτιο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Θα αγωνιστεί αύριο ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Γιώργος Καρισκάκης για την πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Το Παναθηναϊκό Ράφα Μπενίτεθ υπολογίζει τον Ερνάντεφ που εξέτησε την ποινή της τιμωρίας του. Επιστρέφει στην αποστολή και ο Πέδρο Τσίρι Βέγια. Έχει εκτός αρκετούς, 8 άτομα είναι εκτός οι τραυματίες: Σάντσες, Κάτρις, Μπακασέτα, Σίγκαζον, Πελίστρι, Γετβάη, Ντρέσερ και Σισοκό. Δεν είμαστε μια ομάδα που έχουμε συνηθίσει να μην διεκδικούμε πρωτάθλημα. Ωστόσο, πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει και ένας δεύτερος στόχος, ένας δεύτερος δρόμος μπροστά μας. Δήλωσε χθες ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού, ενώπιον του αυριανού παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό και σχετικά με την διεκδίκηση της δεύτερης θέσης στην τελική κατάταξη της Super League. Γιατί ο Ολυμπιακός μαζί με τον ΠΑΟΚ, που μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ έχει πλεονέκτημα στην υπόθεση δεύτερης θέσης, οδηγεί σε έξοδο στο Champions League. Το ΠΑΟΚ υπολογίζεται κανονικά για Κουμάκι Στάντσες για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Τούπα. Σήμερα έχουμε δράσει 7 το απόγευμα όλα τα παιχνίδια. Στην 8η αγωνιστική, τον play-out, ντέρμπι στην Τρίπολη, ο Αστέρας παίζει με τον Πανθεραϊκό. Ο Πανετολικός υποδέχεται την Ουραγό Λάρισα και η Κηφισιά παίζει με τον Ατρόμητο. Θυμίζω τα play out, ο Ατρόμητος 40, η Κηφισιά 37. Ατρόμητος και Κηφισιά έχουν κλειδώσει την παραμονή. Πανετολικός 34. 12ος ο Αστέρας με 29. 13ος ο Παναθηναϊκός 28. 14η Λάρισα με 26. Υποβιβάζονται η 13η και η 14η ομάδα στην τελική κατάταξη που βάζονται στο Super League 2. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Taekwondo που γίνεται στο Μόναχο στην κατηγορία των γυναικών. Μεγάλη επιτυχία από την Στέλλα Μαρεντάκη. Πήρε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των γυναικών στα μείον 67 κιλά. Τέλος, στην προεπιλογή της Εθνικής Αργεντινής. Εν όψη του Μουντιάλ είναι όπως ήταν φυσικό ο Λιονέλ Μέση. Στην προεπιλογή της Εθνικής Ομάδας της Βραζιλίας είναι ο Νέιμαρ και Ελισάβετ η Βασίλη. Αν έχετε δίπλωμα προπονητή, υπάρχει μια θέση καινή, γιατί το Κουρασάο, η χώρα της, το νησί της Καραϊβικής, που θα κάνει την παρθενική του παρουσία στο Μουντιάλ, στην ιστορία του θεσμού, είναι σε αναζήτηση προπονητή, καθώς ο Φρέτ Ρούτεν παραιτήθηκε από τη θέση του προπονητή 4 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Θυμίζω ότι η χώρα αυτή, το νησί αυτό, έχει πληθυσμό μόλις 150.000 κατοίκους και είναι η πιο μικρή χώρα σε πληθυσμό που θα μετάσχει την ιστορία του Μουντιάλ που αρχίζει 11 Ιουνίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό.
3: Η Ελισάβετ ψάχνει ήδη εισιτήρια. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη.
0: Ο καιρός.
1: Στα ύψη η θερμοκρασία αγγίζει σε ορισμένες περιοχές τους 33 βαθμούς Κελσίου. Τι αλλάζει από αύριο, θα μας πει τώρα ο Τάσος Αρνιακός.
5: Πράγματι, η Ελισάβετ άγγιξε τους 33 βαθμούς Κελσίου και τους πέρασε λιγάκι. Στη Λακωνία, τις Θερμοπύλες, τους 32 στην Καρδίτσα, τα Φάρσαλα, τον Οροπό, την Αυλώνα, εδώ στους Αγίους Θεοδόρους, 31 στην Παλίνη, στην Εμαία, στη Μεσσηνία και τη Λιβαδιά, 30 στην Κρήτη.

0: βρετανική σκόνη από την ατμόσφαιρα. Θερμοκρασία αύριο θα υποχωρήσει λίγο. Στα βόρεια 24 με 25 η μέγιστη, στις υπόλοιπες περιοχές 26 με 28. Στα ανατολικά, υπηρετικά και την Κρήτη του 29 με 30. Στην Αττική περιμένουμε καλό καιρό με δυτικό ρεύμα μέχρι 5-6 υποφόρη. Θερμοκρασία από 14 έως 29-30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγα σύννεφα με το μεσημέρι και το απόγευμα πιθανές μπόρες ψηλά στο Χορτιάτι. Βορειοδυτικούς ανέμους στο θερμαϊκό 3 με 4 και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
2: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεως, στο ύψος των Άνω Πατησίων και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος Ασπροπύργου και του Εγάλεως, αλλά και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων σταδίου στην Ομόνοια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Τραγωδία στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας νεκροί. Μία μάχη για τη ζωή της δίνει η δεύτερη.
3: Και στο ενικός.gr, εκτός από την τραγωδία στην Ηλιούπολη, διαβάζουμε Ηράκλειο. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο, έλεγε ο 30χρονος. Δεν θα πάμε με τα κουτσομπολιά και τις οικογενειακές σύντρικες, λέει ο δικηγόρος του.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Γιώργος Δαβαρίνος.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
4: Real FM.
5: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
11: Uh-huh.
10: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
11: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
13: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια.
14: Η ώρα είναι 3.
15: Λατό FM στους 103,3.
16: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας.

0: Τυφύρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
2: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
2: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
1: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. It's a-

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην Κυκλική.

Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών
1: Ελλάδος. Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς. Delizio. Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
2: Μάμα μία!
1: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς Ιταλικά.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Στους 103,3.

0: 4.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
3: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
2: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
4: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
5: Κιθάρες, πιάνα, χρωστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
4: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024395. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
6: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841-027-001.
7: Και τώρα.
8: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
9: αυτή τη στιγμή.

0: FM στους 103,3.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
3: Γεια σας, ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομήνου αστυγνωσό, με αυτά της εκεκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή,
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
9: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή. Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Ντόπια κρέατα ανοπά και κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολείο Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 24 939.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
3: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: πανηγυρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει...
4: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ψαρατώνει. Αγροπαϊκό.
5: Λέ ρε Δημιο, τρελάδικε ρε. Χωριάτικο θα φωνάζει, όχι ευρωπαϊκό.
4: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
3: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σκάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
4: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
3: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Φιντάκης.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: Σηκώνομαι.
1: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
0: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
2: Μάμα μία!
1: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά, μιλάς Ιταλικά.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
2: ΣΥΚΑ Θερμοκούτ!
5: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσείς.
8: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Λατό FM στους 103,3.

Έχουμε προσωπικότητα. Έχουμε σκέψη. Έχουμε τη δική σας μεγάλη παρέα. Λατό FM 103,3. Έχουμε ραδιόφωνο.

0: έτσι.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Hi, this is Jeanette.
5: And this is Chris.
4: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
5: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
4: We'll have a look through at what happened on that date in history.
5: Catch up with local news and events.
4: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
5: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
4: As well.

0: lots of great chat.
1: So join us every Tuesday on Leto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
0: For the All Sorts Show.
2: Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Καλησπέρα σε όλους. Ξέρετε, στη ζωή υπάρχουν άνθρωποι που δεν χρειάζονται σκοτάδι για να κάνουν κακό. Το κουβαλάνε μέσα τους. Πολλές φορές το φοράνε σαν άρωμα και το απλώνουν όπου νομίζει ότι τους παίρνει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους φτάνει να κάνουν κακό. Θέλουν να το δουν να πιάνει και τόπο. Η κακία, βλέπετε, δεν μπαίνει πάντα από την πόρτα με φωνές. Μερικές φορές μπαίνει με χαμόγελο, με εκείνο το «έλα μωρέ, υπερβάλλεις», με εκείνο το «μη το κάνεις θέμα» και με εκείνο το ύπουλο βλέμμα που σου λέει πως φταίς εσύ ακόμα και όταν φταίει ο άλλος, ε. Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε όχι για να τους μοιάσουμε αλλά για να μην μας κλέπουν κι άλλο από το φως μας. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου του 2026, η 132η μέρα της χρονιάς. Μας μένουν άλλες 233 για να μάθουμε να ξεχωρίζουμε το δύσκολο άνθρωπο από τον σκάρτο άνθρωπο. Γιατί ο δύσκολος μπορεί να σε κουράσει, ο σκάρτος όμως χαίρεται να πληγώνει. Ο ήλιος ανέτειλε σήμερα στο Ηράκλειο περίπου στις 6:17 και θα δύσει γύρω στις 8:25. Σήμερα γιορτάζουν ο Επιφάνιος, η Επιφανία, ο Θεόδωρος, η Θεοδώρα, η Δώρα και η Ντόρα. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Να τους χαίρεστε. Ο καιρός στο Ηράκλειο σήμερα το πάει σε ηλιοφάνεια, ζέστη, θερμοκρασίες που ανεβαίνουν κοντά στους 30 βαθμούς. Και λίγη σκόνη στην ατμόσφαιρα, γιατί Κρήτη είμαστε. Και η Κρήτη δεν αρκείται να έχει ήλιο, θέλει να σου σερβίρει και σαχάρα στο τζάμι του αυτοκινήτου, έτσι για να μην βαριόμαστε. Οπότε σήμερα νερό, ψυχραιμία, λίγη υπομονή στους δρόμους. Και αν είστε στο κέντρο του Ηρακλείου, αφήστε τα κορναρίσματα, δεν ανοίγει ο δρόμος. Απλώς θυμίζει σε όλους ότι κάπου εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που βιάζονται, κουράζονται, αγχώνονται και προσπαθούν και αυτοί να φτάσουν κάπου χωρίς να χαθούν την ψυχραιμία τους. Στα νέα της ημέρας, στο Ηράκλειο έχει πάλι αρκετά να πει. Στο προσκήνιο παραμένει η υπόθεση της 28χρονη γυναίκα στην Πατάνασα με τον 30χρονο σύζυγό της να απολογείται για απόπειρα ανθρωποκτονία σύμφωνα με τα τοπικά ρεπορτάζ. Παράλληλα, σήμερα συνεδριάζει και η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου, ενώ από τις πιο παράξενες και ίσως από τις πιο γλυκές εικόνες της ημέρας, μια φώκια έκανε την εμφάνισή της στο λιμάνι του Ηρακλείου. Και μέσα σε μια πόλη που τρέχει, αγχώνεται και φωνάζει, ήρθε για λίγο να μας θυμίσει πως υπάρχει ακόμα ομορφιά, αθωότητα και λίγη ησυχία πάνω στο νερό. Και επειδή η επικαιρότητα μας τραβάει από το μανίκι, ας το πούμε καθαρά, η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι οικογενειακό θέμα μόνο. Δεν είναι κακιά στιγμή, δεν είναι «έλα μωρέ, ζευγάρι είναι». Είναι φόβος, είναι έλεγχος, είναι σιωπή που πολλές φορές έχει ουρλιάξει πριν τη δει κανείς. Αν κάποιος ή κάποια κινδυνεύει, δεν περιμένουμε να περάσει. Σε άμεσο κίνδυνο καλούμε κατευθείαν το 100 ή το 112. Για γυναίκες που υφίστανται βία υπάρχει και η γραμμή SOS 15900 σε 24 ώρη βάση.

αυτό το χρωστάω από χθες. Είναι για τη Χρυσάνθη και για το φίλο μου τον Τέλη. Γιατί κάποια πράγματα όταν τα χρωστάς δεν τα αφήνεις να λήξουν σαν απλή υπόσχεση.

Και αφού ξεχρεώσαμε τα χρωστούμενα, γιατί είπαμε, εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει να χρωστάω, πάμε τώρα να κάνουμε αυτό που μπορεί να κάνει το ραδιόφωνο όταν δεν παριστάνει το σοφό. Δηλαδή να κρατήσει παρέα. Να βάλει μουσική εκεί που η μέρα έχει βαρύνει. Γιατί σήμερα η εκπομπή έχει διαδρομή, έχει χαμηλές ταχύτητες, βραδινό φως και ψυχή. Να συστηθούμε όμως, μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης, να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103.3 για όλο τον ομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στο Λασίθι και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα. Να πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας, είναι πολύ και διάφοροι, όρεξη να έχετε, αν θέλετε να μας στείλετε την καλησπέρα σας, να μας πείτε τι ακούτε. Μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1 και φυσικά στην προσωπική μου σελίδα Δήμος Κυβωτίδης με λατινικούς χαρακτήρες και τα δύο για όποιον ενδιαφέρεται. Διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε και με τον παραδοσιακό τρόπο μέσω τηλεφώνου στο 2810 360 260. Εκεί είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε θα σας φτιάξουμε κι όλους. Αλλά πριν σταματήσω την πολυλογία, να σας πω και ένα τελευταίο. Παίζει δώρο και μάλιστα μυρίζει popcorn. Έχουν μείνει κάποια εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Για Τεχνόπολης, Βιτσέντζο Κορνάρο, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810 360 260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια δεν περιμένουν και ούτε και εμείς.

Αυτή ήταν η Cowboy Junkies και το Sweet Jane. Πριν περάσουμε στους χορηγούς, να στείλουμε την καλησπέρα μας στους φίλους μας, στον Κώστα, στο Μανώλη, στο φίλο μου το Στέφανο εννοείται, στη Χρυσάνθη. Καλώς ήρθες Χρυσάνθη στην παρέα μας. Και φυσικά στο φίλο μου το Τέλη, που είμαι σίγουρος ότι μας ακούει. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης και πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας για την πρώτη μας ώρα. Με την υποστήριξη λοιπόν από την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, το μεγαλύτερο ασέρι του αυτοκινήτου, Creta Star Motors ΑΕ, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί είπαμε, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Και αυτά με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρασό οδός Τιμοθέου 9 και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί τα έργα θέλουν υλικά, αλλά τα υλικά θέλουν τον Μπαξεβάνη τους.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
4: αυτή τη στιγμή.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
5: Δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο κινητής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μουσικό κανάλι Αγούτε 105,1 πίσω από το μικρόφωνο Δημοσκευωτίδης. Και αναρωτιέμαι, τι ωραίος τύπος είναι αυτός ο Μάριο Μπιόντι. Μάριο Μπιόντι και Night Shift, που κυκλοφόρησε από τους Commodore το 1985 ως φόρος τιμής των Marvin Gaye και των Jackie Wilson, που έφυγαν από τη ζωή το 1984. Με τη βαθιά φωνή του Μάριο Μπιόντι, το τραγούδι κρατά το σεβασμό του πρωτότυπου και αποκτά πιο νυχτερινό, βελούδινο βάρος.

μετά το Μάριο Μπιόντι έρχεται ένας άλλος αναγνωρίσιμος με χαρακτηριστική φωνή. Brian Ferry και Slave to Love. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1985 ως το πρώτο single από το άλμπουμ Boys and Girls. Είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα solo τραγούδια του Brian Ferry μετά τους Roxy Music. Η ατμόσφαιρά του είναι κομψή, ψυχρή στην επιφάνεια αλλά βαθιά ερωτική από κάτω.

Λοιπόν, για τη συνέχεια. Lenny Kravitz και How Long Have You Been Blind. Φορθυμή στο Χάρι Μπελαφόντε. Το τραγούδι συνδέθηκε με το Χάρι Μπελαφόντε, όμως αρχικά γράφτηκε και ηχογραφήθηκε από το Floyd Red Crow Westerman το 1984. Ο Lenny Kravitz το παρουσίασε ως προσωπικό φορτιμή στο Μπελαφόντε μετά το θάνατό του. Δεν είναι απλό τραγούδι, είναι ερώτηση

Αρχίζουμε και ζεσθενόμαστε σιγά σιγά, ε. Για τη συνέχεια, Chris Rea και The Road to Hell Part 2. Καλησπέρα να στείλω σε δύο τρελοκόριτσα εκεί ψηλά στα βόρεια που με έχουν μπερδέψει αρκετά, ομολογώ. Ευγενία, Αφροδίτη, Αφροδίτη, Ευγενία. Τελικά γυμνάζεστε ή πίνετε καφέ?

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας για την πρώτη μας ώρα. Η εκπομπή είναι μαζί σας. Από το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, από την Greta Star Motors ΑΕ, την επίσημη αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Και δεύτερος χορηγός μας για την πρώτη μας ώρα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Παξεβάνη. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανατσό Ηρακλείου, οδός Τιμοθέου 9. Και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Zoumakis.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Zoumakis στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Zoumakis εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Zoumakis, η έξυπνη επιλογή.
5: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά 5 χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλα στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας.
6: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
7: Μάμα μία!
6: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
8: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
9: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810 360 263 και στο www.stigma.info.

0: Plateau FM.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
3: Το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
4: Τι λέει ρε Δημιο, τρελάθηκε ρε. Χωριάτικο θα φωνάζει, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πλάσε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πλάσε να φάτε σουβλάκια, πλάσε! Ωρα Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, Χριστός Ανέστη. Μαζί για απόψε, παρέα μέχρι τις 9. Ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη Ντομπρόκο. Λατό FM 103,3 για το Λασίθι. Ραδιο Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο. Και ίντερνετ για σε όλο τον κόσμο. Έχουμε ξεκινήσει απόψε το πρόγραμμά μας με Γιάννη Βάρδα. Το είχα υποσχεθεί από χθες το μεσημέρι στον κύριο Δημήτρη. Μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Επειδή για κάποιο λόγο δεν μπορούσε να ακούσει χθες την εκπομπή, ξεκινώ σήμερα με Γιάννη Βάρδα, Κοντιλιές, και το χαρίζουμε το κομμάτι αυτό στον κύριο Δημήτρη. Εσείς μπορείτε να μας στείλετε το γραπτό σας μήνυμα στο messenger της εκπομπής. Είναι Ξεφαντώματα, Γιάννης Μπρόκος.

0: Και συνεχίζουμε. Μανώλης Καρπουζάκης. Μου γράφει ο φίλος ο Μιχάλης.
1: Να μπορούν.
0: Βάλε μας να ακούσουμε Καρπουζο Μανώλη.
1: Να μπορούν να αναγιαγερνά.
0: Σε ακούμε από το Ζαρό. Χαρισμένο λοιπόν ιδιαίτερος.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε χορηγούς και στη συνέχεια Δημήτρης Γκουρό. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 410 25 595 και 69 99 439 363.
2: Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
3: Λέει ρε Δημιο, τρελάθηκες ρε. Χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσινα φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσινα φάτε σουβλάκια, πράσινα! Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

τώρα να ακούσουμε ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα. Γιάννης Πετσάκης στο λαούτο και στο τραγούδι. Στο άλλο λαούτο είναι ο καλός φίλος ο Δημήτρης ο Συγκλέτος. Και στη λύρα και στο τραγούδι ο Μανώλης ο Γαργουλάκης. Απόσπασμα από την εκπομπή που μεταδόθηκε 12 Δευτέρου 2025. Μια ξεχωριστή καλησπέρα στη φίλη μας, την Τόνια, στο Ηράκλειο.

0: 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
5: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτελού.
6: Λατό FM στους 103,3.

πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Γράφει φίλη μας η Μαρία, μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Καλησπέρα Γιάννη. Όταν μπορέσεις βάλες παρακαλώ Επίραν πάλι το Μαριό. Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Ακούμε Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη. Μαρία, το κομμάτι που ζήτησες, καλή ακρόαση.

Συνεχίζουμε με Δημήτρη Ξυλούρη. Σιγά σιγά, τα ζάλα σου. Γράφει ο καλός μας φίλος ο Ορέστης, ο Πασπαράκης μας ακούει από Νέα Υόρκη. Εκείνο το μεγάλο μεγάλο, το καταπληκτικό καλησπέρα που γράφει κάθε βράδυ. Βάλε το σιγά σιγά του Κίτρο για το πειρακτήρι, το Βιντόρο Δημήτρη, όλο το ακροατήριο και τους χορηγούς της εκπομπής. Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικολάο και τέτον τευχή Σάστοπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικολάο.

0: γράφει ο καλός μας φίλος ο Στέλιος ο Αποστολάκης. Την καλησπέρα μου από Ρέθυμνο. Καλή εκπομπή Γιάννη. Καλή και λίγη και στιγμές από το θείο πεμπάτες. Άλλος ακή χαρά δε θες να κουβαλείς στις πλάτες.
1: Στο θείο σωριζολίπε με.
0: Αυτή η μαντινάδα φίλες και φίλοι.

0: Γράφει ο φίλος μας ο Νίκος ο Τρανουδάκης, μας ακούει από την Άξο. Καλησπέρα κύριε Γιάννη, την καλησπέρα μας σε όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή. Τα χαιρετίσματά μας την κυρία Μαρία Καρεντάκη και την κυρία Ευθυμία. Καλό ξημέρωμα.
1: Να μόνα στην αγκαλιά σου. Οπα, οπα, οπα,
0: να είσαι καλά Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Επίσης ο Δημήτρης και η Βούλα Τρανουδάκη γράφουν. Καλησπέρα κύριε Γιάννη και καλή εκπομπή. Την καλησπέρα μας σε όλο το ακροατήριο και ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Πετροπέρδικα θα ακούσουμε αμέσως μετά. Δημήτρη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή ακρόαση.

0: Πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
2: Το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
3: Λέω ρε Δημιο, τρελάθηκε ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
0: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσινα φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου, πράσινα φάτε σουβλάκια, πράσινα! Παναγίες μου!
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 410 83 113. Πάμε να ακούσουμε τώρα Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη, την Πετροπέρδικα. Όπως ζήτησε ο Δημήτρης και η Βούλα από την Άξο. Πάμε και στη γραμμή μας. Παρακαλώ, σας ακούμε.
4: Καλησπέρα φίλε Γιάννη, δεν κάνουμε.
0: Γεια σου Χαραλάμπη.
4: Να πούμε και να χαιρετήσω πρώτα δύο-τρεις φίλες που με χαιρετάνε κάθε βράδυ. Αλλά πρώτα ήθελα φίλε Γιάννη να πέψω. Άκουσα ότι πέθανε η πεθερά νομίζω του Μιχάλη της Καλλιόπης η μάνα, πέψω τα συλληπιτήριά μου.
0: Νομίζω ότι ήταν ο πατέρας της κυρίας Καλλιόπης, αν δεν κάνω λάθος.
4: Ο πατέρας είναι κάτι, άκουσα, δεν ξέρω, πεθερός, πεθεράς, ο πατέρας της Καλλιόπης. Λοιπόν, χαιρετώ αυτούς και τη Δίο, τη Δέσποινα, τη κυρία Γοντικάκη, την Τόνια, το Βιτόρο, το φίλο μας, την Ελένη έκια στην Αγγλία. Χαιρετώ τη κυρία Μαρίγα Σαρκαλοχώρη, τον Τιμπάκη, τα Αντωνιό, το Σομαροστεγή. Χαιρετώ την κυρία Ευθυμία, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Μαρία Σαρκαλοχώρη, την Κατερίνα Στυφιάνο, όλους τους φίλους μας. Και έχω τα να πω επικίνδυνες αλήθειες, κάπως μαντινάδες. Και θέλω και τον πατέρα σου να χαιρετήσω, αλλά και τον Γεωργιό, τον οδηγό στο λεωφορείο. Σε πειράζει. Λες του γιατρού, γελάς, πρέπει να είναι καλό κοπέι σούπα και την άλλη φορά.
0: Απαραίτητος.
4: Αν τον βγάλει καμιά φορά, γρουσόνα που οδηγά, να ρωτήξει να με βρει. Λοιπόν, λες του γιατρού, γιατρέ πονώ. Κι αυτό σου λέει μάνι, αλλιώς ο πόνος δύστυχε, πώς θες να ξετιμάνει. Ο δικηγόρος το φωνιά μάχεται να αθωώσει. Αν ο κατηγορούμενος τον ακριβό πλερώσει. Ο δικαστής πήλε Γιάννη λαδώνεται. Ποια ρούχα βρες στην τσέπη. Και ο βιαστής στη φυλακή απόξω τι με βλέπει. Βαφτίζει ο βουλευτής παιδιά και στεφανώνει ζεύγη. Και ψήφους για την κάλπη του μαζώνει δε γυρεύγει. Σκότωνε, κλέβε, βίαζε. Και για να καταλάβεις, σε αθωώνει ο Θεός άμα θα μεταλάβεις. Ο κλέφτης πάει στην κλεψά και κάνει το σταυρό του και τον εβοηθά ο Θεός και βγαίνει σε καλό του. Η νόσος η ανίατη αδέσποτα πειράνε και σάπια στη χωματερές φρούτα στους ανθρώπους πάνε. Η φύση, φίλε Γιάννη, η φύση κλινικά νεκρή είναι και τ' αύριό της κίτρινο φύλλο και ξερό δείχνει το πρόσωπό της. Και τελειώνω, φίλε Γιάννη, ο άντρας που με τάρματα το παίζει παλικάρι είναι στην πράξη ένα κακό μαχαίρι στο δικάρι. Καλή βραδιά και ανεμπαντήρι να βάζει το όνειρο του παπτάκια να πιερώσουμε σε όλο τον κόσμο.
0: Να σε καλά, Χαραλάμπη.
4: Σε και εσύ να σε καλά, καλή βραδιά.
0: Καλό βράδυ. Γράφει ο φίλος μας ο Μανώλης, μας ακούει κάπου κεντρικά του νομού Ηρακλείου. Χριστός Ανέστη Γιάννη, καλή εκπομπή φίλε μου. Είδα το χρώμα της χαράς σε ένα δικό σου γέλιο. Και έγινε μέσα στην καρδιά της αγάπη μας θεμέλιο. Αν μπορείς, γράφει ο Μανώλης, νεκτάριος Σαμόλης. Το επόμενο, Μανώλη.

0: Για πάμε ξανά στη γραμμή μας. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη.
0: Γεια σου Τόνια.
1: Τι θα κάνεις?
0: Καλά εσύ?
1: Καλά είμαι και εγώ, να χαιρετήσω όλο τον κόσμο μας ακούει. Το Χαραλάμπι που βγήκε το φίλο μας, το κουστό μας, τον Υγεία, το Χαμουράκη, το Δημήτρη, το δικό μας στη Γερμανία, το Μιχάλη στο Κουστά, τον Αντώνη το Κοκκινό με την αγάπη μου και το Γιάννη το Μπετσάκη. Την αγάπη μου σε όλους, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλό σου βράδυ.

Ακούμε τον Μανώλη τον Αλεξάκη στο Πάντα Θλιμμένη Χαραυγή. Αυτό το κομμάτι το ζήτησε ο φίλος ο Μιχάλης από την Νεάπολη και το χάριζε στην παρέα του.

0: ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
10: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
11: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πούληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
10: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στο

0: Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24395. www.fosichos.gr. Φως και ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
3: Το σπίτι μας.
2: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
3: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
2: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.

Συνεχίζουμε. Μιχάλης Αλεφαντινός. Το κομμάτι θα το χαρίσουμε στο φίλο τον Κωστή και στην παρέα του, μας ακούνε από Ιερά Πέτρα.

0: Πάμε και στη γραμμή μας, παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Καλησπέρα Γιάννη.
0: Γεια σου Δέσποινα.
1: Η Δέσποινα είμαι από την Ιερά Πέτρα. Στέλνω την καλησπέρα μου και το Χριστός Ανέστη σε όλη την παρέα μας. Να είναι όλοι τους καλά. Και τους χαιρετισμούς μου στον κύριο Χαραλάμπη, στον κύριο Ηλία, στην Τόνια μας, στην κυρία Μαρία Σαρκαλοχώρη, στην κυρία Ευθυμία, στην κυρία Γοντικάτη Καλεντάκη, την Ιωάννα στην Άρβη, την κυρία Μαρία Σαρκαλοχώρη, την κυρία Κατερίνα στη Βιάνο και σε όλους όσους ακούνε την εκπομπή μας και στους ξενιτεμένους μας. Να βάλεις ένα τραγούδι που μου αρέσει, να ξέρεις πόσο σ' αγαπώ, αφιερωμένο στα παιδιά μου και σε όλη την παρέα που ακούνε την
0: εκπομπή. Με ποιο καλλιτέχνη το θες, Δέσποινα?
1: Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω τον καλλιτέχνη, με όλους τους καλλιτέχνες είναι ωραίο. Εσύ κάνε την επιλογή σου.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ, καλό βράδυ και καλή συνέχεια.
0: Καλώς
1: βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε κατευθείαν στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Μαρία, καλώς την.
2: Να είσαι καλά, καλησπέριζα την κυρία Δέσποινα που μόλις άκουσα και όλους που είπαινε και την ευχαριστώ και για τα χαιρετίσματα. Καλησπέρα σε εσάς κύριε Γιάννη, στην οικογένειά σας, τον ξάδερφό σου, τον Γιάννη τον άλλο, σε όλους τα πέρατη αγιονικολιώτες, συμπεφέρους μου, που κάνουν ακρόαση και γρικούνε, σε όλους την Ιερά Πέτρα, σε όλους τον Τιμπάκι, όλες τις φιλενάδες, όλους στο Ηράκλειο, παντού, απανταχού και στους συνητεμένους μας όλους. Να στείλω σε ευχές μου και στον κύριο Δημήτρη και στην Αργυρό με τον Δημήτρη στο Τορόντο και στη κυρία Χρυσούλα στο Μπρούκλιν και στην κυρία Γεωργία την Καλλιβιεράκη και σε όλο τον κόσμο απανταχού, στην όμορφη μας Νάξο. Και επειδή έχω δά πολλές μέρες να πω κάτι, θα πω, επαντήξανε μου λέει μια ημέρα η ανθρωπιά με το φιλότιμο. Και άκουδα κύριε Γιάννη ένα διάλογο τον εκάμαμε. Φιλότιμο λέει και ανθρωπιά. Παντήξανε στη στράτα και είπαν να πούν ο γης στα λούτσι, ζεις στη σταματάτα. Αφού καλημερίστηκαν στα δυο καλά αδερφάκια, είπα να κάτσουν να τα πούν να φύγουν τα μεράκια. Πες μου ανθρωπιά, πώς θα περνάς, συζήσεις στα λιμέρια. Και είτε γράφει για εσέ ο κόσμος στα τευτέρια. Τρεμάμενη η ανθρωπιά σε ένα σκαμνί καθίζει και με βαρύ αναστεναγμό το διάλογο αρχίζει. Τι να σου πω, πώς να το πω και από πού να αρχίσω, που πνίγομαι από το λαιμό και δεν μπορώ να μιλήσω. Εχάθηκα από παντού, σβήνει το όνομά μου. Παγκόσμιος πολιτισμός κλαίει την καταδιά μου. Λένε πως στέει για αυτά όλα η τεχνολογία και έχασε ο άνθρωπος τη ζήση στην ουσία. Και του απαντά το φιλότιμο, εγώ καλέ δεν συμφωνώ. Απούχεις την καρδιά του, δεν θα χαθείς τα εύκολα ποτέ η ανθρωπιά του. Και τότε το φιλότιμο την ανθρωπιά αγκαλιάζει και λέει σι να μη θρυνεί και να αναστενάζει. Κανείς πια το φιλότιμο στη σκέψη του δε βάνει και μία πράξη η ανθρωπιά σε δυστυχή δεν κάνει. Εμάς οι δυο αφάνισαν τα δυνατά στοιχεία και μπήκανε στη θέση μας διαφθορά και βία και βλέπουνε τον άστεγο στη στράτα να ποθαίνει. Κι άλλος θα μπει στο σπίτι σου κι ό,τι θα βρει το παίρνει. Γι' αυτό καλή μου αδερφή έλα να αγκαλιαστούμε, για του ανθρώπου τη ζωή σκυρά να αγωνιστούμε. Μήπως και καταφέρουμε να αλλάξουμε πορεία, να δώσουνε πάλι σε μας λιγάκι σημασία. Γιατί άμα αφανιστούμε εμείς δυο δυνατά στοιχεία, δεν θα έχει πλέον η ζωή στη γη καμιά αξία. Αυτά κύριε Γιάννη.
0: Υπέροχο, υπέροχο κυρία Καλεντάκη.
2: Πραγματικά κι εγώ που το διαβάζω μου αρέσει.
0: Μπράβο σας.
2: Έχει διδάγματα κύριε Γιάννη, διδάγματα. Έτσι. Και μακάρι να μπορούμε. Αυτό θα είναι από το επόμενο μου βιβλίο. Από το έχει ο Νίκος έτοιμο και του έχω τα χαιρετίσματά μου.
0: Ωραία είδηση, ωραία είδηση.
2: Ωραία είδηση, ναι. Και τότε θα δεις και μια έκπληξη μεγάλη. τα περαιτέρω θα τα δείτε όταν βγει το βιβλίο.
0: Με το καλό, κυρία Μαρία.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε
2: έτοιμο,
0: πολύ.
2: Το έχουμε απλώς έμεδα τα λεφτά.
0: Όλα θα γίνουν.
2: Ναι, όλα. Δόξα τω Θεώ, υγεία να έχουμε. Καλησπέριζω λοιπόν και καληνυχτώ όλο τον κόσμο. Μας ακούει και να είναι όλοι οι ανθρώποι καλά.
0: Και εσείς.
2: Και ας κρατούμε τα δυο στοιχεία να μην τα χάσουμε.
0: Βέβαια.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ.
2: Καλό βράδυ.

0: σένα μόνο.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα. Είσαι ο Στέλιος. Καλώς το Στέλιο, καλώς τον. Στέλιο, χαίρομαι που μιλάμε και στον αέρα. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο, γιατί οι δικές σου οι ματινάδες δεν είναι τυχαίες. Θα πω εγώ, θεωρώ ότι έχουν βαθύ και μεγάλο νόημα. Και σε ευχαριστούμε για αυτά που μας δίνεις.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μου τιμή να καλησπέρισω και όλη την παρέα, όλη την υπέροχη παρέα, πραγματικά. Είναι μια υπέροχη εκπομπή.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Συγχαρητήριά μου. Να πω τώρα για τη Ματινάδα που προανέφερες, ότι είναι μέσα σε μια ρήμα, που την είχα γράψει για μια καλή παρέα, για κάτι αδερφικούς φίλους, και επειδή ταιριάζει με την εκπομπή σου, θέλω να την αφιερώσω σε όλο τον κόσμο που ακούει.
1: Σ' ακούμε, μην προσοχείς, Στέλιο.
2: Για δες, καρδιά μου, πώς μπορεί μονάχα μια ημέρα τη πόνους 20 χρονών να την πετάξει πέρα. Και συνεχίζω. Είναι και αυτό το κάτι της που τα γιατί σκοτώνει. Τα θέλω κάνει μια σταλιά και τη γαλήνη απλώνει. Στιγμές αγάπης, σεβασμού, ορθά και ντρέ τα λόγια. Τη ζεις και απλά προσεύχεσαι να σπάσουν τα ρολόγια. Τέτοιες στιγμές ανεντοθές, πέντε μου, θέμου μόνο. Να ψυχαρώ και η ζήση μου ας φύγει σε ένα χρόνο. Καλή και λίγη και στιγμές από το Θεό πεμπάτης. Άλλος ακή χαράς δε θες να κουβαλεί τη μάτης. Την αγάπη μου.
1: Ειλικρινά, Στέλιο, συγχαρητήρια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Τα χαιρετίσματά μας στο Ρέθυμνο. Σε όλο τον καλό κόσμο που μας ακούει από το Ρέθυμνο.
2: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό σου βράδυ.

0: Συνεχίζουμε με Μιχάλη Πετσάκη και Κωστή Κακουδάκη. Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη, κυρία Ευθυμία.
1: Καλησπερίζω όλο το ακροατήριο. Πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Μαρία την Καλεντάκη. Να είναι καλά και να τη γράφει χρόνους ευθυνής της Παναγίας ο Χριστός. Το κύριο Αντώνη χθες το βράδυ το ξέχασα. Την κυρία Νίκη, στον πατέρα σου όταν βγαίνει. Σε όλο το ακροατήριο εύχομαι καλές βραδιές, καλές μέρες. Την Άξο, την Σαρκαδοχώρη, την κυρία Μαρία Καλησπερίζα, τον κύριο Ορέστη, την κυρία Ελένη. Τον κύριο Δημήτρη στη Γερμανία, τον Άρχοντα, τον κύριο Χαράλαμπο, που τα λέει και αυτός ωραία. Όλο το ακροατήριο. Να είναι καλά, να τσι ακούμε, να περνά η ώρα μας. Καλές εκπομπές, καλή συνέχεια και καλό βράδυ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ευθυμία. Σας ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.

0: κόσμος μυρώδια.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλώς τον κύριο Γιώργο.
2: Θα μου βάλεις ένα τραγουδάκι, Γιάννη μου.
1: Βεβαίως.
2: Μπράβο. Χαίρομαι που σ' ακούω καθαρά.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλά να περνάς. Τα χαιρετίσματά μας στην Ιερά Πέτρα.
2: Ευχαρίστως.
1: Καλό σου βράδυ.

0: Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σαν Στοπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35, στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σαν Στοπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
0: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
3: Λέει ρε Δημιο, τρελάδικε ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Μη θα το λέμε αγροπαϊκό.
0: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

Πάμε τώρα να ακούσουμε τον αγαπημένο μας τον Μιχάλη Τζαγκαράκη. Γράφει ο φίλος μας ο Γιώργης, μας ακούει από Ηράκλειο. Καλησπέρα Γιάννη και πολλά μπράβο για την εκπομπή σου. Βάλε το όμορφο κοπελιά μου του Τζαγκάρου Μιχάλη. Το χαρίζω, γράφει ο φίλος μας ο Γιώργης στην κερά μου. Πάντα αγαπημένη Γιώργη.

0: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλησπέρα σας.
1: Τι κάνεις, την Καλλιόπη είμαι.
0: Καλώς την κυρία Καλλιόπη και στην συλληπιτήρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα συλληπιτήρια. Να είστε καλά και ευχαριστώ και τον κύριο Χαραλάμπη που έστειλε τα συλληπιτήρια. Να είναι καλά. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο. Να είστε όλοι καλά. Ο Μιχάλης θέλει λέει το τραγούδι του Κουκλινού.
0: Βεβαίως.
1: Της Λιγαριάς στο Τάρταλο.
0: Βεβαίως, μετά τις διαφημίσεις όμως.
1: Ναι, ναι, Γιάννη, ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
1: Να είστε καλά, Γιάννη.

0: Αυτό είναι το κομμάτι που είχε ζητήσει η Δέσποινα από την Ιεράπετρα. Δέσποινα, Ζαγκαρό Μιχάλης, Όμορφο κομπελιά μου είναι ο τίτλος. Όταν δεν μου λέτε το σωστό τίτλο και το σωστό τραγούδι, γίνεται μεγάλο μπέρδεμα. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη, Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη, κυρία Μαρίκα.
1: Τι κάνετε, χθες δεν μπόρεσα να πάρω γιατί είχα επίσκεψη και λέω να πάρω τώρα.
0: Και λοιπόν, η σκυλάρα θα μας αφήσει να μιλήσουμε.
1: Μετά τα σκυλάκια ήρθαν.
0: Κέψε τον να φέρει ένα λαγό.
1: Αυτό το χειλί, κύριε Γιάννη, πιστεύω ότι με
0: δουλεύει. Μα ενοχλεί, κυρία Μαρίκα, ενοχλεί τους ακροατές με την ένταση που καμπτίζει στο τηλέφωνο, ενοχλεί τους ακροατές.
1: Ναι, να πάω πιο πέρα, γιατί αυτό ζηλεύει. Λοιπόν, να τα βάλεις ένα του κουκλινού απόψε, του Αντώνη, για όλους τους ακροατές, για τη δικιά σου οικογένεια και τη δικιά μου, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, όλα.
0: Να είστε καλά.
1: Να σας χαιρετήσουμε, εντάξει.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Καλή
0: καλό βράδυ.

όσο προλαβαίνουμε να ακούσουμε Μανώλη. Είναι αυτές οι αυτοματοποιήσεις άλλο πράγμα. Θα μας κόψει ο αυτόματος για διαφημίσεις και ο Μανώλης ζήτησε τον Μιχάλη τον Αλεφαντινό. Αχ, η γλυκά που σ' αγαπώ.

0: La το FM στους 103,3.
1: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
2: Μάμα μία!
1: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας. Η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με το μεγάλο δάσκαλο, τον ανεπανάληπτο Κώστα Μουντάκη. Να το χαρίσω στο φίλο το Μανώλη από τον Άγιο Νικόλα που το ζήτησε. Επίσης να το χαρίσω στον Ορέστη, στη Νέα Υόρκη.

ακούμε τον καλό φίλο, τον Αντώνη τον Κουκλινό. Αντώνης και Μανιός Κουκλινός. Το κομμάτι που ζήτησε η κυρία Καλλιόπη για το Μιχάλη. Να το χαρίσουμε επίσης στην κυρία Μαρίκα στο Λιμπάκι. Επίσης την καλή μας φίλη την Ευαγγελία τη Γιαπιτζάκη και την οικογένειά της. Καλές δουλειές, Ευαγγελία, στο καινούριο μαγαζί.

0: Πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σαν Στοπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σαν Στοπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 410 25 595 και 69 99 439 363.
2: Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει, αγροπαϊκό.
3: Τι λέει ρε Θήμιο, τρελάδι και ρε, χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό, εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
0: Συσταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 410 83 113. Συνεχίζουμε με τον άρχοντα τον Βασίλη τον Σκουλά. Τα μάτια σου μ' αρέσουνε. Να το χαρίσουμε στον κύριο Γιώργο στην Ιερά Πεδρά. Και πάμε στη γραμμή μας γιατί είναι από πολύ μακριά. Καλησπέρα σας, σας ακούμε.
4: Καλησπέρα, η Ελένη με
0: πάει. Καλώς την κυρία Ελένη, καλώς την.
4: Ναι, Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο κύριος.
4: Καλησπέριζω και όλο το ακροατήριο. Θέλω να ζητήσω ένα συγγνώμη. Αν δεν θέλω να γίνω γραφική, δεν θέλω να...
0: Μην ζητάτε συγγνώμη, κυρία Ελένη. Μην ζητάτε
4: συγγνώμη. Δεν θέλω, γιατί ο καθένας όπως το πάρει, αλλά επειδή βρεθήκαν αυτά τα γεγονότα, μπήκαν στη μέση, άμα ακούσω κάτι έτσι παρόμοιο για γονείς για αυτό...
0: Δικαιολογημένα.
4: Μου βγαίνουν για μένα αυτά τα
0: συγγνώμη. Δικαιολογημένα.
4: Και προπατώ θα μετά συζήσεις από πολύ μικρή και από μωρό έτσι. Σχεδόν. Θα σας πω μετά κάτι. Λοιπόν... ήθελα να πω στον κύριο Βιτόρ ότι το μέλλον που μου είπε, ωραία, το καταλαβαίνω, αλλά να μας το μας τώρα, αφού είμαστε μετά, μετά από τη σύνταξη, πόσο μέλλον έχουμε. Πόσο μέλλον, όσο έχουμε.
0: Όσο είναι,
4: αλλά είμαστε σε μια ηλικία προχωρημένη.
0: Αυτό δεν σημαίνει πάνω, ότι να πρέπει να στενοχωριέστε, κυρία Ελένη.
4: Το καταλαβαίνω τι εννοεί, αλλά... Όταν έχεις αιτίες, όταν έχεις μια αφορμή που λέμε, όχι αφορμή, ότι το συνδυάζει με τον άλλο, καταλάβω τώρα και εγώ είμαι συνηθισμένη. Την ώρα που θα ακούσω το παραδείγματος χάρη τον Πετροπέδη, από το Ματινά, δεν μπορούν, έβαλα τα κλάματα. Μου θύμισε 100% η μάνα μου. Μαυρομάτα και ξανθή μου, έτσι ήταν η μάνα μου.
0: Αν είναι δυνατόν.
4: Ναι. Τέλος πάντων, τώρα με ξαναπιάσω πάλι αυτό. Θέλω να σας πω, άμα ακούσω κάτι που με ακούμπα. Δεν το θέλω, δεν νιώθει το θέλω, δεν το θέλω.
0: Μα δεν είπε κανένας ότι θέλετε.
4: Ναι. Στην κυρία Ποντικάκη, θα την πάρω εγώ τηλέφωνο μια μέρα, γιατί είναι και η διαφορά της ώρας εδώ. Έχουμε 7 ώρες διαφορά.
0: Ναι.
4: Ύστερα έχω και τον άντρα μου, έρχεται ο φυσιοθεραπευτής. Έχω γυναίκα, τον κοιτάζει, γιατί δεν μπορώ και εγώ να τα κάνω όλα. Να τον αλλάξει, να τον περπατήσει, τέλος πάντων, ναι. Θα την πάρω εγώ μια μέρα, να είναι καλά, την ευχαριστώ. Αλλά επειδή έχω και... Σαν και εγώ γνήσια κριτική που είμαι από προπάπου. Γιατί από τη μεριά του μάνας μου, ο διπαππούς μου ήταν από τα Γορίζα. Είχε έρθει στο χωριό και πήρε νύχη από το χωριό. Από τον πατέρα μου πάλι, ο διπάππος μου ήταν από τα... πώς το λένε τώρα αυτό, τον Παρνασσό. Πού είναι το χωριό αυτό, δεν ξέρω. Το Ηράκλειο, όποιος ξέρει να μου πει καμιά μέρα. Με ακούτε?
0: Σας ακούμε, κυρία Ελένη, ναι.
4: Ναι, θα τον παρνασώ. Ο ένας είχε έρθει στο χωριό, ο προπάπους, νομίζω από Βεντέτα, ήταν στο χωριό τότε. Ήταν ακόμα οι Τούρκοι, από ό,τι ξέρω, ναι. Οπότε, θέλω να πω ότι έχω και εγώ τα χαρακτηριστικά, τα κλειστικά, τα γνήσια. Έχω την ευαισθησία, το μερακλήκι, το φιλότιμο, την πέσα, το λόγο, όλα αυτά τα έχω και εγώ μέσα μου. Καλάβετε πώς γίνεται?
0: Βέβαια.
4: Από ό,τι ακούω, μ' αρέσει ο χορός, μ' αρέσει το τραγούδι, μ' αρέσει όλα. Το φιλότιμο, τα πάντα. Αλλά είμαι πολύ ευαίσθητη, μπορεί να είμαι και με το παραπάνω ευαίσθητη, γιατί έχω ζήσει εγώ έχω πολλά βιώματα από μωρό. Και να σας μπορώ να πω κάτι ακόμα?
0: Ναι.
4: Δεν σας άκουσα.
0: Σας ακούμε, κυρία Λένη, σας ακούμε.
4: Ναι, μπορώ να πω κάτι ακόμα, ένα βήμα που το είχα.
0: Βεβαίως.
4: Ναι, το είχα και ήμουνα, τότε που το είπα στη γιαγιά μου, είχα συνέβη καλά. Ήμουνα δηλαδή πιο καλά ψυχολογικά που λέμε, ναι. Ποτέ δεν πήγα σε γιατρό, ποτέ δεν πήγα σε ψυχολόγο εκείνα τα χρόνια. Μόνιμα προσπαθούσα, μόνιμα από εδώ, από εκεί, από εκεί, από εδώ, να το ξεπεράσω ό,τι τέλος πάντων με στενοχωρούσε. Και πήγα στο χωριό να δω τη γιαγιά μου, τον παππού μου και την άλλη μου γιαγιά. Άλλη μου γιαγιά βέβαια, του πατέρα μου η μάνα, επειδή είχε χάσει και άλλα δύο παιδιά την κατοχή και μέσα σε 4-5 χρόνια χάνει και τον πατέρα μου. Επόμενε εντελώς ολομόνας. Ο πατέρας μου σκοτώθηκε από... Όχι χειροβοβίδα, πώς το λένε το άλλο?
0: Από όλμο.
4: Φουρνέλο, φουρνέλο. Ναι. Δουλεύανε να βγάλουν ελιές και σήμωσε κοντά επειδή αργούσε να πάρει. Μπροστά του φωνάζει να μην πάρει, μην πας Κωστίνη, πας. Περίμενε, περίμενε, αυτός πήγε, τον έκανε κομμάτια. Τέλος πάντων. Εγώ ήμουν τότε 22 μηνών. Η μάνα μου ήταν 21 μηνών, ο αδερφός μου 6 μηνών. Λοιπόν, μας είχαν στη γιαγιά μου το σπίτι. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα, τίποτα, τίποτα, πατέρα μου το. Μόνο ένα πράγμα θυμάμαι. Λοιπόν, κουβεντιάζαμε τη γιαγιά μου, μετά ήμουν τότε 18-19, κοντά 20 χρονών. Και κουβεντιάζαμε διάφορα. Λοιπόν, κάτι για σκάλες κουβεντιάζαμε, για σκάλα. Λέω, θυμάμαι τσιλό τον παππού που εκρατούσε το χεπάρι, χτύπα, λέω, τη σκάλα, να βγάλει το, πώς το λένε, καπάκι. Όχι το καπάκι, μια ξύλινη σκάλα που έχει τα χωρίσματα.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείτε.
4: Τι πράγμα?
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλετε να πείτε.
4: Ναι, εγώ είχα βγει στη σκάλα. Είχα βγει σε μια σκάλα στη γιαγιά μου το σπίτι. Η σκάλα που βγαίνει απάνω στον οντά που λέγαμε τότε.
0: Η τράπολα.
4: Η σκάλα ήταν ξύνη, ξύλινη.
0: Τράπολα δεν λένε.
4: Και εγώ έφυγα στη σκάλα, έβγαινα πάνω τα σκαλιά και έβαλα το κεφάλι μου μέσα στη σκάλα. Μέσα στα, πώς τα λένε,
0: τα κάγκελα.
4: Τα κάγκελα, ναι, αλλά τα κάγκελα ήταν ξύλινα, δεν ήταν σιδερένια. Και έβαλα το κεφάλι μέσα και δεν μπορούσα να το βγάλω. Και έκλαιγα, έκλαιγα, έκλαιγα, έκλαιγα, φοβόμουνα. Και βλέπω τον παππού μου και έρχεται ένα κεφάλι και χτύπα το ξύλο να το βγάλει. Να το βγάλει για να βγάλει να βγάλει το κεφάλι μου. Δεν έβγαινε διαφορετικά. Εγώ με το να δω τον παππού μου να κρατά το κεφάλι να χτυπάει, φοβήθηκα, δεν ήξερα. Νόμιζα που θα με σκότωνε, φαίνεται μένα. Και να κλαίω. Λοιπόν, αυτό το θυμάμαι. Με βγάλανε τελικά.
0: Επειδή έξω, περιμένει η κυρία Ελένη και η άλλη γραμμή αρκετή ώρα, θα ήθελα να μιλήσουμε κάποια στιγμή εκτός αέρα. Όχι απόψε, κάποια άλλη στιγμή.
4: Ναι. Θα το πω αυτό άλλη φορά, ναι. Πολύ αύριο.
0: Ναι. Να μην στενοχωρηθείτε όμως.
4: Να είστε καλά. Ναι, αυτό
0: που
4: θέλω να το πω γιατί θέλω να το μοιραστώ με άλλους. Μπορεί να βοηθήσει άλλο κόσμο, δεν ξέρω. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κυρία Ελένη, σας ευχαριστούμε. Έχει πέσει η άλλη γραμμή, δεν πειράζει. Πολλές φορές ο έρωτας. Εμείς ακούμε τον καλό φίλο τον Αντώνη τον Μαλιωτάκη με τον άλλο καλό φίλο τον Δημήτρη τον Συγκλέτο.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Καλώς στον κύριο Δημήτρη. Αληθώς ο κύριος.
1: Χαιρετώ τη κυρία Ελένη και τη λέω ότι το Παναστός είναι ανάμεσα την Αγία Βαρβάρα και στη Γέργερη. Γιατί είναι η γυναίκα μου από εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Τον Παναστό.
0: Σε πόση ώρα λύθηκε η απορία?
1: Αυτό ακριβώς. Εγώ πήρα, αλλά δεν την άκουγα, αλλά δεν μπορούσα να μιλήσω γιατί...
0: Σας είχα στην αναμονή, γι' αυτό δεν ήξερα ότι ήσασταν εσείς. Αλλιώς θα σας έβγαζα και έτσι δυο μαζί.
1: Αυτό ήθελα να σας το πω. Αλλά φώναζα εγώ, αλλά δεν με ακούει κανένα.
0: Άμα είναι η γραμμή στην αναμονή, δεν γίνεται.
1: Ενώ παλιά στον ερωτόκλητο με έβαζε ο Γιώργης ο...
0: Και τώρα μπορούσαμε να το κάνουμε. Αν το ήξερα ότι ήσασταν εσείς στην άλλη γραμμή, θα το κάνω.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, γιατί είναι ο Παναστός που είναι ανάμεσα στην Αγία Βαρβάρα, από την Αγία Βαρβάρα στρίβουμε για τη Γέφυρα και είναι ανάμεσα στο είναι ο Παναστός.
0: Σας ακούει η κυρία Ελένη τώρα, σας ακούει.
1: Ωραία, με ακούει. Λοιπόν, πολλοί χαιρετισμού σε όλο το ακροατήριό σου, γιατί τελειώνει ο ΕΠ. Ξαναπέρνα και προλίγου για να βγω, αλλά η Αγγλίδα αυτή με διέκοβε.
0: Η Αγγλίδα είναι το κέντρο, το τηλεφωνικό κέντρο.
1: Το ξέρω. Αλλά μου λέει, βγες δίνω και τελείωσε.
0: Η κυρία Μαρίκα Μπορθές λέει, άμα ξαναβγεί λέει η Αγγλίδα, πώς την είπε.
1: Το ίδιο μου κάνει και εμένα. Μου λέει, δεν θα επικοινωνήσει με τον κύριο Γιάννη, μου λέει, θα πιέμε από εγώ. Λοιπόν, άντε.
0: Ευχαριστούμε κύριε Δημήτρη. Ευχαριστούμε. Για πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
2: Εκτός Ανέστη, χρόνια πολλά κύριε Γιάννη.
0: Καλώς τον κύριε Ευγενία.
2: Θα ήθελα, η κυρία Ελένη έλεγε τα χωρίσματα, ήταν τα σκαλούνια της Κάλλος.
0: Ναι, καταλάβαμε τι εννοούσε. Καταλάβαμε.
2: Λοιπόν,
0: εντάξει κύριε Ευγενία, να είστε καλά. Θέλετε να πείτε κάτι?
2: Θέλω να μιλήσω.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ναι. Θα ήθελα να καλησπερίσω την κυρία Βαλικάκη, την κυρία Νίκη, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Δέσποινα, την κυρία Ευθυμία, τον κύριο Δημήτρη, την Κολυδάκη, την Μαρίκα, την κυρία Αγάπη και όλες τις φιλενάδες, την κυρία Κατερίνα και όσοι ακούνε Λατό FM και Ρετόξο.
0: Να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ.
0: Σας ευχαριστούμε. Γρηγόρης Αμόλης. Το ζήτησε το κομμάτι ο φίλος μας ο Νίκος από τον Άγιο Νικόλαο.

Κάπου εδώ όμως, φίλες και φίλοι, ο χρόνος μας τελείωσε και για απόψε. Κοντά σας για δύο περίπου ώρες ήταν η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Προκό. Εκπομπή που σας προσέφερε η Ψυστεριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικολάο. Και είτε τον τεχνική Sun Stop Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικολάο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας, πρώτα ο Θεός και είμαστε καλά, αύριο το βράδυ στις 7. Καλά να περνάτε, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
1: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
6: Και τώρα.
7: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More. Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφήσεις, συσκευασίες.

0: διαδικασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
2: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές και τηλεθεατές του Ράτο FM και στην εκπομπή Μαγική Τριπλέτα. Σήμερα λοιπόν Τρίτη, σε μια εκπομπή όπου έχουμε πρωταθλητή στην Super League και αυτή είναι η ΑΕΚ, η οποία μετά από 2 χρόνια ξανακατακτά το πρωτάθλημα και έτσι κάνει το... φέρνει στη συλλογή της το 14ο και από την Κυριακή το βράδυ έκανε χαρούμενους όλους τους οπαδούς, τους φιλάθλους της, οι οποίοι έζησαν μια μαγική στιγμή μετά από την πολύ κακή βραδιά του Σαββάτου και την αντιστρόφως ανάλογη εμπειρία με την ήττα της μπασκετικής ΑΕΚ στον τελικό του Champions League. Έτσι λοιπόν η ΑΕΚ νικώντας τον Παναθηναϊκό 2-1 στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων με γκολ του Ζωάο Μάριο, εκμεταλλεύτηκε την ισοπαλία στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1, και έτσι πήρε και μαθηματικά το πρωτάθλημα, φτάνοντας στους 70 βαθμούς και αφήνοντας πίσω ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στους 62, και αντιμετωπίζει την συνέχεια των play-offs, τα 2 εναπομείνοντες αγωνιστικές, χωρίς άγχος, με πανηγυρικό ύφος και χαρακτήρα. Βέβαια, ο Νίκολιτς, ο κότς της ομάδας ΑΕΚ, φυστά την προσοχή, θέλει σοβαρότητα, θέλει η ΑΕΚ να τελειώσει το πρωτάθλημα με όσο το δυνατόν καλύτερο συντελεστή, να μπορεί να κρατήσει και το αίτητο, το οποίο είναι μέχρι στιγμής 22 παιχνίδια, 7 μήνες παρακαλώ. Η ΑΕΚ είναι αίτητη από τον Οκτώβριο, 26 Οκτωβρίου, μετά την ήττα στο Καραϊσκάκης μετά από τον Ολυμπιακό με 2-0, σε μια πολύ κακή περίοδο για την ΑΕΚ, αλλά είδατε πώς γυρίζει το ποδόσφαιρο. Και η ΑΕΚ από εκεί που ήταν επί ξύλου κρεμάμενη βρέθηκε αυτή τη στιγμή να πανηγυρίζει και όλοι οι φιλαθλήτες να είναι υπερήφανοι για αυτήν. Είναι πάρα πολλά τα οποία θα συζητήσουμε. Θα πούμε για την ΑΕΚ φυσικά, γιατί είναι πρωταθλήτρια, οπότε θα κεντρήσει το ενδιαφέρον. Όμως θα έχω ένα εξαίρετο καλεσμένο, εντός ολίγου θα βγει, σε περίπου 4 λεπτά, ο οποίος θα μας μιλήσει, θα κάνουμε μια κουβέντα εκτός από τα τεκτενόμενα της Super League, θα μας μιλήσει και για τον ΑΟΑΝ και δεν είναι άλλος από τον τερματοφύλακα του Αγίου Νικολάου, τον Δημήτρη Κασοτάκη. Συμπίπτει, είναι ωραία συγκυρία, γιατί ο Δημήτρης είναι και αεξής, οπότε θα μας μιλήσει για την ΑΕΚ και την άλλη του αγαπημένη του ομάδα, εκτός από τον ΑΟΑΝ που υπηρετεί, θα μας μιλήσει και για την ΑΕΚ. Θα μας μιλήσει όμως και για τον ΑΟΑΝ που το ενδιαφέρον είναι... χτυπάει κόκκινο, διότι η ομάδα έκανε μια γενική συνέλευση την Κυριακή και την επόμενη Κυριακή είναι εκλογές και γενικά έχουμε θεματάκια και εκεί, ετοιμάζεται ο ΑΟΑΝ για τη ΓΑΜΑ Εθνική, οπότε θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Δημήτρη Κασοτάκη. Να πούμε λοιπόν ότι εκτός από τα αποτελέσματα της Super League και τα play-offs, όπου με την νίκη της ΑΕΚ, όπως είπαμε, 2-1 και την ισοπαλία του Ολυμπιακού, πλέον είναι αδιάφορη η υπόθεση πρωτάθλημα, όμως είναι τεράστιο το ενδιαφέρον για τη δεύτερη θέση, όπου πάω και ο Ολυμπιακός ισοβαθμούν με 62 βαθμούς και οι επόμενες 2 αγωνιστικές θα είναι πάρα πολύ καθοριστικές για την υπόθεση της δεύτερης θέσης, η οποία οδηγεί ανάλογα βέβαια, αν είναι ο ΠΑΟΚ θα παίξει στον τρίτο προκριματικό και αν είναι ο Ολυμπιακός θα είναι στα play-offs του Champions League, οπότε έχει καλύτερη κλήρωση. Το ματς που είναι αύριο, 13 Μαΐου, και 7.30 ξεκινάνε ταυτόχρονα και τα 2 παιχνίδια, στην Τούμπα ΠΑΟ ΚΑΕΚ και στο Γεώργιος Καραϊσκάκης Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και θυμίζω ότι στην τελευταία αγωνιστική που θα γίνει την επόμενη Κυριακή που μας έρχεται αμέσως, θα παίξουν ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και κλεισμένο των θυρών, για να δούμε ποια ομάδα θα τερματίσει δεύτερη θέση. Το μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια σε αυτή τη στην Αλφα Εθνική, αλλά στη σειρά, στα play out, είναι εκεί να δούμε ποια ομάδα θα παραμείνει στην κατηγορία. Γιατί το θρίλερ καλά συνεχίζεται, φίλες και φίλοι. Γίνεται πραγματικός χαμός εκεί κάτω στην ουρά. Και από ό,τι φαίνεται, η αγωνία θα κρατήσει πάρα πολύ για να δούμε τις ομάδες που θα αποφύγουν τον υποβασμό. Μέχρι στιγμής είναι ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα, οι οποίοι βρίσκονται στις 2 τελευταίες θέσεις, 2 ιστορικές ομάδες. Εύχομαι μία από τις 2 τουλάχιστον να σωθεί. Είναι κρίμα, γιατί είναι ομάδες με μεγάλη ιστορία. Η Λάρισα έχει κατακτήσει και τίτλους. Έχει και πάρα πολύ μεγάλο όγκο υποστηρικτών. Μια πολύ σπουδαία επαρχιακή ομάδα που για μένα μετά τον Όφη είναι η επόμενη. Οπότε
Θα ήθελα εγώ προσωπικά, αν το θέλει ο Θεός βέβαια και οι παίχτες και το πρόγραμμα, να σωθεί μία από τις δύο ομάδες, μακάρι να είναι η Λάρισα αυτή. Πάμε λοιπόν να σας πω ότι θρίλερ έχουμε και στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα και στα play-off της Ευρωλίγκας και στη φάση των 8, καθώς ο Παναθηναϊκός κατάφερε και έχασε και το δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό στάδιο. Και έτσι η Βαλένθια ισοφάρισε σε 2-2 και τώρα θα δώσουν οι δύο ομάδες, και ο Παναθηναϊκός φυσικά που μας ενδιαφέρει από πλευράς Ελλάδος, τον ίνι υπερπάντων αγών αύριο Τετάρτη στην έδρα της Βαλένθια. Τώρα η σειρά μεταφέρεται μετά από τα δύο μάτς στο ΆΚΑ στην Αθήνα. Πάμε τώρα στη Βαλένθια για να δώσει ο Παναθηναϊκός το πέμπτο παιχνίδι του και να διεκδικήσει την πρόκριση στο Final Four, το οποίο θα γίνει στην έδρα του, στο ΆΚΑ. Και φυσικά θέλει να είναι και αυτός εκεί. Είναι ήδη Ολυμπιακός, είναι ήδη Φενέρμπαξε, είναι ήδη Ρεάλ και περιμένει η Ρεάλ να μάθει ποιος θα είναι ο αντιπαλός της. Θα είναι η Βαλένθια ή θα είναι ο Παναθηναϊκός. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό θα παίξει με τη Φενέρμπαξε. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Λοιπόν, εμείς θα πάμε μέχρι να πάρω τον Δημήτρη ένα τηλέφωνο, να ακούσουμε λίγο ένα τραγουδάκι, το τραγουδάκι της εκπομπής, και θα επανέλθω με τον Δημήτρη Κασοτάκη.

0: Επανήλθαμε φίλες και φίλοι, ακροατές και τηλεθεατές του Λατό FM. Είναι εκπομπή η Μαγική Τριπλέτα λοιπόν, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Δημήτρης Κασουτάκης, ο τερματοφύλακας του ΑΟΑΝ. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Θανάση και καλησπέρα στους ακροατές.
0: Καλώς. Σ' ακούμε μια χαρά. Πάρα πολύ καλά. Καλώς σε δεχτήκαμε, καλώς ήρθες στην παρέα Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση Θανάση.
0: Τίποτα, λίμωνο. Είμαστε εκτός από τη σχέση που έχουμε, είναι και φιλική.
1: Και,
0: και επίσης, εκτός των άλλων που θέλω να μιλήσουμε και για τον ΑΟΑΝ, να μας πεις και για τη χρονιά που πέρασε και για την επόμενη και γενικά στο σωματείο πώς προετοιμάζεται από τη δική σου οπτική γωνία για την πρόκληση πλέον της ΓΑΜΑ Εθνικής, την επιστροφή μάλλον της ΓΑΜΑ Εθνικής μετά από ένα διάλειμμα κανένας χρόνου. Είσαι και διπλά χαρούμενος νομίζω, έτσι, αυτό το Σαββατοκύριακο. Γιατί η αγαπημένη μας ομάδα στέφθηκε πρωταθλήτρια.
1: Όπως όλοι οι Αγγλίδες νομίζω.
0: Ακριβώς.
1: Περιμέναμε πώς και πώς.
0: Αυτό. Μία ερώτηση που μου βγαίνει ενδόμηχα να σου κάνω, γιατί το συναισθάνομαι κι εγώ, είναι όταν τελείωσε το Σάββατο τελικός του μπάσκετ, δεν ξέρω, καταρχάς σε ασχολήσαμε με το μπάσκετ, είδες τον τελικό του μπάσκετ.
1: Δεν παρακολουθώ καθόλου μπάσκετ.
0: Δεν παρακολουθώ.
1: Είδα κάποιες στο live ότι ήμασταν μπροστά και μετά είδα ότι βάλανε οι άλλοι στη τρίτη περίοδο 37 πόντους, κάπου,
0: ναι, κάνανε,
1: κάπου εκεί. Ναι.
0: Κάνε μια μεγάλη επαναφορά, ναι, δεν παρακολουθείς. Ήθελα να σε ρωτήσω από αυτή την αντιδιαστολή συναισθημάτων της πίκρας και της αναχώριας του Σαββάτου, κυρίως από τον τρόπο που χάθηκε το παιχνίδι, ο τελικός, πώς γύρισε ο διακόπτης τελικακού συναισθημάτων και την Κυριακή από τα Τάρταρα βρεθήκαμε στα Ουράνια.
1: Η διαφορά ψυχολογίας τώρα από το κρύο Λουτρό μετά κατευθείαν στα Ουράνια ήταν, πιστεύω, ό,τι πρέπει για να μην ξενερώσει τον κόσμο και να μην τραβήξει κι άλλο το πρωτάθλημα, γιατί είχε άλλες δύο αγωνιστικές και ήταν κατά κάποιο τρόπο πιο δύσκολο μετά. Εάν έπαιρνε ο Ολυμπιακός τους βαθμούς, εμείς παίρναμε ισοπαλία ή χάναμε. Παίζαμε μετά ένα παιχνίδι στην έδρα μας που σε τέτοιες περιπτώσεις πιστεύω ότι ο γηπεδούχος έχει λίγο παραπάνω το άγχος λόγω του κόσμου, λόγω της πίεσης. Αλλά ευτυχώς δεν χρειάστηκε να φτάσουμε εκεί. Καθαρίσαμε το πρωτάθλημα τώρα δύο εβδομάδες πριν το τέλος. Δύο αγωνιστικές μάλλον πριν το τέλος. Τώρα για τον μπάσκετ δεν μπορώ να πω γιατί.
0: Από τη στιγμή που δεν σε ενδιαφέρει και όλες, μάλλον δεν παρακολουθείς και δεν σε ενδιαφέρει.
1: Δεν παρακολουθώ καθόλου γενικά, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά δεν παρακολουθώ μπάσκετ.
0: Να σε ρωτήσω τώρα, πιστεύεις ότι η ομάδα, τουλάχιστον στατικά στα μάτια, άρχισε να σε πείθει ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα μέσα από τα δύο παιχνίδια που έδωσε με τη Ράγιο Βαγενκάνο, ειδικά το δεύτερο?
1: Κοίτα Θανάση, νομίζω ότι όλοι μας μας έδωσε ένα κίνητρο παραπάνω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι, να πάρουμε το πρωτάθλημα, δηλαδή μετά την εμφάνιση που κάναμε με τη Ράγιο, γιατί δείξαμε ότι ήμασταν πολύ κοντά να ανταπεξέλθουμε και να ισοφαρίσουμε και ακόμα και να πιέσουμε και παραπάνω να μπορέσουμε να προκριθούμε. Και πίστευα ότι κάτι καλό θα καταφέρουμε, γιατί και οι άλλες δύο ομάδες δεν έδειχναν ότι δεν πήθανε να στο πογκέσει. Και νομίζω ότι δείχναμε ότι είμαστε σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Βέβαια, εγώ δεν σου κρύω ότι αγχώθηκα λίγο εκεί με τον Παναθηναϊκό που παίζανε με 10 παίχτες και δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Είχαμε βέβαια το, αν θες να το πεις και μαξιλαράκι, ότι έχουμε το δικαίωμα για μία απώλεια. Παίζει και αυτό σημαντικό ρόλο στο ποδόσφαιρο, να μην παίζεις με την πλάτη στον τοίχο σε κάθε παιχνίδι.
0: Φυσικά. Όταν έβαλε ο Τετέι το 0-1 και εσύ άκουγες ότι ο Ολυμπιακός προηγείται, είπες από μέσα σου «Οχ».
1: Ναι, πιστεύω όλοι.
0: Αυτό το «Οχ».
1: Όλοι έγινε.
0: Της ανησυχίας.
1: Ευτυχώς ήρθε γρήγορα βέβαια το 1-1.
0: Ναι, εμείς σοφαρίσαμε πολύ γρήγορα.
1: Ναι,
0: και ο Πάουκ σοφάρισε γρήγορα, ναι, έχεις δίκιο. Μέσα σε πολύ λίγα λεπτά γύρισε αμέσως το αρνητικό σε βάρος μας. Και θέλω να μου πεις.
1: Μπήκε το γκολ του Ολυμπιακού και λέω, όταν βάγαμε και εμείς τον γκολ, θα ανέβαζε και ψυχολογία μετά ο Ολυμπιακός στα ερχόμενα παιχνίδια. Είχαμε και εμείς μια έξοδο δύσκολη πάλι στο, με τον ΠΑΟ. Μετά ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός, παρόλο που τον είχαμε εντός έδρας, οπότε μπορούσε να γίνει ζημιά και εκεί.
0: Φυσικά. Ούτως ή άλλως η ιστορία μας έχει δείξει ότι η ΑΚ και εύκολα, ΑΚ και εύκολα δεν γίνεται. Είναι πάντα δύσκολα, πολύ δύσκολα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Τώρα, ακούστηκε ένα ωραίο ρητό και θέλω να το, να το πάρω και να στο παραθέσω και να μου πεις την άποψή σου. Είναι η άποψη ενός δημοσιογράφου, του Βασίλη Βέργη, ο οποίος είπε ότι μια ωραία τάκα, η ΑΕΚ σεβάστηκε το ποδόσφαιρο και το ποδόσφαιρο σεβάστηκε την ΑΕΚ και του το ανταπέδωσε. Δεν ξέρω, συμφωνείς με αυτό?
1: Συμφωνώ, ναι. Συμφωνώ γιατί πιστεύω ότι η ΑΕΚ ήταν, να σου το πω, δεν κυνηγούσε να ευνοηθεί. Εγώ ποτέ πιστεύω ότι δεν κυνηγούσε να ευνοηθεί.
0: Άλλωστε, 22 παιχνίδια ήττη, όπως είπα και στην αρχή.
1: Ναι.
0: Στην Ήγνη, 22 παιχνίδια ήττη, 7 μήνες. Μετά εκείνο το 2-0 τον Ολυμπιακό, που ήταν 26 Οκτωβρίου, έχει χάσει, Δημήτρη, στην Ελλάδα μόνο από τον Όφη, μάλλον το 2026, στην καινούρια χρονιά, έχει χάσει μόνο από τον Όφη στο κύπελο, 0-1. Και...
1: που ήταν για αυτή ψυχολουσία για την ομάδα.
0: Βέβαια. Αλλά όπως αποδείχθηκε, Δημήτρη, όπως αποδείχθηκε, ο Όφη ήταν και είναι μια πολύ καλή ομάδα, δεν το έκανε τυχαία, πήγε στο τελικό, πήρε και το κύπελο.
1: Εννοείται αυτό, αλλά βάσει στατιστικών, βάσει φαβορί, τα ξέρεις αυτά. Και εμείς με ένα σκεπτικό ίσως ότι εντάξει μωρέ με τον Όφη είμαστε και είμαστε ΑΕΚ και θα περάσουμε. Ενδεχομένως να πήγαμε ένα τέτοιο σκεπτικό.
0: Εκεί τιμούρισε το ποδόσφαιρο την ΑΕΚ σε αυτή την περίπτωση.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουμε χάσει, δηλαδή η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει κάτι το οποίο δεν ξέρω στην ιστορία της αν το έχει καταφέρει, να είναι τόσους μήνες αίτητη και στις καλές χρονιές και επί μπάγευε της εποχή. Δεν θυμάμαι να έχει κάνει ένα τόσο τεράστιο σερί αίτητων αγώνων, τόσο μακρύ διάστημα. Πραγματικά δεν το θυμάμαι και μάλιστα εγώ τα είχα ζήσει. Ήμουν σε μια ηλικία που καταλάβαινα καλά το τι είχε γίνει τότε. Με ξέρεις, όχι το 89, από τα τρία σερί πρωταθλήματα που πήρε, το 92, 93 και 94, που κατά πολλούς ήταν η καλύτερη ελληνική ομάδα όλων των εποχών, έπαιξε δηλαδή το καλύτερο ποδόσφαιρο. Αλλά τόσο μεγάλο σερί αίτητων αγώνων δεν το θυμάμαι να έχει κάνει. Οπότε και αυτό...
1: ήταν για μας, πιστεύω, ναι, ήταν για μας μια χρονιά πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Θα μπορούσε να εξελιχθεί κάπως καλύτερα εάν...
0: στην Ευρώπη.
1: Ίσως, ναι, εάν κάναμε και αυτό το... εντάξει, μιλούσαμε όχι για θαύμα, αλλά για μια ποδοσφαιρική υπέρβαση, αν καταφέραμε και γυρνούσαμε το παιχνίδι με τη Ράγιο και συνεχίζαμε στο conference. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι πολλοί αγγλίες είχαν πιστέψει ότι να φτάσουμε μακριά. Ακόμα πιο μακριά δηλαδή. Και δεν σου κρύβω ότι όλοι είχαμε στο... όλοι πιστεύω είχαμε μια κρυφή λακτάρα ότι μπορούμε να φτάσουμε στο τελικό.
0: Γιατί στο τέλος του δρόμου.
1: Το...
0: ωραία. MVP για σένα της χρονιάς.
1: Εγώ θα πάω στη θέση μου αναγκαστικά.
0: Θωμάς.
1: Θα στηρίξω τη θέση. Ναι. Ναι, νομίζω ότι έκανε μια πολύ καλή χρονιά. Πάρα πολύ καλή χρονιά.
0: Ναι, δεν θα διαφωνήσω. Έκανε σε σχέση με πέρσι που μας συστήθηκε, αλλά ήταν γενικά κακή η ΑΕΚ, δεν ήταν μόνο 300, γενικότερα ήταν κακό το κλίμα και... αλλά φέτος ήταν καταλήτη σε πάρα πολλά παιχνίδια. Κράτησε το 0 σε πολλά μάτς.
1: Θα τον βάλω και MVP, ήταν για μένα ήταν από τους κορυφαίους. Αν όχι ο κορυφαίος, ήταν από τους κορυφαίους συντελεστές.
0: Νομίζω ότι επιβεβαιώνει το ρητό ότι μια μεγάλη ομάδα όταν έχει καλό τερματοφύλακα παίρνει πρωτάθλημα.
1: Ναι. Ναι.
0: Νίκολιτς. Για τον Νίκολιτς τι μπορούμε να πούμε, τι έχουμε να πούμε.
1: Τι μπορείς να πεις όταν ένα προπονητής σου φέρνει το πρωτάθλημα.
0: Δεν χρειάζεται να πεις πολλά.
1: Όλοι τον κρίναμε, όλοι δυστυχώς έχουμε αυτό το κακό να κρίνουμε τον προπονητή, να κρίνουμε τους παίχτες όταν κάτι στραβώσει. Είναι δύσκολο και ειδικά σε κάποιες ομάδες που σε μεγάλες ομάδες μάλλον που έχουν και κόσμο και έχουν και πίεση, συνήθως ο πρώτος που βγαίνει στον τάκο είναι ο προπονητής. Ενδεχομένως βέβαια και σε μερικές περιπτώσεις να φταίει βέβαια και ο προπονητής. Αλλά δυστυχώς το... έτσι είναι η νοοτροπία μας, νομίζω, ότι δεν δίνουμε πίστοση χρόνου στους προπονητές να δείξουν τη δουλειά τους.
0: Πες μου σε παρακαλώ, Δημήτρη, το όταν πάει βάζει το 2-1 ο Ζωάο Μάριο, έχεις παρατήρηση στον Νίκολιτς πόσο ήρεμος είναι, ασυναίσθητος τελείως. Δηλαδή, σύεται το σύμπαν, γίνεται σεισμός με τους πανηγυρισμούς και μένει ήρεμος. Σαν
1: εγώ
0: να μην έχει συμβεί τίποτα.
1: Το 2-1 ήμουν στο αυτοκίνητο και το οδηγούσα και μέσα στο Ηράκλειο και μου ήρθε η ειδοποίηση στο ρολόι. Και λέω απίστευτο. Και μετά είδα τα στιγμιότυπα και ναι, όντως είδα ότι όλο το staff, όλοι μπήκαν μέσα στο γήπεδο, πανηγυρίζανε και τον είδαμε με μια ψυχραιμία να σου λέει κάτσε να τελειώσει και μετά δεν ξέρεις τι γίνεται. Σαν να έλεγε λίγο ακόμα. Μέχρι να σφυρίξει να μπει και αυτός μέσα.
0: Ναι, να μην βιάζεστε, γιατί ναι, έχουν δει τα μάτια μας πολλά.
1: Εννοείται.
0: Ναι. Ειδικά εμείς σαν ΑΕΚ έχουμε δει τα αμίμητα. Για τον πρόεδρο.
1: Εντάξει, ο πρόεδρος είναι λίγο τρελάκιας, να το πούμε και έτσι πιο λαϊκά.
0: Ψυχάκιας, με την καλή έννοια.
1: Τρελάκιας. Όχι ψυχάκιας.
0: Με την καλή έννοια.
1: Με την καλή έννοια.
0: Με αγάπη το λέμε, ναι. με συμπάθεια.
1: Εντάξει, φαίνεται ότι ο άνθρωπος έχει μια τρέλα παραπάνω για την ομάδα. Την αγαπάει, προσπαθεί και αυτός τώρα αγόρασε την ομάδα. Ήταν και αυτός, ίσως ήταν και η πρώτη του χρονιά που ασχολήθηκε με έτσι τόσο μεγάλη ομάδα, με λαό από πίσω, με απαιτήσεις. Και πάλι, τι να πούμε, τι αρνητικό μπορούμε να πούμε όταν καταφέρεις και κατακτάς το πρωτάθλημα με δύο αγώνες πριν τα play-off να απομένουν ακόμα, με δύο ομάδες που ιστορικές όπως ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ από πίσω. Δεν μπορούμε να του προστάψουμε τίποτα αρνητικό.
0: Εγώ
1: όταν έρθουμε πάλι κάτι αρνητικό σαν ομάδα, ίσως να απευθυνθούμε πάλι εκεί.
0: Πάντα στα αρνητικά βρίσκουμε τον αποτυπωμένο τράγο πολλές φορές, Δημήτρη. Απλά το ψυχάκιας που είπα, ήθελα να το πω έτσι με τον
1: ψυχωμένος,
0: αλλά και πάρα πολύ αποφασισμένος να ακολουθήσει το δικό του δρόμο. Γιατί
1: να το κάνει θέλει αυτός, ναι.
0: Όπως το θέλει αυτός, και επειδή πολλές φορές οι πρόεδροι και οι πάμπλουτοι, οι ζάμπλουτοι, δεν ξέρω και εγώ τι λέξη να χρησιμοποιήσω, είναι και λίγο εγωιστές, ρε Δημήτρη. Είναι εγωιστές, θέλουν να παίρνουν τη δόξα πάνω τους, θέλουν να λένε ότι όπως ο Βαγγέλης Μαρινάκης που συνήθως σηκώνει και το κύπελο, τα πρωταθλήματα, δεν στα σηκώνει αυτός. Είδα κάτι άλλο με τον Ηλιόπουλο. Έβαλε το εγώ του στην άκρη, έφερε έναν άνθρωπο και είπε πάρε τα κλειδιά, γιατί εγώ δεν γνωρίζω το αντικείμενο, το Ριμπάλντα. Έφερε ένα τεχνοκράτη δηλαδή, ο οποίος στο θέμα οργανογράμματος, στο θέμα σουλούπομα και νοικοκύρεμα των θέσεων της λειτουργίας, τον πέταξε τελείως έξω τον πρόεδρο. Ήταν ο άνθρωπος που είχε το κλειδί, τα είχε τα κλειδιά, ο Ριμπάλντα, γιατί ο Ριμπάλντα ήταν αυτός που επέμενε να έρθει ο Νίκολιτς. Γι' αυτό και αν θυμάσαι, Δημήτρη, ξεκίνησε η προετοιμασία της ΑΕΚ χωρίς προπονητή. Γιατί ο στόχος του Ριμπάλντα ήταν να έρθει ο Νίκολιτς. Υπήρχαν κάποιες διαπραγματεύσεις, υπήρχε μια καθυστέρηση και όμως ήθελε αυτόν, τέλος. Λέει του Προέδρου, εγώ θέλω τον Νίκολιτς.
1: Αυτό είναι το σωστό, Θανάση, είναι το σωστό. Δηλαδή παραδίδεις τα κλειδιά σε κάποιον που έχει αναλάβει το πόστο αυτό, να πληρώνεται γι' αυτό, να τρέχει αυτό. Θέλοντας και μη όταν...
0: Δεν το βλέπουμε στην Ελλάδα, Δημήτρη, ομολογουμένος, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν το βλέπουμε. Από καμία ομάδα. Νομίζω ότι ο πρώτος που το κάνει είναι ο Ηλιόπουλος και η ΑΕΚ. Σε αυτό το βάθμο πάντα μιλάω.
1: Ναι, και από ό,τι φαίνεται το μας βγήκε φέτος. Μας βγήκε.
0: Του χρόνου πιστεύεις ότι, μάλλον, θεωρείς ότι μπορεί η ΑΕΚ να βάλει τις βάσεις ώστε να μην καταστρέψει, όπως συνηθίζει, μια μεγάλη επιτυχία, μην αυτοκαταστροφή, μην αυτοκαταστραφεί μετά από μια μεγάλη επιτυχία, όπως έγινε το 18 και μετά, όπως έγινε και το 23.
1: Εντάξει, πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη ομάδα η ΑΕΚ. Και πιστεύω ότι σίγουρα θα τρέξουν οι άνθρωποι αυτοί που πρέπει να τρέξουν και το σωστό σχεδιασμό, το σωστό προγραμματισμό και αυτό που είπες, ότι οι σωστοί άνθρωποι να τρέχουν στις σωστές θέσεις, να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις, οι κατάλληλοι άνθρωποι. πιστεύω ότι θα μπούμε δυναμικά και του χρόνου. Θέλω να πιστεύω μάλλον, όπως πιστεύω ότι κάθε αγγλίδες θέλει να το πιστεύει αυτό. Να διεκδικήσουμε πάλι το πρωτάθλημα σίγουρα και γιατί να μην καταφέρουμε να κάνουμε και κάτι και στην Ευρώπη.
0: Ο στόχος...
1: Να πάμε ενόψηλα, έτσι. Γιατί αγωνιζόμαστε πλέον θα αγωνιζόμαστε μάλλον από το χρόνο στο κορυφαίο επίπεδο, που εκεί οι απαιτήσεις είναι πολύ πάνω από τις τωρινές, από τις φετινές μάλλον που υπήρξαν.
0: Να πάρω τώρα την πάσα και να σου πω, μπορεί να το ξέρεις εσύ Δημήτρη, η ΑΕΚ έχει ευνοηθεί πάρα πολύ. Θα παίξει play-off με Champions League, δηλαδή θα παίξει ένα προκριματικό και αν περάσει πάει στους ομίλους. Έχει ευνοηθεί πάρα πολύ από τους πρωταθλητές των άλλων πρωταθλημάτων και θέλει 3 πρωταθλήματα, έπρεπε να γίνει ένας τρελός συνδυασμός 11 πρωταθλημάτων και να γίνουν κάποιες εκπλήξεις και γίνανε οι εκπλήξεις αυτές, Δημήτρη. Και οι 8, τα 8 πρωταθλήματα έφεραν τους πρωταθλητές που θέλει η ΑΕΚ για να μπει στους ισχυρούς των play-off του Champions League, των προκριματικών και να δώσει ένα πιο βατό αγώνα εντός εισαγωγικών, γιατί ποτέ κανένας αγώνας, ειδικά σε αυτό το επίπεδο.
1: Ναι, στο 90 του Μέση και ειδικά σε τέτοιο επίπεδο δεν έχεις ποτέ εύκολους αγώνες. Είναι η κατάλληλη λέξη που χρησιμοποιείς, είναι πιο βατή.
0: Πιο βατή, ναι, αυτό. Λίγο. Ναι. Αλλά αν γίνει κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί την Κυριακή, δηλαδή η ΑΕΚ τι περιμένει, να πάρει το πρωτάθλημα η Hearts, παίζει Celtic Hearts στην έδρα της Celtic βέβαια, αλλά η Hearts θέλει και ισοπαλία. Και αν δεν νικήσει η Celtic και πάρει η Hearts ισοπαλία, νικήσει, παίρνει το πρωτάθλημα. Και αν γίνει αυτό, η ΑΕΚ μπαίνει στους ισχυρούς και των play-off του Champions League, κάτι που δίνει τεράστια αξία στην μεγάλη πορεία που έκανε φέτος στην Ευρώπη, Δημήτρη. Διαμόρφωσε το μέλλον της ΑΕΚ. Το έφτιαξε μάλλον, έφτιαξε πολύ την ευρωπαϊκή της κατάσταση. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Να πάνε καλά στο Celtic Hearts, αλλά είπες ότι η Celtic παίζει για ένα αποτέλεσμα και
0: η Celtic θέλει νίκη, η Hearts είναι πρώτη με 2 βαθμούς διαφορά. Και παίζει Celtic Hearts.
1: Δύσκολο,
0: αλλά η Hearts είναι πάρα πολύ καλή φέτος, πάρα πολύ καλή ομάδα, πολύ δυνατή. Φέτος είναι, βέβαια, στην δυσκολία είναι 2 οι ομάδες, Celtic και Ranger. Αλλά η Hearts έκανε πορεία και έκπληξη, αλλά έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Ήταν δηλαδή εμφανώς ανώτερη από την ειδικά τη Ranger. Και την Celtic την είχε κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή δεν είναι τυχαία εκεί που είναι. Συνήθως όμως αυτές οι ομάδες κάνουν μια καλή χρονιά και μετά έχουν ευθύνουσα πορεία. Συνήθως.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μεγάλες ομάδες.
1: Δεν τους στερεί βέβαια την επιτυχία που καταφέρνουν. Τα έχουμε δει και με τη Λέστερ, αν θυμάσαι, που πήρε την Premier League και ξεκίνησε το...
0: Έπεσε στην Premier League μετά. Δηλαδή, το και τώρα εκεί είναι, στην Premier League. Έχει υποβαστεί. Αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι η μοίρα κάποιων ομάδων που έρχονται από πίσω και διεκδικούν απέναντι στους μεγάλους. Και μια που λέω μεγάλους τώρα, Δημήτρη, να πάμε στο τοπικό, σε έναν από τους γίγαντες του τοπικού ποδοσφαίρου, είναι ο ΑΟΑΝ. Ο οποίος όμως νομίζω ότι στεναχώρησε τον κόσμο του φέτος. Μια γλυκόπικρη γεύση άφησε στο τέλος. Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ, ναι. Συμφωνώ ότι απογοητεύσαμε τον κόσμο και το στεναχωρήσαμε. Δεν καταφέραμε δυστυχώς να πετύχουμε τους στόχους που είχαμε θέσει από την αρχή, οι οποίοι ήταν να κάνουμε μια καλή πορεία στο κύπελλο ερασιτεχνών και βγήκαμε κατευθείαν το πρώτο παιχνίδι εκτός. Θέλαμε να κατακτήσουμε το Super Cup, μετά χάσαμε και αυτό στην Νεάπολη. Μετά είχαμε βάλει στόχο το κύπελλο, δεν καταφέραμε να το κατακτήσουμε γι' αυτό. Και εννοείται ότι η ομάδα έχει στόχο το πρωτάθλημα βέβαια. Αλλά ο βασικός στόχος της ομάδας, το πιο σημαντικό απ' όλα, ήταν να φύγει η ομάδα από την κατηγορία. Οπότε εύκολα και δύσκολα τα καταφέραμε.
0: Υπάρχει ένα μεγάλο γιατί, το οποίο το συζητάμε με πάρα πολλούς φιλάθλους στα καφενεία, κυρίως καφενειακή κουβέντα είναι, και ένα καφενειακό ερώτημα. Ξεκινήσατε το πρωτάθλημα με ήττα στο ξεκινήσατε μάλλον τις αγωνιστικές υποχρεώσεις με ήττα Super Cup και δύο ήττες στο πρωτάθλημα, Δημήτρη. Δηλαδή, έκανε πάρα πολύ κακό μπάσιμο στην αρχή της σεζόν ο ΑΟΑΝ. Και επειδή το συζητάμε και με ρωτάνε και εμένα σαν δημοσιογράφο γιατί, και λέω. Βέβαια, άκουσα τον πρόεδρο στη συνέντευξη που είπε του Μανώλη Κακουράκη στη Σέντρα και είπε ο πρόεδρος, ο Μανώλης ο Μακράκης, ότι μπήκαμε υποτιμητικά. Μάλλον ήμασταν. Να θυμηθώ τώρα τη λέξη, νομίζω είπε ότι υποτιμήσαμε ή υπερεκτιμήσαμε τις δυνάμεις μας ή υποτιμήσαμε τους αντιπάλους μας. Ισχύει αυτό, και δηλαδή εσύ το αφουγκράτσκες αυτό.
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι υποτιμήσαμε κάποιον. Να πω ίσως ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα με τη φανέλα. Σίγουρα ξέραμε ότι είχαμε το, αν όχι το μεγαλύτερο, ένα από τα πιο δυνατά μπάτζετ στην κατηγορία. Σίγουρα πιστεύω ότι μας τύχησε πάρα πολύ το ήττα στο Super Cup, κυρίως ψυχολογικούς λόγους. Γιατί λέγαμε κι εμείς ότι θα πάμε, θα παίξουμε, εύκολα, δύσκολα θα τα καταφέρουμε, θα περάσουμε. Μετά από μια κόκκινη που είχαμε δεχτεί εκεί με 10 παίχτες πιέσαμε, δημιουργήσαμε ευκαιρίες να ισοφαρίσουμε. Δεν ισοφαρίσαμε, δηλαδή χάσαμε ένα... Δεν χάσαμε κάτω τα χέρια, να το πω και έτσι. Δηλαδή το παλέψαμε ακόμα και με 10 παίχτες, προσπαθήσαμε να το γυρίσουμε. Μετά πήγαμε και κάναμε μια ήττα στην αναγέννηση, στο πρωτάθλημα. Που και εκεί, αν θυμάστε το παιχνίδι, είχαμε πάλι...
0: Ναι, είχατε πολλές ευκαιρίες για γκολ.
1: Τα πάντα και δεχτήκαμε ένα γκολ που ήταν για Πούσκας σχεδόν.
0: Το έβαλε ο Μιχάλης ο Γρηγοράκης με φάουλ από τη σέντρα. Με δυνατό, με τον δυνατό αέρα. Παρακαλώ.
2: Μόνο ΑΕΚ.
0: Μόνο ΑΕΚ. Μαζί σου, Λευτέρη. Ο Λευτέρης είναι ο μοναδικός που το πίστευε. Πιο πολύ από όλους. Και μου το έλεγε στο γήπεδο κάθε φορά. Ο Λευτέρης ο Ραφαελάκης. Μου το έλεγε, εγώ ήμουν απαραδόπιστος, αλλά δικαιώνεται αυτός που έχει πίστη. Έτσι λέει και έτσι, αυτό λέει και το κασκόλ του Προέδρου.
2: Έτσι.
0: Πες μου, εσύ Λευτέρη σίγουρα είδες και το μπάσκετ. Σίγουρα, δεν πρέπει να υπάρχει περίπτωση να μην το δες.
2: Ελά.
0: Σίγουρα είδες και το μπάσκετ.
2: Εντάξει, πάμε παρακάτω.
0: Πες μου πώς ένιωσες, θέλω να μου το πεις, γιατί εγώ η λύτρωση που αισθάνθηκα μετά το λήξη του αγώνα το 93, στο 23ο λεπτό που έλειξε το παιχνίδι, ήταν πραγματικά ευεργετική.
2: Εντάξει, δεν υπάρχει ρε Στανάση τώρα, εντάξει, είναι από τα πιο, τι να πω τώρα, μάγικα πρωταθλήματα, ήταν απίστευτο, εντάξει. Ήταν αυτό που έπρεπε να συμβεί. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα αφήνουμε να μιλήσουμε το Δημήτρη. Αλλά...
0: Ωραία ήταν η παρένθεση του Λευτέρη.
1: Έλα, θα μας μακούς.
0: Έλα, Δημήτρη. Ωραία, η παρένθεση του Λευτέρη, ωραία, λέω. Γιατί στο γήπεδο κάθε φορά που βρισκόμασταν συζητούσαμε για την ΑΕΚ, για το τι μπορεί να συμβεί. Αισιόδοξος αυτός, μετρημένος εγώ. Αυτός όμως που πιστεύει, Δημήτρη, αυτός που έχει πίστη συνήθως δικαιώνεται. Αυτός που μέσα του λειτουργεί με θετική αύρα. Ωραία. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω, έχει προχωρήσει η χρονιά για τον ΑΟΑΝ και φαίνεται ότι η κατάσταση αρκετά βελτιώνεται, στρώνει δηλαδή ο δρόμος, αρχίζει να γίνεται πιο στρωτός και πιο καλύτερα, πιο διάβατος, να το πω έτσι, όχι δύσβατος, από δύσβατος έγινε διάβατος.
1: Οι άνθρωποι στην ομάδα έχουν κάνει πάρα πολύ δουλειά, δηλαδή να κοιτάμε λίγο και από πίσω αυτά που είναι πίσω από το σύλλογο, που στην ουσία είναι το μέλλον. Δηλαδή έχει φτιάξει το προπονητικό κέντρο, έχει τοποθετήσει φωτισμό, έχει αυτή τη στιγμή...
0: Έχει γυμναστήριο.
1: Γυμναστήριο.
0: Έχει γυμναστήριο που νομίζω λειτουργήσε χθες, προχθές, λειτουργήσε.
1: Ναι, φτιάξανε τώρα. Θέλω να σου πω ότι οι άνθρωποι έχουν δώσει, προσπαθήσανε ταυτόχρονα με την πρώτη ομάδα να δώσουν βάρος και σε αυτά που είναι από κάτω. Και η ομάδα του ΑΟΑΝ Β που πήρε την άνοδο από τη Β' κατηγορία στο τοπικό. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος, όλοι έχουν δώσει πάρα πολύ προσπάθεια στο να αλλάξει ο ΑΟΑΝ επίπεδο. Και όχι μόνο η πρώτη ομάδα, σου ξαναλέω, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί αν δεις στο Λασίθι, Θανάση, από παλιά αν θυμάσαι, λίγες ήταν οι ομάδες που είχαν ακαδημίες που τροφοδοτούσαν τις πρώτες τις ομάδες με ποδοσφαιριστές. Δηλαδή εκεί νομίζω ότι αξίζουν οι άνθρωποι ένα μεγάλο μπράβο. Έχουν φτιάξει τέλειες συνθήκες για όλα τα παιδιά να πηγαίνουν, να αθλούνται, να μαθαίνουν.
0: Έχει νοικοκυρεύσει πάρα πολύ τις συνθήκες, όπως είπες.
1: Πάρα πολύ.
0: Από τις μικρότερες ηλικίες. Τα έχω δει, έχω πάει πολλά και στο γήπεδο και για να δω τη β' ομάδα και για να δω κάποιες προπονήσεις μικρών παιδιών, φίλων μου, μικρών, πώς το λένε, παιδιών. Και η αλήθεια είναι ότι έχει συνθήκες που δεν ξέρω αν τις βρίσκεις και σε ομάδες γάμα και β' εθνικής. Πραγματικά πολύ οργανωμένη η κατάσταση. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία 2-3 χρόνια πάρα πολύ. Γι' αυτό και βλέπουμε, δεν ξέρω αν συμφωνείς για τους από κάτω, δηλαδή για τα φυτόρια, ότι υπάρχει μια πολύ καλή ομάδα του ΑΟΑΜΒ πέρσι και συνεχίζει να είναι και φέτος πάρα πολύ καλή η ομάδα του ΑΟΑΜΒ. Ενώ πολλά παιδιά φύγανε. Νομίζω ότι 9 ή 8 παιδιά που ήταν στην περσινή ομάδα του ΑΟΑΜΒ, είτε λόγω σπουδών, είτε λόγω μαθημάτων, λόγω την τρίτη ηλικίου και ετοιμάζουν για πανελλήνιες. Ήδη για διάφορους λόγους σταματήσανε. Κι όμως η φουρνιά από κάτω είναι εξίσου ποιοτική.
1: Μα όλη τη χρονιά είχαμε εμείς παίχτες από τη β' ομάδα και βοηθούσαν τις προπονήσεις. Είχαμε πολλά παιδιά που ήταν μέλη της ομάδας και ήταν στάνταρ μαζί μας σε κάθε προπόνηση. Στα διπλά που παίζαμε μετά από κάποια παιχνίδια πρωταθλήματος ήταν αρκετά ανταγωνιστικά. Φαίνεται ότι και οι προπονητές στις ακαδημίες κάνουν πολύ καλή δουλειά. Και πιστεύω σίγουρα ότι κάποια από αυτά τα παιδιά σίγουρα, δεν ξέρω άμεσα, αλλά σίγουρα σε πάση χρόνο θα πλαισιώσουν την πρώτη ομάδα. Και θα είναι στυλοβάτες στην ομάδα.
0: Τι θα έλεγες ένα γονιό? Έχουμε εγώ και σε ρωτάω να μου πεις 2-3 πράγματα για τις ακαδημίες του ΑΟΑΝ, γιατί θέλω να φέρω το παιδί μου. Τι θα μου έλεγες, πώς θα μου περιγράψεις την κατάσταση?
1: Θα σου έλεγα ότι όλοι εδώ πέρα ότι είναι μια οικογένεια. Τα παιδιά μαθαίνουν να αθλούνται, μαθαίνουν να συναναστρέφονται με τα να κοινικοποιούνται. Τι άλλο, να γυμνάζονται.
0: Συνθήκες πολύ σημαντικό.
1: Από τις καλύτερες που υπάρχουν στο Λασίθι, αν δεν είναι οι καλύτεροι. Γιατί σου ξαναλέω ότι οι άνθρωποι έχουν δώσει τεράστια βαρύτητα στα παιδιά των ακαδημιών. Γιατί σου ξαναλέω, αν δεις ο αριθμός των παιδιών που πηγαίνουν στην Αμούρα, εμείς που κάνουμε προπονήσεις απογεύματα στην Αμούρα, πηγαίναμε και το κέντρο ήταν γεμάτο με αυτοκίνητα, με γονιούς, βλέπαν την προπόνηση, ερχόντουσαν να πηγαίνουν τα παιδιά τους, τα παίρνανε. Ήταν ένα πολύ, πολύ ευχάριστο συνέστημα να ακούς τα παιδάκια να παίζουν, να τα βλέπεις να παίζουν, να βγαίνουν από το σπίτι. Είναι κάτι που σε κάνει χαρούμενο. Την πλέον εποχή τώρα που τα περισσότεροι είναι στο κινητό, στον υπολογιστή. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Άρα το μέλλον πιστεύεις ότι είναι πολύ σημαντικό, είναι μεγάλο, σπουδαίο, δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ο ΑΟΑΝ χτίζει σταθερές βάσεις.
1: Πολύ σταθερές βάσεις θα έλεγα. Πολύ σταθερές βάσεις, γιατί σου ξαναλέω, αν δεις τον προπονητικό, δηλαδή ποιο παιδί, αν βάλεις τον εαυτό στη θέση του ή να βάλω εγώ τον εαυτό μου στη θέση των παιδιών, δεν θα του άρεσε να πηγαίνει και να βλέπει ένα προπονητικό κέντρο με προβολής, με την μπουτίγα από δίπλα, με τα αποδυτήριά του, τα μπάνια του, το σήμα της ομάδας μέσα, το γυμναστήριό του. Είναι όλα σε ένα παιδί, μετράει πάρα πολύ το περιβάλλον το οποίο βρίσκεται.
0: Καθαρό περιβάλλον, να μπαίνει σε περιποιημένο, νοικοκυρεμένο, πολύ σημαντικό. Να μην αηδιάζει όπου μπαίνει και πατάσει στα ποτήρια και τέτοια. Δηλαδή είναι όλα στην τέλεια.
1: Ναι, η άλλη όρεξη να αθληθεί, πάει με περισσότερη όρεξη, κάνει φίλους που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Γιατί στο τέλος θα μείνουν οι φιλίες.
0: Από τα παιδιά που ήταν φέτος, τα μικρά, τα παιδιά από την Ακαδημία και από τη Β' ομάδα, νομίζω ότι 3, 4, 5 παιδιά ήταν, τους είχατε μαζί.
1: Ναι, ναι, αυτό που σου είπα και πριν, ότι μερικά παιδιά προπονούνταν με εμάς από την αρχή της χρονιάς, από την προετοιμασία μέχρι και το τέλος.
0: Πιστεύεις ότι κάποια από αυτά τα παιδιά μπορούν να σταθούν και, ή να, είναι, να βρίσκονται στο έψυχο δυναμικό της ομάδας στη ΓΑΜΑ Εθνική? Τώρα μιλάμε ότι τώρα το επίπεδο αλλάζει πολύ, αρκετά, από το τοπικό στη ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Εννοείται. Κοίταξε, να σε αυτό θα το κρίνει ο προπονητής. Εγώ πιστεύω σίγουρα ότι είναι κάποια παιδιά που μπορούν να σταθούν περισσότερο, αλλά που μπορούν λιγότερο. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάποιο παιδί που δεν μπορεί να σταθεί καθόλου. Το καλό τώρα με τη ΓΑΜΑ Εθνική είναι ότι θα μπορούν οι παίκτες που ενδεχομένως να μην υπολογίζεται από τον προπονητή στη ΓΑΜΑ Εθνική να παίρνουν χρόνο συμμετοχή στο αλφατοπικό. Που το αλφατοπικό τώρα δεν θα είναι όπως το Β' που ήταν λίγο πιο βατό, θα είναι αλφατοπικό. Δηλαδή θα έχει ομάδες τώρα όπως το Βραχάσι, θα έχει τον Όφη, την Νίκη. Δηλαδή θα παίζουν τα παιδιά πολύ δυνατά παιχνίδια. Και θα τους βοηθήσει πάρα πολύ και αυτούς να εξελιχθούν και να δείξουν και ότι και στον προπονητή, στον καθένα, ότι κοίταξε να είμαι και εγώ εδώ, μπορώ να βοηθήσω κάπου παραπάνω.
0: Έχετε ξεκινήσει, μάλλον να το πω πιο σωστά. Έχεις αρχίσει να συζητάς για την περίπτωση συνέχισης της καριέρας σου στον ΑΟΑΝ? Έχετε κάνει επαφές με την ομάδα?
1: Κοίταξε, ανάση με έρθει να στελεχωθεί το Δέλτα Σίγμα, το καινούργιο Δέλτα Σίγμα, να προχωρήσει και η ομάδα να μπει σε ένα πλάνο. Πρώτα πρέπει να έρθει σε επαφή με προπονητή. Έτσι πιστεύω εγώ, δηλαδή, έτσι είναι η γνώμη μου. Και μετά ο προπονητής πιστεύω ότι θα κάνει τις επιλογές του. Ποιον θέλει, πώς τον θέλει, κατάλαβες πώς το εννοώ.
0: Φυσικά. Θεωρείτε μάλλον και από κάποιες απόψεις ή κάποιες κουβέντες που έχουν υποθεί ότι ο ΑΟΑΝ του χρόνου πρέπει να κάνει αισθητή την παρουσία του στη ΓΑΜΑ Εθνική. Το συναισθάνεσαι αυτό, το έχεις αφουγκραστεί, το έχεις εκλάβει από το κλίμα και από το περιβάλλον εκεί?
1: Νομίζω πως όλες οι ομάδες πρέπει να το κάνουν αυτό, Θανάση, γιατί είναι το χρόνο μια κατηγορία που ενδεχομένως κατά κάποιο τρόπο να φαίνεται πιο εύκολη. Δηλαδή λες ότι είναι όμιλος Κρήτης, ναι, δεν θα έχεις τώρα όπως οι προηγούμενες χρονιές που ήταν ο Αν στη ΓΑΜΑ Εθνική που έπαιζε με Ιωνικό, έπαιζε με Προοδευτική, με Εθνικό, με βαριά ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και φέτος θα παίξει με τον ΑΟ Χανιά, θα παίξει με τον Πλαβανιά, θα παίξει με τον Μπόα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, με τον Μπόα, με τον Γιούχτα.
1: Το Γιούχτα.
0: Εργοτέλη.
1: Δηλαδή, Εργοτέλη, είσαι...
0: Θέλει να ανεβεί ο Εργοτέλη, θέλει να κάνει άλματα, να πάει προς την ΑΟ Εθνική.
1: Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Θα παίξει δηλαδή, με τις τέτοιες ομάδες, Πλατανιάς, έτσι, δυνατός.
1: Κάνεις αισθητή την παρουσία σου στην κατηγορία, Θανάση, νομίζω ότι το τίμημα θα είναι βαρύ.
0: Ναι, βαρύ. Ωραία. Εγώ ήθελα τώρα να σε ρωτήσω, αλλά είναι νωρίς, γιατί δεν έχει γίνει καν, δεν έχει γίνει στην Κυριακή, είχε εκλογές ο ΑΟΑΝ, το Δέλτα Σίγμα. Οπότε μετά από εκεί, γιατί άκουσα και τον πρόεδρο που έκανε τη συνέντευξή του στο Μαλλού Κακουράκη, ότι μετά από εκεί θα αρχίσει να είναι ο σχεδιασμός, οπότε εσύ το βλέπεις θετικά, φαντάζομαι, να μείνεις στον ΑΟΑΝ.
1: Εννοείται το βλέπω θετικά.
0: Έχεις όλη την καλή πρόθεση να μείνεις, οπότε τώρα είμαστε σε αναμονή για, για τις εκλογές και για τον προγραμματισμό που θα γίνει από Δευτέρα.
1: Γενικά για τον προγραμματισμό της ομάδας.
0: Γιατί ακούγεται ότι θα είναι γενναιόδωρος, ότι θα κάνει καλές κινήσεις ο ΑΟΑΝ, θα προσπαθήσει να μην έχει μια απλή παρουσία στη ΓΑΜΑ Εθνική και θα προσπαθήσει να κοιτάξει όσο πιο ψηλά γίνεται. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έρχονται από το Κιανόλεφο στρατόπεδο. Οπότε όλα αυτά θα αρχίσουμε να βλέπουμε κάποιες κινήσεις από τη Δευτέρα.
1: Μακάρι, μακάρι να...
0: Με μπέρδεψε τώρα με τον Μανώλη, τον συνάδελφό μου, κατάλαβα τώρα.
1: Τρεις φορές τώρα, εσύ και κόλλησα τώρα.
0: Με το Μάκη. Άλλο καλό παιδί ο Μάκης, ο Μάνος, αλλά έχει ένα ελάττωμα, ρε εσύ, Δημήτρη.
1: Ναι, το γνωρίζω το ελάττωμα.
0: Το ξέρεις το ελάττωμά του. Κοίταξε, αγάπα το φίλο σου με τα ελαττώματά του. Θα του πω τώρα, θα έρθουμε κάτι δύο, θα του πω...
1: Κάπου ήμασταν στη ΓΑΜΑ Εθνική με τον ΑΟΑΝ, οπότε σε κάθε ταξίδι είχαμε μια αντιπαράθεση για την ομάδα μου και που παίζεται και το ένα και το άλλο.
0: γενικά. Είναι όμως από τους ανθρώπους, από τους ερυθρών, πώς το λένε, προτιμήσεων, που μπορεί, των ερυθρόλευκων προτιμήσεων, μπορείς να συζητήσεις μαζί του πάντως.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Κάνει ωραίες κουβέντες, δηλαδή είναι αντικειμενικός, απλά μη του πατήσεις τον γκάλο. Αυτά για τον Μανώλη, τον οποίο τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε και είναι όντως ένας, είναι φίλαθλος πάνω απ' όλα, είναι φίλαθλος. Αλλά αγαπάει πολύ την ομάδα του. Και λογικό είναι, όπως και εμείς. Και εμείς αγαπάμε την ΑΕΚ.
1: Εννοείται αυτό.
0: Ωραία, Δημήτρη. Δεν ξέχασα. Θέλω να σε ρωτήσω, στην Νεάπολη, με την Νεάπολη, είσαι νεαπολίτης.
1: Ναι.
0: Έχεις επαφές, μιλάς εκεί με τους ανθρώπους της ομάδας. Έχεις δηλαδή...
1: Φυσικά μιλάω με όλους τους ανθρώπους και με τον πρόεδρο και με τους φιλάθλους.
0: Πες σαν τελευταία να κλείσουμε για την άποψή σου για την ΑΕΝ που πήρε τρίτο σερί πρωτάθλημα. Έκανε ρεκόρ, είναι ρεκόρ που το έχει μόνο ο Όφη και η Νεάπολη τώρα.
1: Ήταν το φετινό πρωτάθλημα, ήταν φάνω νομίζω το πιο δύσκολο που από τα τελευταία τρία ήταν το πιο δύσκολο.
0: Από πλευράς ανταγωνισμού μπορεί να είναι και ένα από τα καλύτερα όλων των εποχών στον ομό. Ναι, από πλευράς ανταγωνισμού στην κορυφή.
1: Ναι, ακριβώς. Από πλευράς ανταγωνισμού νομίζω ήταν το πιο δύσκολο πρωτάθλημα που από τα τρία τα συνεχόμενα που λες. Το φετινό ήταν όντως πολύ... και είναι άξιοι συγχαρητηρίων τα παιδιά όλα εκεί πέρα και οι πρόεδροι και ο προπονητής και όλα τα παιδιά.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ Δημήτρη πάρα πολύ που βγήκες, μιλήσαμε, έκανα μια ωραία κουβέντα. Δεν ήταν συνέντευξη, κουβεντούλα ήταν που κάναμε και όπως έχω πει και με τον Δημήτρη, επιλέγω τα άτομα που βγάζω, είναι άτομα τα οποία θεωρώ ότι έχουν ήθος πάνω απ' όλα, ευγένεια. Δηλαδή, το πιο σημαντικό είναι να είναι πρότυπα μέσα στο γήπεδο συμπεριφοράς και αξιών και μετά καλοί ποδοσφαιριστές, που εννοείται πως είστε και εσύ και ο Δημήτρης, εννοείται ότι... και ο Γιώργος, συγγνώμη, Δημήτρης, τον πατέρα του λέω, τον Δημήτρη Μαυρή. Και εσύ και ο Γιώργος είστε παιδιά που εκτός από πολύ καλοί ποδοσφαιριστές μπορεί κάποιος να πει ότι σε επίπεδο τοπικού είναι ένα πρότυπο για ένα νεαρό παιδί που να σας βλέπει στο γήπεδο και κυρίως συμπεριφορά. Μένω εκεί, Δημήτρη. Εγώ σε κρίνω σαν δημοσιογράφος επειδή χρησιμοποιούν πολλά χρόνια. Είναι το πολύ σημαντικό η στάση αυτή που κρατάς σαν συμπεριφορά μες στο γήπεδο. Χωρίς να πεις ούτε ένα δικαίωμα και γι' αυτό η εκτίμηση στο πρόσωπό σου είναι πάρα πολύ μεγάλη, νομίζω και αναγνωρισμένη σε όλο τον νόμο. Οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βγήκες. Και σε περιμένω εδώ κοντά, να έρθεις από εδώ.
1: Ναι, ναι. Εννοείται, όποτε θέλεις. Και αυτό που μένει στο τέλος, Θανάση, είναι να είσαι καλός άνθρωπος.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτό έχω πει εγώ από το σπίτι μου και από αυτούς τους κανόνες κινούμε.
0: Το μήλο κάτω από τη μιλιά θα πες τα από εγώ. Και θα σε καληνυχτήσω. Καλό βράδυ, φιλιά πολλά σε όλους τους αγαπημένους ανθρώπους. Να χαίρεσαι και τη μανούλα σου που γιόρταζε την Κυριακή. Όλες οι μανούλες γιορτάζανε, ούτως ή άλλως. Απλά να τη χαίρεσαι αφού μιλάμε. Και τίποτα, ο Θεός να σε έχει καλά και να είσαι υγιής και να πετυχαίνεις τους στόχους σου. Ένα προς ένα.
1: Ο Θεός να την υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Αμήν.
1: Πολύ και πάλι. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, Δημήτρη μου. Αυτό ήταν ο Δημήτρης Καζωτάκης, ο τερματοφύλακας στα ΟΑΝ, τον οποίο ακούσαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μίλησαμε για όλα τα θέματα και για την αγαπημένη μας ομάδα την ΑΕΚ και για τον ΟΑΝ που το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί έχουμε εξελίξει και όπως σας είπα και εγώ πριν και το συζήτησαμε με τον Δημήτρη. Τη Δευτέρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον για τον ΟΑΝ. Θα ξεκινήσει ο προγραμματισμός. Πάνω κάτω υπολογίζω εγώ πώς θα είναι η κατάσταση, γιατί έχει δρομολογηθεί κάτι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό από τους ανθρώπους που είναι στον ΑΟΑΝ και θα στελεχωθεί και θα ενισχυθεί το Συμβούλιο. Οπότε κάτι πάρα πολύ καλό θα γίνει για τη νέα σεζόν. Ο κόσμος μπορεί να είναι σίγουρος γι' αυτό, ο κόσμος του Αγίου Νικολάου. Να μην ανησυχεί καταρχήν, γιατί υπάρχουν πολύ γερά θεμέλια. Ο ΑΟΑΝ έχει χτίσει εδώ και 3-4 χρόνια πάρα πολύ γερά θεμέλια. Και από την προηγούμενη, εγώ θα το πω, θα συνεχίσω να το υποστηρίζω για την προηγούμενη διοίκηση του Γρηγόρη Κουρκολάκη που έκανε το πρώτο βήμα. Και την διοίκηση του Μανώλη του Μακράκη που συνέχισε και εξέλιξε αυτή την, το πολύ καλό υπόβαθρο που πήρε, που, που έλαβε από την προηγούμενη διοίκηση και το έχει, για μένα το έχει πάει πάρα πολύ ψηλά. Και μακάρι να το συνεχίσουν έτσι οι άνθρωποι του ΑΟΑΝ, γιατί είναι, καταρχάς αλλάζουν πάρα πολλά σε ό,τι αφορά τη σκέψη, τη φιλοσοφία και την οτροπία, που δεν υπήρχαν προ Κοκολάκη. Δεν υπήρχαν. Και από Κοκολάκη και εντεύθεν, πραγματικά ο ΑΟΑΝ βαδίζει σε πολύ ψηλά πρότυπα. Γι' αυτό και είδατε ότι ήταν παροδική η απουσία του από τις εθνικές κατηγορίες. Μία χρονιά έπεσε και αμέσως ανέβηκε. Αυτά, εμείς θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κικέρα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή.
5: Μπαξεβγάνης.
6: Κάτι λίγα.
5: Μπαξεβγάνης.
10: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προϊόντων.

0: στους 103,3.
1: Η ώρα είναι 10.
0: Λατό FM στους 103,3.
2: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
6: Μάμα μία!
5: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. «Delizio». Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. «Delizio». Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι τηλεθεατές και ακροατές του Λατό FM. Είναι η εκπομπή Μαγική Τριπλέτα. Σήμερα μόνος μου, ο Αθανάσιος Κυριάκος Μπερκοτσιανίδης. Βγάζουμε εις πέρας.

0: εδώ το καθήκον και συνεχίζουμε. Θα πάμε στο μπάσκετ τώρα, γιατί είχαμε πολλά να συζητήσουμε και την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα και πρέπει να αναπληρώσουμε ό,τι δεν κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Αντώνη Χατζηβασιλείου. Αντώνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Θανό. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Καλά να είμαστε. Να καταρχάς, που λιουσμός να το πω, χρόνια πολλά για τη γιορτή της μητέρας την Κυριακή. Όλες οι μανούλες γιορτάζανε, να τις έχει καλά ο Θεός και να συνεχίσουν να αγαπάνε όπως αγαπάνε με το δικό τους μοναδικό τρόπο, που μόνο η μάνα αγαπάει, μόνο η μάνα.
1: Έτσι, ιερή λέξη και ιερή οντότητα.
0: Ακριβώς. Και πάμε τώρα στην άλλη μάνα που εμάς είναι η μπάλα με τα σπυριά. Τώρα είναι λίγο ιεροσυλία αυτό που λέω, αλλά για εμάς που αγαπάμε, που είμαστε λάτρεις του αθλήματος της καλαθόσφαιρας, γιατί ξεχάσαμε... Α, Αντώνη, να σου πω και κάτι να γελάσουμε και μαζί με τους ακροατές τηλεθεατές. Λέω σε ένα παιδί καλαθόσφαιρα και με κοιτάει. Λέει, τι είναι η καλαθόσφαιρα? Λέω, καλάθι, σφαίρα. Λέω, τι εννοείς, μπάσκετ? Α, μπάσκετ εννοείς. Έχουμε ξεχάσει ότι η καλαθοσφαίριση είναι το μπάσκετ.
1: Εδώ όλα τα αθλήματα τα ομαδικά που εντάξει, όλοι τα ονομάζουμε και τα κουβαλάμε με την ξένη ορολογία, δηλαδή handball, basketball, volleyball, τένις, δεν λέει κανείς χειροσφαίριση, επιτραπέζι αντισφαίριση, η πετοσφαίριση, όλοι λέμε τις ξένες ορολογίες.
0: Το μπάσκετ έχει καθιερωθεί βέβαια πολλά χρόνια, Αντώνη. Εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, έχει καθιερωθεί η μπάσκετ. Πολλά χρόνια
1: τώρα. Ναι, μα έλα να σου πω, το handball, ας πούμε, ακούς χειροσφαίριση, ας πούμε.
0: Ποτέ. Ούτε εμείς σαν δημοσιογραφική επιμέλεια δεν το κάναμε ποτέ. Δεν το γράφαμε, δεν αναγράφαμε έτσι.
1: Ίσως εκτός του ποδόσφαιρο, ίσως το πόλο, η υδατοσφαίριση είναι μια ορολογία που την ακούμε λίγο πιο συχνά.
0: Ισχύει. Και πάμε τώρα σε κάτι που δεν το βλέπουμε πολύ συχνά. Όταν μια ομάδα με μειονέκτημα έδρας κάνει το 0-2 και λες ότι τη πρόκριση την έχει στα χέρια του και δεν καταφέρει να πάρει ούτε ένα παιχνίδι στην έδρα του, και πάμε τώρα σε πέμπτο ημιτελικό που θα γίνει αύριο στη Βαλένθια. Πώς το εξηγείς τώρα αυτό? Τι εξήγηση μπορεί να δώσουμε? Βέβαια 4 μάτς, γκραγκινιόν και τα 4 κρίθηκαν στο νήμα, κρίθηκαν σε λεπτή κλωστή.
1: Ναι, ήταν ωριακά, δηλαδή η έδρα ήταν σαν να μην έπαιξε καθόλου, σχεδόν καθόλου ρόλο. Δηλαδή πήγε ο Παναθηναϊκός με την προοπτική, πιστεύω, να χτυπήσει έστω το ένα από τα δύο μάτια στην Ισπανία και κατάφερε να κερδίσει και τα δύο, όταν μες στην κανονική περίοδο είχε χάσει και τους δύο αγώνες που έπαιξε με τη Βαλένθια, και ανέτρεψε τα δεδομένα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι περίμενε κανείς τα πρώτα δύο μάτια να πάνε 0-2, και έπαιξε βέβαια πολύ σκληρή άμυνα, παρότι το δεύτερο μάτς πέρασε τους 100 πόντους το σκορ. Είχε το momentum από την αρχή σχεδόν και στα δύο μάτς, και ίσως τώρα στη σειρά στο ΆΚΑ θεωρώ ότι χαλάρωσε. Νομίζω, πιστέψαν ότι επειδή παίζουν στο ΆΚΑ θα πάρουν το μάτς εύκολο, ότι θα πετύχουν την Βαλένθια αγχωμένη, απογοητευμένη.
0: Πιστεύεις ότι ο Μοντέρο,
1: να πηγαίνεις με 0-2 και στην έδρα του αντιπάλου, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο.
0: Εικόνα λίγο του Μοντέρο, θέλω να σταθούμε λίγο εκεί. Στα δύο πρώτα μάτς στη Βαλένθια και τα δύο επόμενα στο ΆΚΑ, ήταν λίγο παραπλανητική, ίσως λίγο αποσυντόνισε τον Αταμάν, βλέποντας το Μοντέρο, το να μην είναι τόσο πολύ επιδραστικός, τώρα να πω τη λέξη, δεν ήταν ο Μοντέρο της κανονικής περίοδου, τέλος πάντων. Και Ίσως κάποιοι θεώρησαν ότι είναι πεσμένος και ότι δεν είναι σε φόρμα και ενδεχομένως τα δύο πρώτα παιχνίδια που δεν ήταν έτσι. Γιατί άργησε να πάρει μπρος ο Μοντέρο. Η γεγονός είναι αυτό, έτσι. Και όταν πήρε μπρος ήταν αργά. Ο Παναθηναϊκός δεν τα καθάρισε το μάτς, αλλά είχε τον πρώτο λόγο. Εκεί πάνω λίγο να αποπλανηθήκαμε όλοι μας.
1: Δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι απλά ήταν πιο συγκροτημένη η άμυνα τους και στους δύο πρώτους αγώνες, ειδικά στον πρώτο. Με αποτέλεσμα, δηλαδή τους χάλασε αρκετές φορές την επίθεση. Η Βαλένθια, ας πούμε, είναι μια ομάδα που επιτίθεται στα 8-9 δευτερόλεπτα, έχει κάνει την πρώτη επίθεση.
0: Άρα δεν κάνω
1: ναι, αυτό που λέγαμε και μεταξύ μας, ότι είναι μια αναβαθμισμένη Παρί. Αλλά με παίχτες πολλούς ικανούς να σουτάρουν. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Μοντέρο, είναι ο Μπαντιό, είναι ο Κουέρτο που τραυματίστηκε, ακόμα και ο Κοστέλο βγαίνει και σουτάρει. Το τρίποντο Τέιλορ.
0: Τέιλορ πάρα πολύ καλός.
1: Πολλοί παίχτες που μπορούν μέσα στο μάτς να σου κάνουν ζημίες. Είναι ένας, είναι μόνο ο Μοντέρο. Πιστεύω ότι επικεντρωθήκανε σε μεγάλο βαθμό στο Μοντέρο, χαλάσανε λίγο το μυαλό του, δεν του βγήκαν και τα μάτς όπως ίσως τα ήθελε, και εδώ θεωρώ ότι αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός στην άμυνα του πιο χαλαρά από τα δύο μάτς της Ισπανίας. Και από την αρχή του αγώνα είδαμε ότι σχεδόν η Βαλένθια επέβαλε και στα δύο μάτς από την αρχή του αγώνα το ρυθμό της. Δεν ξεκίνησε ούτε το τρίτο ούτε το τέταρτο μάτς με τον Παναθηναϊκό να ηγείται στο σκορ και να ξεκινάει με δικό του ρυθμό. Ακολουθούσε τη Βαλένθια και αυτό όσο το άφηνε και συνέβαινε ήταν υπέρ της Βαλένθια. Την άφηνε να νιώθει άνετα και αυτό το πλήρωσε.
0: Πάντα βλέπαμε ότι δεν υπήρχε λύση στα περιφερειακά σουτ. Δηλαδή δεν μπόρεσε να το αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα ο Παναθηναϊκός. Ειδικά στο τελευταίο παιχνίδι και στο προτελευταίο. Λύση, ενώ έκανε τις επαναφορές έκανε. Θυμάσαι ότι δύο φορές γύρισε, πήγε να γυρίσει το μάτς. Τη μία φορά.
1: Γύρισε στο μάτς.
0: Στο δεύτερο μάτς γύρισε το μάτς.
1: Το κατέβασε στους 5 πόντους το τρίτο μάτς, δηλαδή εκεί στο 90-85. Στο τέταρτο μάτς πάλι πήγε να κάνει
0: πάλι ανατροπή.
1: Ανατροπή, αλλά όταν έχεις στο μάτς πολλούς παίχτες αστόχους, είναι δύσκολο με ένα παίχτη να κερδίσεις. Δηλαδή όσους πόντους συνάβαζε στο τέταρτο δεκάλεπτο ΝΑΝ, ας πούμε, δεν μπορούσε να γυρίσει το μάτς. Ο Ρογκαβόπουλος αστόχος, ο Χέιζ πολύ χαμηλά επιθετικά και στο τρίτο και στο τέταρτο μάτς.
0: Ο Σόρτς πήγε καλά στο πρώτο, στο τρίτο μάτς.
1: Ναι, στο τέταρτο μάτς που είδαμε την αλλαγή στη δωδεκάδα, συμπεριλήφθηκε ο Τολιόπουλος, μπήκε στο μάτς. Έδωσε τα πόντους για τα λεπτά που έπαιξε, εγώ περίμενα θα ξαναπαίξει. Και ανταυτού ξαναμπήκε στο τέταρτο δεκάλεπτο, δηλαδή κρύωσε ο παίχτης. Νομίζω ότι ήταν μια καλή ευκαιρία να παίξει ο Τολιόπουλος και να βοηθήσει, γιατί ήταν μια βραδιά που ούτε ο Ρογκαβόπουλος ήταν σε καλή βραδιά επιθετικά, ούτε ο Χέιν, και είδαμε τι συνέβη τελικά.
0: Και τώρα πάμε σε πέμπτο παιχνίδι, Αντώνη, το οποίο από ό,τι βλέπω και εισπράττω από τους φίλους του Παναθηναϊκού κυρίως, είναι πολύ μετρημένη και μην πω ότι είναι και απεσιόδοξη, αρκετή.
1: Κοίτα, είναι προβληματισμένη σίγουρα, όμως θεωρώ ότι σαν να αρχίζει η σειρά από την αρχή. Δηλαδή μετά από αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός, κέρδισε τα δύο μάτς στην Ισπανία, που ούτε οι Ισπανοί το περιμένανε αυτό να συμβεί, και έρχεται στο ΆΚΑ η Βαλένθια και κερδίζει τα δύο μάτς, άρα αντιστοίχως δεν το περίμενε και κανείς ότι θα συμβεί στο ΆΚΑ δύο ήττες. Για μένα είναι όλα στο μηδέν και η κερδίζεση πας σπίτι σου. Και θα είναι ένα διαφορετικό πάλι μάτς. Παρότι παίξανε τέσσερα τέσσερις αγώνες μέσα σε δύο εβδομάδες, το πέμπτο μάτς θεωρώ ότι θα είναι κάτι διαφορετικό.
0: Ισχύει αυτό που άκουσα και διάβασα, μάλλον άκουσα στο ραδιόφωνο, ότι ο Άρης κάνει πολύ μεγάλο pressing στο Βασίλη Σπανούλη να πιστεί για το πλάνο του. Ισχύει αυτό που το άκουσα.
1: Ακούστηκε αρχικά πριν λίγο καιρό το όνομα του Σπανούλη, όπως ακούστηκε εκείνη την ίδια περίοδο και του Ντούσκο Ιβάνοβιτς. Όμως θεωρώ ότι είναι νωρίς ακόμα. Όμως όταν βγαίνουν κάποιοι δημοσιογράφοι που σπάνια από όσο έχω δει λένε κάτι έτσι στην τύχη ή βασίζονται σε αβάσιμες πηγές και αναφέρουν ότι υπάρχει επαφή και η προσπάθεια προσέγγισης και ανάλυσης του τι θέλει ο Άρης να κάνει τα επόμενα χρόνια. Σίγουρα κάτι υπάρχει, αλλά νομίζω στον Άρη, επειδή πάνε με ένα, εμάς μας φαίνεται αργός ρυθμός, αλλά νομίζω ότι ο λογικός ρυθμός είναι αυτός. Δεν μπορεί να πας από το επίπεδο 10 να ανέβεις στο επίπεδο 1 με τη μία. Πάνε σταθερά, άσχετα ότι ο κόσμος είναι ανυπόμονος, εννοείται, είναι πολλά τα χρόνια που ο Άρης λείπει από την ελίτ και του ελληνικού μπάσκετ, αλλά και γενικά από ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σε επίπεδο ενώ να είναι ανταγωνιστικό, να μπορεί να διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Και όλο αυτό είναι πολλά τα χρόνια, εννοείται. Και δεν μπορεί, εννοείται, και μια ομάδα να βασίζεται μόνο στην ιστορία πριν 30 χρόνια. Ο κόσμος αναζητάει και καινούριες διακρίσεις. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Σίγουρα προσπαθεί να χτίσει ο Άρης, προσπαθεί να χτίσει για κάτι καλό τα επόμενα 3-4 χρόνια. Ενώ 3-4 χρόνια, όχι για 3-4 χρόνια. Απλά τόσο χρειάζεται, θεωρούν και νομίζω σε καλό δρόμο είναι, να ανέβουν εκεί που...
0: Εκεί που το επιθυμούν, να πάνε στην ελίτ, στην Ευρωλίγκα.
1: Για να διεκδικήσουν να μπουν στην Ευρωλίγκα και για να προσπαθήσουν να αλλάξουν την κατάσταση στην ελληνική λίγκα, έχουν δρόμο ακόμα. Αυτό ο δρόμος θέλει χρόνο, υπομονή, αύξηση του μπάζετ φυσικά, αλλά και η αύξηση του μπάζετ δεν μπορεί να γίνει. Δεν θα γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη όσα λεφτά και αν υπάρχουν. Γιατί δεν θέλουν να κάνουν ένα πυροτέχνημα, θέλουν να ξαναβάλουν σε τροχιά ανώτου την ομάδα, γιατί είναι πολύ ισχυρό και το όνομα. Δηλαδή το όνομα του Άρη είναι και εκτός συνόρων δυνατό. Και πιστεύω ότι ποντάρουν και σε αυτό πολύ.
0: Εκεί που δεν ποντάραμε, Αντώνη, είναι στο να γυρίσει αυτό το παιχνίδι το Σάββατο, όταν στο 28-27 ήταν η ΑΕΚ μπροστά με 20 πόντους.
1: Απρόβλημα το τελικό αποτέλεσμα, η αλήθεια. Δηλαδή δεν μπορούσα να το σκεφτώ ότι θα συμβεί όλο αυτό. Να όμως που έγινε, και είναι ένα μάθημα αυτό, όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης ενός αγώνα και ειδικά όταν πρόκειται ένα παραπάνω και για ένα τίτλο, ότι πρέπει επί 40 λεπτά να είσαι σε εγρήγορση και μέχρι να τελειώσει και να ακούσει την κόρνα λήξη στο αγώνα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Θεωρείς ότι...
1: Το έχουμε δει πολλές φορές. Το είδαμε πέρυσι στην Ευρωλίγκα σε ένα αγώνα στον Πειραιά, Ολυμπιακός Παρί. Που είχε φύγει σε 20 πόντους η Παρί και μέσα σε 3 λεπτά ο Ολυμπιακός έκανε ένα ατελείωτο comeback και νομίζω δεν θυμάμαι τώρα γύρω σε 20 πόντους σερί και ισοφάρισε το μάτσο. Όλα μπορούν λοιπόν να συμβούν και μιλάμε τώρα ο Ολυμπιακός αυτό το comeback το έκανε μέσα σε 3 λεπτά και κάτι, αν θυμάμαι σωστά. Άρα η Ρίτας που είχε, ξέρω εγώ, ένα δεκάλεπτο ήταν ακόμη πιο εύκολο να συμβεί.
0: Έγιναν όλα πολύ γρήγορα. Γιατί το λέω αυτό. Η ΑΕΚ μέχρι το 35 ήταν συνεχώς καταρχήν μπροστά, έκτιζε διαφορές. Στο τέταρτο δεκάλεπτο η μεγάλη διαφορά ξενεμίστηκε εμένα, αλλά ήταν 7, 8, 9, 5, 6, 7. Δηλαδή εκεί. Ήταν τέλος πάντων η ΑΕΚ μπροστά συνέχεια. Στο τελευταίο πεντάλεπτο, και αυτό το προσάπτουν. Εγώ δεν θέλω να φανώ αχάριστος με τον Ντράγκαν Σακοτά. Δεν θέλω να φανώ αχάριστος, γιατί ο άνθρωπος έχει προσφέρει τα μέγιστα. Στη σύγχρονη εποχή της ΑΕΚ έχει πάρει όλους τους τίτλους, καταρχήν, έτσι. Ό,τι τίτλος υπάρχει στη σύγχρονη εποχή λέγεται, με έχει προπονητή τον Ντράγκαν Σακοτά.
1: Ήταν ο προπονητής που πήρε τίτλους η ΑΕΚ και ακόμα και τώρα πλησίασε, έφτασε σχεδόν στην πηγή. Πάλι με τον ίδιο προπονητή μέσα σε 25 χρόνια, έτσι, με το συγκεκριμένο προπονητή έχει καταφέρει να πάει σε διακρίσεις.
0: Έχει πάρει το πρωτάθλημα του 2002. Κάνω την αναδρομή για να πω λίγο αυτό που ακούγεται σαν κριτική που θέλω να πεις να συμφωνείς. Έχει πάρει το πρωτάθλημα του 2002. Έχει πάρει το Champions League το 2018 και το κύπελο το 2018 απέναντι στο Ολυμπιακό στα δύο ωράκια. Έχει πάρει το κύπελο το 2020. Έχει πάρει το...
1: και το διπυρωτικό.
0: Το διπυρωτικό νομίζω το πήρε ο Μπάνκι, αν θυμάμαι καλά. Δεν ήταν αυτός.
1: Μπορεί, ναι, μπορεί.
0: Νομίζω
1: μπορεί,
0: ότι ήταν ο Μπάνκι τότε προπονητής και το πήρε ο Μπάνκι. Αλλά ό,τι καλό έχει κάνει η ΑΕΚ, ό,τι τίτλους έχει φέρει από τα τελευταία 25 ετία, αναγράφει το όνομα του Ντράγκαν Σάκοντα. Αυτό λοιπόν που του προσάπτουν, Αντώνη, είναι ότι στο τελευταίο πεντάλεπτο έπαιξε με 5 παίκτες συν μία αλλαγή. Δηλαδή βασίστηκε σε 5 παίχτες. Κράτησε πάρα πολύ κάποιους οι οποίοι δεν αντέχανε και κυρίως και λόγω ηλικίας ο Νάνελ, ας πούμε, θεωρούν ότι δεν είχε άλλες αντοχές. Για το Λεκαβίτσιους επίσης υπάρχει μια μεγάλη επικριτικότητα, γιατί κατακρίνουν τον Ντράγκαν, ότι στο τέλος έκανε 3 λάθη, αν θυμάσαι, 2 λάθη, και στο τελευταίο σουτ που ήταν μόνος του, ακριβώς στο τελευταίο δευτερόλεπτο, δεν έστειλε την μπάλα στο καλάθι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Εντάξει, το σουτ, το τελευταίο σουτ είναι ένα σουτ που, εντάξει, τώρα είναι ή θα μπει, δεν θα μπει.
0: Αλλά ήταν μόνος του, δηλαδή ήταν ένα λέει από μια διείσδυση που για αδιευκρίνησης λόγους τον αφήσανε οι άλλοι.
1: Ξέρεις πόσες επιθέσεις είδες στον αγώνα. Έχασε πολλές φορές επιθέσεις η ΑΕΚ.
0: Καταρχάς έκανε πάνω από 20 λάθη.
1: Ήταν στιγμές πολύ σημαντικές, δηλαδή όταν βλέπεις και πες τη διαφορά 7-8 πόντους και 1-2-3 επιθέσεις και δεν μπορείς να βάλεις, ξαναβάζουμε και πες τη διαφορά στους 5. Και πάλι δηλαδή εκεί τώρα πρέπει να βάλεις καλάθι, γιατί την ώρα που αυτοί προσπαθούν και πάνε να πιάσουν momentum στον αγώνα, αν εσύ απαντήσεις, τους κόβεις αγώνα.
0: Τα πόδια.
1: Γιατί εκεί που πάνε να σε πλησιάσουν ξαναφεύγεις, δεν μπορούσε η ΑΕΚ να απαντήσει. Και γι' αυτό συνέχεια έπεφτε η διαφορά, όπως και ο Παναθηναϊκός. Είδαμε ότι προσπέρασε κάποια στιγμή προχθές το σκορ, αν 53-52, κάτι τέτοιο ήταν το σκορ.
0: Της αρχής του τρίτου δεκαλέπτου.
1: Έχασε πανωτές 2 ή 3 επιθέσεις, που αν σε μία από αυτές τις επιθέσεις να είχε βάλει καλάθι, μπορεί να έχει αλλάξει το σχημικό του αγώνα.
0: Όλη η ροή της αναμέτρησης. Όλη η ροή.
1: Αυτό. Και απάντησε μετά η Βαλένθια με τρίποντο και πέρασε 53-55 μπροστά. Είναι στιγμές που άλλες φορές σε θέλει, άλλες δεν σε θέλει.
0: Ήτανε γραφτό να χάσει η ΑΕΚ με αυτόν τον τρόπο και δυστυχώς να μπει σε μια ισοστρέφεια τώρα για του χρόνου. Το τι γίνεται, Αντώνη, δεν μπορεί να φαντάζεσαι.
1: Κοίτα, δεν νομίζω ότι μπορεί να πεις ότι εντάξει, η αποτυχία που έφτασε στον τελικό δεν είναι. Η αποτυχία είναι ότι έχασε ένα δικό της μάτι. Όταν κερδίζεις τη Μάλαγα και κάνεις τέτοια εμφάνιση, αυτό είναι σαν να σαν να το έχεις πάρει το τρόπο. Απ' την άλλη τώρα ίσως και η κούραση, η υπερπροσπάθεια απέναντι στη Μάλαγα να επηρέασει και αυτό.
0: Το γαμότο, το γαμότο που μπαίνει.
1: Αλλά είναι και θα είναι κρίμα να αλλάξει, δηλαδή να, αυτό να πάει πίσω την ΑΕΚ. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να πάει πίσω την ΑΕΚ. Θα πρέπει να την κάνει να πεισμώσει περισσότερο.
0: Η τραγική ηρωνία ποια είναι? Έχει βγάλει την Άλμπα Βερολίνου, που είναι μια ομάδα που έρχεται από την Ευρωλίγκα. Αποδυναμωμένη μεν, αλλά πάντα δυνατή και υπολογίσιμη. Βγάζει, παίζει και με την Τόφας, που είναι πολύ καλή επίσης ομάδα και την κερδίζει μέσα έξω. Βγάζει την Μπανταλώνα που είναι. Η Μπανταλώνα ήταν το νούμερο 1 φαβορή. Ήταν και το Final Four στο γήπεδό της, το φιλοξενούσε. Ήταν θεωρητικό, ήταν πιο πάνω από τη Μάλαγα η Μπανταλώνα. Την πετάει έξω. Βγάζει και τη Μάλαγα στον ημιτελικό. Και χάνει από μια ομάδα που πραγματικά εγώ δεν υποτιμώ. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν υποτιμώ, αλλά η αλήθεια είναι ότι ούτε μέσα στους πρώτους 8 που θυμάμαι έμπαινα μέσα στο Champions League να δω ποιες ήταν φέτος οι δυνατές ομάδες, να δω και εγώ τι θα αντιμετωπίσω. Δεν ήταν η Ρήτας μέσα σε 8 καλές ομάδες. Εξελίχθηκε έτσι.
1: Κοίτα, κανείς δεν περίμενε τελικό ΑΕΚ Ρήτας. Τα προγνωστικά λέγανε μάλλον Μάλαγα Τενερίφη. Και όμως είναι αυτό που κανείς δεν περίμενε, να βγουν εκτός και οι δύο σπανικές.
0: Το απρόβλεπτο, ναι. Και πάντως του χρόνου αναμένεται να έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις και πολλές διαφοροποιήσεις. Είδες ότι ο Μιστακίδης τα αλλάζει όλα στον ΠΑΟΚ. Σε πάω τώρα από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά όλα έχουν τη σημασία τους.
1: Δεν ξέρω πόσο θετικό ή όχι θα αποδειχθεί αυτό που είναι τώρα με το να αποχωρήσει ο Οικονομίδης, ο Μπουντούρης. Δεν ξέρω τι έχει αλλάξει αυτό το διάστημα.
0: Το βλέπεις αρνητικά, Αντώνη. Στο δικό σου...
1: Μου φάνηκε παράξενο αυτό που συνέβη. Γιατί ποτέ σε τέτοιες περιπτώσεις συσπηρώνονται οι ομάδες, οι παράγοντες, οι φίλοι της ομάδος, πάλι παίχτες, όταν πάει να γίνει κάτι καινούργιο, να ξαναχτιστεί, συνήθως συσπηρώνονται, συνήθως προσπαθούν όλοι από τη δική τους θέση να βοηθήσουν. Τώρα αυτό μου φάνηκε λίγο περίεργο. Απλά βλέπω τη συνήθεια του ΠΑΟΚ λίγο πιο βιαστική, αυτής θεωρώ, από την άποψη ότι εκεί που απήχες πολύ, ναι μεν υπάρχουν τα χρήματα, αλλά δεν αλλάζει το σκηνικό μέσα σε μια χρονιά. Δηλαδή αυτό που ακούω, ότι θα προσπαθήσει να πάρει wild card για να μπει στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι, που ακούγεται πιο έντονα.
1: Θα πρέπει να πάρει 5-6 Ευρωλίγκα τους παίχτες που παίζουν όμως Ευρωλίγκα, έτσι, όχι περιπτώσεις παιχτών που δεν παίζουν και είναι στον πάγκο σε μια ομάδα της Ευρωλίγκα και ξαφνικά τους δίνει τη ευκαιρία να παίξουν βασική. Δεν είναι εύκολο να μπει στην Ευρωλίγκα και να παίξεις το ρυθμό που παίζει ο Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός.
0: Παράπονο, πέστε κάτι για Ολυμπιακό. Τι να πούμε, ο Ολυμπιακός ήταν ο πιο μάγκας από όλους, περιμένει.
1: Ο Ολυμπιακός έκανε το χρέος του και μπράβο του.
0: Ήταν μεγάλη μαγεία, σκούπισε.
1: Απέδειξε, όσο και αν μπορεί να ακουγόταν, ότι η Μονακό δεν έχει μεγάλο ρόστερ λόγω των προβλημάτων, ότι θα είναι εύκολο. Εγώ δεν το θεώρησα εύκολο. Και ο Ολυμπιακός απλά πιστοποίησε και σε αυτή τη σειρά αγώνων ότι είναι υπολογίσιμη ομάδα για να διεκδικήσει την κούπα φέτος. Δεν το συζητάμε. Έχει παίξει για μεγάλο χρονικό διάστημα το καλύτερο μπάσκετ φέτος. Και μακάρι να είναι στον τελικό. Και εγώ προσωπικά θέλω να πάρει τον τίτλο ελληνική ομάδα. Τώρα ποια θα είναι δεν με νοιάζει. Αλλά αν πάνε στον τελικό, όποιος πάει, να το πάρει.
0: Να το πάρει, ναι. Να έρθει το κύπελο, να μείνει μάλλον το κύπελο στην Ελλάδα.
1: Δηλαδή χάσαμε το FIBA Euro Cup, χάσαμε το Champions League, ώρα να πάρουμε και ένα.
0: Να πάρουμε μια κούπα φέτος. Λείπει αυτή. Η κούπα έχουμε να πάρουμε, Αντώνη, από το 24 πάνω.
1: Από το 24, εντάξει, ναι. Υπήρχε μια μεγάλη απουσία από το 13 που το πήρε τελευταία φορά ο Ολυμπιακός. Αλλά και για τον Ολυμπιακό αξίζει, δηλαδή μια κούπα με πέμπτο συνεχόμενο Final Four.
0: Με τόσες παρουσίες.
1: Έχουν περάσει 13 χρόνια.
0: Με καλές ομάδες, διαχρονικά καλές ομάδες.
1: Το χρωστάει λίγο και η τύχη, ας πούμε. Είδαμε τι είναι τότε με το Μίσιτς, τι είναι με το Γιούλ. Εντάξει, ας βοηθήσει λίγο και η τύχη.
0: Φαντάσου να σου πω αυτό, να σχολιάσουμε σε αυτό και να κλείσουμε. Το σκηνικό να είναι ο Ολυμπιακός και να μην είναι ο Παναθηναϊκός και να το πάρει ο Ολυμπιακός μέσα στο ΆΚΑ στο σπίτι του Παναθηναϊκού.
1: Είναι μια συγκυρία που θα μπορούσε να συμβεί και ανάποδα, να γίνει ας πούμε το Final Four στο Φάλιρο, να βρεθεί ο Παναθηναϊκός και να το πάρει. Αυτό δεν είναι κάτι που δεν πρέπει να το κοιτάμε, νομίζω, γιατί...
0: Συμφωνώ απόλυτα και θα τον μαλώσω τον Βασίλη εδώ.
1: Χάνουμε την ουσία.
0: Το κάνουν πολλοί Ολυμπιακοί αυτό και πρέπει να λίγο να ξεμπλοκάρει το μυαλό τους. Γιατί αυτό το μένος, γιατί τώρα ο Βασιλάκος, ο φιλαράκος μου, με ρίχνει προς τον κρεμό. Δεν έπρεπε να παρασυρθώ, με παρασέρνει αυτή την κόντρα. Και πρέπει να καταλάβουν ότι πάνω απ' όλα είναι το ελληνικό μπάσκετ, η Ελλάδα. Και εμείς θέλουμε το καλό. Και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μακάρι να πάει και ο Παναθηναϊκός, να το πάρει και ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός, ένα από τους δύο. Οποιοσδήποτε. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
1: Κάθε χρόνο να το παίρνει η ελληνική ομάδα, έτσι.
0: Λίγο να ξεσκουριάσουν εδώ. Ξεσκουριάστε λίγο, ρε παιδιά. Μην κολλάτε στην τοξικότητα των προέδρων. Γιατί εκεί θα το επιχείρημα είναι αυτό. Ξεκολλήστε από την τοξικότητα των προέδρων και μείνετε στους φίλους σας, μεταξύ σας. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οι φίλοι δίπλα σας είναι Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, οι αεξίδες είναι όλοι ένα. Η κοινωνία έχει πολλούς. Δεν είναι όλοι Ολυμπιακοί, όλοι Παναθηναϊκοί. Ξεκολλάτε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί προκαλούνται από τον πρόεδρο, παράδειγμα τώρα, του Παναθηναϊκού. Αλλά το σωματείο του Παναθηναϊκού δεν αντιπροσωπεύεται συνολικά από τον πρόεδρο του.
1: Όχι βέβαια.
0: Οπότε πρέπει λίγο να ξεκολλήσουμε. Αυτό μένει λίγο να το δουλέψουμε, Αντώνη. Αυτό πρέπει να δουλέψουμε λίγο.
1: Πρέπει
0: να το δουλέψουμε. Λέω το λίγο μέσα σε εισαγωγικά. Πολύ πρέπει να το δουλέψουμε.
1: Είδες το Final Four τώρα στην Πανταλώνα, καθόταν σε ανάμεικτη φυλάκληση σε διάφορα σημεία του γηπέδου, χωρίς να ενοχλεί ένα τον άλλο.
0: Τρελνόντσαν οι μεν, τρελνόντσαν οι δε, οι άλλοι καθόντσαν, τίποτα. Κανένα πρόβλημα.
1: Μέχρι εκεί.
0: Ωραία, Αντώνη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε και μαζί. Και
1: ευχαριστώ και εγώ.
0: Θα ξαναμιλήσουμε την άλλη Τρίτη. Πρώτα ο Θεός, ευχόμενοι και οι δύο φαντάζομαι, και εσύ και εγώ, να είναι και ο Παναθηναϊκός στο Final Four και να συζητάμε για ευχάριστα.
1: Οι ελληνικές ομάδες στο Final Four.
0: Ακριβώς, και γιατί όχι, με τη βοήθεια του Θεού να τους δούμε και στο τελικό. Και ας το πάρει όποιος θέλει μετά.
1: Μετά όποιος αντέξει, ας το πάρει.
0: Αυτό, ακριβώς. Μας ενδιαφέρει να πάνε και δύο ελληνικές ομάδες. Καλό βράδυ, Αντώνη μου. Φιλιά σε όλη την οικογένεια.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλά. Ευχαριστώ.
0: Αντώνης Χατζηβασιλείου, το ανοιχτό βιβλίο πάνω στο μπάσκετ, στην καλαθόσφαιρα, όπου μπορεί να μας ξεδιαλύνει κάθε μας αμφιβολία, κάθε μας ερώτημα, για οτιδήποτε θέλουμε και ζητάμε απαντήσεις για το ωραίο άθλημα του μπάσκετ. Αυτά, παιδιά, θα κλείσω με την εκπομπή σήμερα. Ελπίζω να σας κρατήσαμε παρέα ευχάριστα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη με καλεσμένο επίσης για τρίτη φορά έκπληξη. Δεν θα σας το ανακοινώσω τώρα, θα το δείτε τελευταία στιγμή. Είναι τακτική μου αυτή. Οπότε νομίζω ότι θα έχετε πάρα πολλούς λόγους να δείτε και την επόμενη εκπομπή, και για τον καλεσμένο και για τη θεματολογία που θα υπάρξει. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
4: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
3: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: κουτάκια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
4: Στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
1: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγκας.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Lato FM, στους 103,3.
1: Hi, this is Jeanette.
2: And this is Chris.
1: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
2: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
1: We'll have a look through at what happened on that date in history.
2: Catch up with local news and events.
1: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
2: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
1: As well as lots of great chat.
2: So join us every Tuesday on Lato 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
1: For the All Sorts Show.
0: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλα στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πει.

Έχουμε προσωπικότητα. Έχουμε σκέψη. Έχουμε τη δική σας μεγάλη παρέα. Λατό FM 103,3. Έχουμε ραδιόφωνο.

0: στους 103,3.
1: Frankie Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
1: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμοθι Μπέιτς.
1: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
1: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.